0: και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά προκλήθηκε από θεριζοαλωνιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος κάψωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Συρίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινώντας με σταμάτη κόκοντα και την επίσημη αγαπημένη. Αυτή την ώρα θα το πάμε κάπως έτσι στο ίδιο μοτίβο, εννοώντας αυτό. Κόκοντας παίζει τώρα στα βρολιά. Μυθικό της ήταν το προηγούμενο. Αυτή την ώρα. Το άλλο ήταν από την προηγούμενη ώρα. Ο τρελός. Ναι, κοιτάω τη φάτσα μου στο καθρέφτη, ακριβώς. Μην του μιλάτε του τρελού. Δεν ξέρει που να πάει.

Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Γιάννης Πουλόπουλος, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ήσουν ωραία όταν γελούσες, μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά.

Καλημέρα στο Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει. Στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Καλημέρα στον Καπιτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη. Τη Σμύρα στο παιχνίδι, Γιάννης Παρίος.

0: Σταθμάρχη είναι ο Γιαννάκη του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλό και φίνο. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα. Και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε. Βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλο τροβαδούρο και κιθαρίστα ο Τάσο Ογετίνη. Ο μεγάλο σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το φιλότιμο Ταντρίκιο. Θα έρθει ο Ζιβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Το φιλότιμο το Ταντρίκιο τον ετρέλανε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη που είχαν στόχο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε όσους παρήχαν πολιτική κάλυψη σε ακραίες πρακτικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια κλίματος διχασμού και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε την πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή πώλησης κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ προειδοποίησε ότι και κάθε αμερικανική εμπλοκή θα προκαλέσει άμεση και αποφασιστική απάντηση. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Sea Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας, στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από θερυαλινονιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μίλα μου λοιπόν, μας είπε ο Δάκης, μαζί με τη Χριστιάνα ξεκινήσαμε την τρίτη ώρα. Θα πάμε σε αυτό το μοτίβο με Ρόμπερτ Ουίλιαμς, το μάθαμε τον έρωτα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνι Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνις Βαβάτσικος.

ξέρω, κάνω ιεροσυνία που πατάω πάνω στον τουρνά, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου. Και τα λέω νιάτα μου, τα πολύ νιάτα μου, 12-13 χρονών. Τέλος πάντων, πάμε έτσι μέχρι το ακριβώς της ώρας με τουρνά, Βοσκόπουλο, Τζίμι Μακούλη, Φίλιππο Νικολάου και Σώτο Παναγόπουλο. Κλείνοντας την ώρα, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε ανάληψη ευθυνών από όσους κάλυψαν ακραίες πρακτικές, ενώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή την ανατροπή πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους απόψε στην Ουκρανία, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας, στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει σχεδόν αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αττική από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Heart News Radio 105,8. Χρειάστηκε να περάσουν μόλις 97 χρόνια, να θεσπιστούν 1116 νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες, για να έρθει η ώρα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο σχετικό νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και την αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Χλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών ενός νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή η Επιτροπή έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Μετά λοιπόν από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου 3741 του 29, με το οποίο αναγνωρίζεται η διαιρεμένη κατά ορόφους ή σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του οικοδομήματος, δηλαδή τις πολυκατοικίες, θα επέλθουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις, οριζόντιες και κάρτες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών των πολυκατοικιών. Τι σημαίνει αυτό? Θα λυθεί το πρόβλημα της συνένωσης ή της διχοτόμησης ενός διαμερίσματος, θα μειωθούν τα ποσοστά των ιδιοκτητών που λαμβάνουν αποφάσεις για επισκευές ή συντήρηση πολυκατοικίας, ώστε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χτίσματα να μην βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Κυρίως όμως θα δοθούν λύσεις σε δύο πραγματικές μάστιγες. Το περίφημο εξαδιαιρέτου, όπου σε μεγάλο βαθμό έχει διαλύσει την ιδιοκτησία στην περιφέρεια, όσο και μη πληρωμή κοινοχρήστων, καθώς το πολύπλοκο οικονομικό πλαίσιο ήταν μάλλον αποτρεπτικό για να πάνε στη δικαιοσύνη οι ιδιοκτήτες. Ένας νόμος που, αν προλάβει να περάσει από το κοινοβούλιο πριν τις εκλογές, θα αλλάξει καταλυτικά μέσα σε λίγα χρόνια πολλά από τα σημερινά προβλήματα που βαραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Με τις αλλαγές λοιπόν το ΜΗ που προώθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, προβλέπονται ευκολότερη κατάτμιση των διαμερισμάτων, ταχύτερη ίσπραξη των κοινοχρήστων, απλούστερες αποφάσεις για τις εργασίες της πολυκατοικίας. Απότερος σκοπός αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, έχουν δημιουργηθεί τριβές και οξύνσεις, που εδραιώνουν βεβαίως και χρειάζονται ένα ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό πλουστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές και να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίζει αρμονικά τη συγκατοίκηση των οικογενειών σε πολυκατοικίες. Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν, όπως είπαμε, 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, ενώ η επιβάρηση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Λωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Έτσι πλέον εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μια από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα αν τα απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, να υπάρξει κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε μεγάλα οροφόρα διαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός οροφόρα διαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση, ένα τμήμα του να μείνει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το νοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνθετο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Θα ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τη συνελεύση των ενίκων των πολυκατοικιών. Θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, ώστε να μην είναι όμοιροι οι υπόλοιποι σε κάποια μικρή ομάδα η οποία θα μπλοκάρει συνεχώς την όποια προσπάθεια επισκευής ή συντήρησης της πολυκατοικίας. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν προλάβουν τις εκλογές, γιατί βεβαίως μετά τις εκλογές πολλά αλλάζουν, κανένας δεν ξέρει τι θα είναι στην προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης.
Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Την Παρασκευή, λοιπόν, σήμερα θα είναι η αστάθεια έντονη, με απογευματινές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο, φέροντας τη ζέση σε πιο ήπια επίπεδα, και ακόμη πιο δροσερά θα είναι η κατάσταση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός θα είναι αίτριος το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν νεφός και προβλέπονται βροχές και σποραγικές καταιγίδες στα βόρεια, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα έχουμε βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στην Κρήτη. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο πυκνές, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκητος και η Ιακύνθη, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, πραγματικά σε μια χώρα που την είχε αποθεώσει την πλαστική σακούλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Φαίνεται πάντως όμως αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος που επιβλήθηκε έχει επιφέρει μια σημαντική μείωση στην κατανάλωσή της. Σαν σήμερα, το 1866, η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπωση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού σε ένα υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, ενώ το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στην Ελληνική Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν με αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψήφιου με την ΕΡΕ. Και σαν σήμερα, το 1883, γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας που έγραψε την περίφημη Δίκη. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ το 1962 ο Τόμ Κρούζ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Τόμας Μαπαδές, του Αμερικανού ηθοποιού, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει με πολύ εμπορικές ταινίες δράσης. Το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Brian Jones, ο Βρετανός μουσικός κιθαρίστης των Rolling Stones, και το 1971 ο Jim Morrison, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors. Earth News Radio.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλή δύναμη μας λέει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Στέλλα. Μια εβδομάδα μας γράφει. Έμεινε ως την άλλη Παρασκευή. Ξεκινούν οι διακοπές. Λοιπόν, 22 χρόνια από το Euro της Πορτογαλίας του 2004 είναι αύριο, συμπληρώνται αύριο τα 22 χρόνια, μια επική στιγμή για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πολύ τώρα με το Μουντιάλ αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί να λείπει η δική μας εθνική. Έχουμε δει και χειρότερες ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, έχουμε δει και πολύ καλύτερες και όσο προχωρά η διαδικασία φαίνεται να ξεχωρίζουν τα ισχυρά, τα φαβορί ή πολύ δυνατές ομάδες. Και περιμένουμε στις τελευταίες φάσεις να γίνονται όλο και πιο δυνατά ντέρμπι. Χθες πάντως στο μπάσκετ η εθνική μας τα έμπλεξε μετά την ήττα από τη Ρουμανία. Η εθνική Ελλάδα γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Έχασε με 73-66 από τη Ρουμανία στην πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπει τις ισορροπίες στον όμιλο, κάνει τη συνέχεια πιο απαιτητική, τη στιγμή που η λογική λέει πως η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί είτε απόψε, αν η Πορτογαλία νικεί στο Μαυροβούνιο, είτε την Κυριακή με δική της νίκη, αλλά θα κουβαλήσει τις δύο ήττες στη δεύτερη φάση. Η βαθμολογία βεβαίως θα ξεκαθαρίσει μετά το μάτς Πορτογαλία-Μαυροβούνιο. Η Ρουμανία ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο για να διεκδικήσει ένα ακόμη αποτέλεσμα έκπληξη που μπορεί να επηρεάσει την τελική τριάδα. Στο νέο όμιλο λοιπόν θα βρεθεί η Ελλάδα απέναντι στις τρεις πρώτες του Group A, δηλαδή την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία ή τη Δανία, και από εκείνο το group μόνο οι τρεις πρώτοι θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο. Η εθνική παραμένει φαβορή για την πρόκριση, όμως η ήττα από τη Ρουμανία κάνει τη δεύτερη φάση σαφώς πιο δύσκολη. Ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εμφάνιση των παιχτών του και έθεσε ως στόχο μόνο τη νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Πορτογαλία. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το ΣΥΝ 14, παίξαμε ένα οκ μπάσκετ ως τότε, αλλά μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο 12 λεπτό. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών, που όλο και επιστρέφουμε γύρω από τα οικονομικά, όλο και έχουμε θέματα γύρω από τη φοροδιαφυγή. Έβγαλε λοιπόν λαβράκια το ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία και σε επιχειρήσεις με εμπόριο γιοταχή. Η αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου έχει συμβάλει καθοριστικά στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας και των ανταλλακτικών και των μεταφορών. Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει του ψηφιακού πελατολογίου σε 505 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ποσοστό παραβατικότητας 53,2% με το συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882. Καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοση ή ανακριβούς έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, 4 παραβάσεις με μη επίδειξη στοιχείων και 3.753 άλλες παραβάσεις. Τώρα, αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι σε ένα κλάδο που έχει υπάρχει παραβατικότητα από παλιά και γι' αυτό μπήκε και το ψηφιακό πελατολόγιο, γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι βγάζουν την κατάσταση και εξαναγκάζουν αυτές τις επιχειρήσεις σταδιακά να συμμορφωθούν, καθώς βεβαίως μπαίνουν πρόστιμα σε όσους παρανομούν. Αυτό θα πρέπει να συμβεί και σε άλλους κλάδους. Συζητάμε καθημερινά για την ακρίβεια, συζητάμε καθημερινά για το πόσο έχουν ανεβεί τα προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχοι έλεγχοι και σε αυτές τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν κάποια στιγμή οι τιμές να σταθεροποιηθούν, τουλάχιστον να μην ανεβαίνουν, να σταματήσουν σε ένα επίπεδο. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά η οικογένεια. Λοιπόν,

εκεί και πέρα τώρα παραβάσεις θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά εάν γνωρίζει ο επιχειρηματίας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, ότι θα ελεγχθεί, είτε θα μειώσει κατά πολύ την παραβατικότητα, είτε δεν θα κάνει αυτή την τακτική, δεν θα ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει να ξέρει ότι θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί σχολαστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, σε αυτές τις επιχειρήσεις, είτε αφορούν τα οχήματα είτε αφορούν τις επιχειρήσεις εστίασης, οι συχνοί έλεγχοι οδηγούν στο κλείσιμο για 2, για 3, για 4 ημέρες. Αυτό βεβαίως αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι εκτός από το πρόστιμο θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Η ευχαριστήριση της ημέρας ήρθε από τη Βουλή, εκεί όπου η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε, έβαλε τέλος την διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα που ένιωθαν επί 6 χρόνια να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η απειλή των περικοπών. 12.000 συντάξιοι λοιπόν χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τη συντάξη του Σεπτεμβρίου, τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δεν προβλέπεται βεβαίως επιστροφή των αναδρομικών αψηκωμένες συντάξεις για τους ελόγους συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό και θεωρούν ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος προσφυγών στη δικαιοσύνη. Η κυρία Κεραμέως πάντως εξήγηλε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της θητείας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτόν. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα η περικοπή, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η συντάξη χειρίας και οι συσσόρες των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε πάρει τη δική του σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του συζύγου. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την παράδοση της θητείας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35%. Είναι ένα κομμάτι ακόμα του νόμου Κατρούγκαλου που καταργείται. Προφανώς ο νόμος Κατρούγκαλου θα έπρεπε να εξεταστεί από την αρχή. Αρκετές από τις πρόνοιες ήταν για άλλα δεδομένα. Έχει αλλάξει η κατάσταση, έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει να το δει το Υπουργείο. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν πολλές αστοχίες, για παράδειγμα μόλις συμπληρώσει κάποιος τα 40 χρόνια, στη συνέχεια η αναπλήρωση που γίνεται είναι με ένα πολύ μικρό ποσοστό, με ένα πολύ μικρό αριθμό που δεν συμφέρει κάποιο συνταξιούχο, κάποιον υποψήφιο συνταξιούχο να συνεχίσει να εργάζεται. Όμως η λογική πλέον είναι ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερα χρόνια ή κάποιοι θέλουν να εργάζονται περισσότερα χρόνια, ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι δικηγόροι. Θα πρέπει να δίνεται και ένα κίνητρο. Αυτό το κίνητρο στη σημερινή περίπτωση δεν δίνεται. Είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί σε μια άλλη φάση. Πάντως θετικά βρήκαν το μέτρο και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιουχικές οργανώσεις, ερμηνεύοντας ότι κλείνει αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η ανησυχία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ότι θα υπάρξει η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία και η τρομοκρατική αναζητούν τους δράστες των τριών διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα αυτές οι επιθέσεις να χάσει τη ζωή της 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα έμπειρα στελέχη της Ελλάς, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες και να πραγματοποίησαν τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικειών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους. Καλά ενημερωμένες πηγές έλεγαν ότι εκτός από τους δύο οδηγούς και τον ένα επιβάτη των μοτοσυκλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν το ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους ως υποστηρικτική ομάδα. Εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες, ερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν τους στόχους τους
προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανό να πρόκειται από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν στρατολογήθηκαν επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη να έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Κάτι το οποίο είπε και χθες ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοίδης, σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Δεσμεύτηκε όμως ότι οι δράστες πολύ σύντομα θα συλληφθούν από τις αρχές και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θέση για το θέμα πήρε και η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Είπε ότι η θέση, πως δεν υπάρχει χώρος κοινωνίας μας για πολιτική βία, είναι η θέση της και την υπογραμμίζει η πρέσβευση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις. Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, αναφέρει η κυρία Γκίλφοϊλ και παράλληλα σημειώνει: εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στον Πρωθυπουργό για τα θύματα των δηλών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος κοινωνίας μας για πολιτική βία, λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για να αντιρρυπράξει από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μαδεία μιας δίθεν ιδεολογίας. Ας αναλογιστούν, πρόσθεσε, κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός των πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες, όσοι όταν μετατρέπονται οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες με τις βαριοπούλες και να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους, όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση θεωρούν ότι θα πρέπει να απομονωθεί η τρομοκρατία. Έχουν καταδικάσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την πολιτική κριτική, που η αλήθεια είναι με πρώτο τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ακολούθησαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια πολιτική κριτική για αυτό που επικράτησε την τελευταία 15ετία από κυρίως απέναντι στην άκρα αριστερά και τις ενέργειες που έκαναν κάποια στελέχη της άκρας αριστεράς στο παρελθόν με δηλώσεις και πράξεις. Τώρα φαίνεται ότι η πόλωση θα συνεχιστεί, φαίνεται ότι θα υπάρχει αντιπαράθεση και θα το δούμε αυτό και σήμερα στη Βουλή, αλλά θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια όσον αφορά τα πολιτικά, καθώς χθες είχαμε και δύο συνεντεύξεις, μία του Πρωθυπουργού και μία του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να νιώσαμε την πίεση από τη ζέστη εδώ στην Ελλάδα, να μας έσωσε ο αντικυκλώνας τις τελευταίες 15 μέρες που πραγματικά βράζει σχεδόν όλη η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Αλλά χθες είχαμε ένα πόλεμο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, εκεί που πραγματικά πιάστηκαν αδιάβαστοι, πιάστηκαν απροετοίμαστοι από τις κλιματικές συνθήκες. Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν τα κλιματιστικά. Φέτος έρχεται ο ένας καύσωνας μετά τον άλλον και βεβαίως οι άνθρωποι ζουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σκηνές χάους λοιπόν εκτελήθηκαν χθες σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα και αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στην Αντέρ, κοντά στο Παρίσι, και σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπροξήματα ήταν τέτοια ώστε η σειρώμενη πόρτα υπέστη ζημίες και κατέρευσε. Σύμφωνα με γαλλικά κανάλια, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα, ωστόσο διαθέσιμα ήταν μόλις 10 κλιματιστικά. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν καυγάδες μεταξύ των πελατών και τελικά μόνο λίγοι κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει τη συσκευή που αναζητούσαν. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Σενζερμέν τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε καθόλου κλιματιστικά, αλλά μόλις 50 ανεμιστήρες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά. Από τις 7.30 το πρωί είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Αρκετοί υποστήριξαν ότι έφτασαν στο κατάστημα από τις 1 η ώρα το βράδυ για να εξασφαλίσουν μια συσκευή. Αλλά τα αποθέματα εξαντλήθηκαν αμέσως και οι εντάσεις κλιμακώθηκαν. Οι εικόνες που τις έχουμε ζήσει και εδώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παλιότερα όταν περιμέναν την ουρά για κάποιο επίδομα, για κάτι που έδινε ο ΕΦΚΑ ή είτε οι κοινωνικές υπηρεσίες, αργότερα με την Black Friday στην αρχή της εφαρμογής αυτών των εκτόσεων, τότε το είχαμε δει εδώ, βεβαίως το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Αμερική κάτι τέτοιο. Τώρα, ο καύσωνας όμως δεν απασχολεί μόνο την Ευρώπη, απασχολεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα 46 βαθμών Κελσίου. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύσταση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του κυρίου Μαμντάνη, ο οποίος ζητά από τους πολίτες να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, εν μέσω ενός εξαιρετικά επικίνδυνου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει το ανατολικό τμήμα της χώρας. Η πρόταση αυτή λοιπόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πολλοί πολίτες και σχολιαστές θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ένταση των συνθήκων. Στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες ημέρες η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι στους 43 βαθμούς, ενώ στα προάστια μπορεί και να αγγίζει τους 46 βαθμούς. Την ίδια ώρα πάντως για σήμερα προβλέπονται καταιγίδες, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες, ενώ ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε προειδοποιήσει από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστη των τελευταίων 10 ετών. Οι αρχές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου, καθώς η περατεταμένη ζέστη μπορεί να επηρεάσει σοβαρά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και οι επισκέπτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία και τις θερμές νύχτες. Τώρα, ήδη στο Σικάγο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκε σε ακραία πίεση, με τον τοπικό πάροχο να καλεί τους πολίτες να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή, έχουμε ένα δήμαρχο μιας πολύ μεγάλης πόλης που ζητά να τα κλιματιστικά να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Οι πάροχοι θέλουν να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολες συνθήκες είναι τη στιγμή βεβαίως που φιλοξενούν και το Μουντιάλ. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, τέλος της εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα, το θέμα που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει τις διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που χθες είχαμε και μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ, αρκετά στελέχη εκεί είπαν ότι δεν φοβόμαστε, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις επιθέσεις που έγιναν και στην τρομοκρατία που φαίνεται να επανέρχεται και ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ κ. Ορφέας Γεωργίου ότι σύντομα θα γίνει και μια ανάλογη εκδήλωση και στην Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν που αποκτά ένα νέο τοπόσιμο σύμφωνα με την Καθημερινή εντός του Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο ΑΣΑΚΙΟΥ με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο πρωτοσέλιδο. Βιολογικός καθαρισμός, πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της Ψιτάλιας και το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής, ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο είναι οι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Συνιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλέγονται διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων για όσους την έπαιρναν. Προφανώς εδώ εννοεί των εθνικών συντάξεων. Ρωσικά τάγκες, βάσεις για drones, τι αποκαλύπτει η έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία και το όρομα του Βαγγέλη Μαρινά και το μεγαλύτερο έργο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το θέατρο των ονείρων του Ολυμπιακού. Ανακοίνωσε χτες ο Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Περιμένει βεβαίως να ρυθμιστούν κάποια πολεοδομικά ζητήματα. Ισπανία-Αυστρία 3-0 με θρίαμβος 16 η Φούρια Ρόχα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τέλος σημειώσεις για 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσο κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε, κυβέρνηση καμία ανοχή στην τρομοκρατία, έρευνες Ελλάς στο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό απιθύτα. Λοιπόν, αναλυτική πίνακα στις τιμές για εξοικικές κατοικίες 80 τετραγωνικά σε 50 περιοχές. Εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όριο πολιτικής εκμετάλλευσης, τραγωδίες από το Μαξίμου. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική, αεροδρόμιο Χίου και τις απολωτρίες ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακεραίες. Δημοκρατία. Λοιπόν, απαλλαγή αναδρομικών διορθώνει τη τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας και Eurostat τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης με πρόσχημα την τρομοκρατία. Επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Μπλοκ από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ριζοσπάστης, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks. 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 ως το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και είπα επέτειος 250 χρόνια ανεξαρτησίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Άκονται πάντα τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σας είχαμε προαναγγείλει τις δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία. Υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του και επανέλαβε τη δέσμευση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέκλεισε το 14ο μισθό. Ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Ερωτηθείς αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα κ. Σαμάρας και Καραμαλής, υπογράμμισε ότι με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά τώρα με το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέδειξε ότι όταν κάνεις έλεγχο στο ράφι θα έχεις αποτέλεσμα. Το χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου οι διαφορές από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό, ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, τώρα όταν κλήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Ανδρουλάκης να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26 στο 41%. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια πολύ μικρή διαφορά από εμάς. Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Έχουν κρυθεί και ο ένας και ο άλλος, τα είδαμε, κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά είχαμε υποκλοπές και διαφθορά, τόνισε για το δίδυμο Τσίπρα-Μητσοτάκη. Τώρα, για τη διεύρυνση άφησε ανοιχτό όλα τα δεδομένα, λέγοντας ότι όποιος θέλει να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή, ήδη έχουν έρθει βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Κρίνοντας τα νέα κόμματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας, τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι' αυτό ήρθε δεν στοιχειοθετείται, γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Για το κόμμα Καριστιανού, υπογράμμισε ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη, δεν είμαστε σε διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να τζαποσπά ακροατήριο και όχι και με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις, κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Στη συνέντευξή του στο Λίμπεραλ, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης. Με αφορμή λοιπόν τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση, αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Και όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημένοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό του πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, εκείνος εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτά εν πωλής είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, οδεύουμε προς τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν οι προσπάθειες των δύο πλευρών, υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία σκέφτονται την παρέτηση, σκέφτονται να φύγουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προς το παρόν τουλάχιστον, για να στηρίξουν τον κύριο Φάμελο. Σε ευθύνη σε αυτό ίσως έχει και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βιάστηκε για μία ακόμη φορά, βιάστηκε να ανακοινώσει υποψηφιότητα, βιάστηκε να πιέσει τα στελέχη τα οποία θέλουν να φύγουν και φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η συμβίωση πλειοψηφίας και μειοψηφίας, αν και τώρα κάποιοι λένε ότι αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και φαίνεται ότι η μειοψηφία έχει κερδίσει και τη δυνατότητα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Πάντως και ο κύριος Παπάς έχει πει ότι δεν είναι ηθικό κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να παραμένουν για να στηρίξουν την απόφαση συμπόρευσης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τη στιγμή
που ο άλλοτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα παρά μόνο με προσωπικότητες ή με στελέχη ή με πρόσωπα ψηφοφόρους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα του. Χθες είχαμε και την καινούρια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Κέρδη σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνει στο 30,4. Εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει επίσης κέρδη σχεδόν 2 μονάδων και διευρύνει στις 5,7 μονάδες από 4 το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας. Απόλυες 2,9 μονάδων εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, πέφτει στο 7,5% από 10,4% και στην τέταρτη θέση, ενώ μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6 στο 5,7% κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας 1,2% είναι η πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας και η πρόεδρος της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από το Φεβρουάριο. Εντός Βουλής παραμένει η Φωνή Λογικής με 3,8%, το Μέρα 25 με 3,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, Νίκη με 1,2% και το κόμμα Κασελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής. Με αυτά και με αυτά θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, τελευταία αυτής της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή να ακυρώσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο Σάββατο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι νεκροί στη Λαγκουάριρα, όπου 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκεζ. Ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή συμμετοχή και ευχαρίστησε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά αυτή την ώρα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πυρηνα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Αίθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η Ταξιαρχία Πεζών Αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Πολλές επιλογές έχετε. Και έχετε και δύο για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger ή μας βρίσκεται απευθείας στο Messenger και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία τα πες, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Τα ίδια λέω κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, βέβαια. Η Κατερίνα Σαρίδη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι, στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου, 6 και 12 το πρωί, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μέχρι 6 στο Ιόνιο, τοπικά, κατά τα λοιπά θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι. Ποιον λένε Ζουμπούλι, ρε παιδιά. Στη Ζουμπουλία, Ζουμπουλία ξέρω. Στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη.
0: Χρόνια τους πολλά να ζήσουν. Πολύ χρόνια, καλό χρόνια να είναι.
1: Μα Ζουμπούλι. Ζουμπούλι! Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, είμαστε οικολόγοι. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944.
0: Όχι Σμίνσκ. Μίνσκ.
1: Ναι. Σημειωτέων ότι οι Λευκορώθοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώθη. Η Λευκή Ρώθη, γι' αυτό. Σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους.
0: Δεν μιλάμε έτσι καλά.
1: Ο κύριος εδώ τα λέει.
0: Δεν μιλάμε καλά τώρα.
1: Είναι μίξ, καταλαβες, στη Μόσχα. Ενώ αυτή είναι η Λευκορώθη.
0: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει καθημερινή μέρα φαγητού ή αυτό το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι Εθνική ημέρα φασολιών.
1: Δεν θέλω να φάω φασόλια.
0: Δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν θα ήθελα να φάω.
0: Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Κάνουν ένα ωραίο πράγμα.
1: Τι.
0: Όπου κάνουν πουρέ από φασόλια, το οποίο το βάζουν ως συνοδεία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σε σάντουιτς, σε αυτό, σε πτάκο.
1: Σε μπουρίτο, σε όλα.
0: Αυτό να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό να το καταλάβω
1: άντε,
0: λίγο.
1: Άντε.
0: Ναι. Αντί για πουρέ από πατάτα, να έχεις πουρέ από φασόλια. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Όμως, αλλά τώρα. Λίγο κυμά, λίγο.
0: Εθνική ημέρα φασολιών, ας πούμε.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί, εντάξει, το φασόλι.
0: Το φασόλι είναι ανοιχτό μόνο με το τσίλι κον κάρνε. Εκεί είναι λίγο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Καλό έχει,
1: και στην Κούβα τα έχουν τα φασόλια.
0: Ναι, και
1: φασόλια με ρύζι και κοιμά. Είναι το εθνικό τη πιάτο.
0: Τσ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι, έχω δοκιμάσει μια φορά.
1: Είναι αυτά τα κόκκινα όμως.
0: Ωραία, ναι. Κόκκινο, ναι. Κόκκινο σκούρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχει σήμερα. Είναι του Αγίου Μοκιανού.
1: Του
0: Αγίου Ραϊμόνδου.
1: Εντάξει. Είναι ωραίο Ραϊμόνδο. Εντάξει.
0: Ξέρω νομίζω ένα Ραϊμόνδο. Ωραίο όνομα.
1: Ξέρεις Ραϊμόνδο.
0: Νομίζω ήξερα ένα, ναι, Ραϊμόνδο.
1: Εγώ θέλω να γνωρίσω ένα Ζουμπούλι. Μας ακούει κανένα Ζουμπούλης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στην μάχη του Κένινγκραντζ.
1: Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Το 1908, σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχω διαβάσει, νομίζω.
0: Νομίζω όχι.
1: Το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ τότε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1833 ο Φραντς Κάφκα. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, το κάναμε
0: Ίδρυμα.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Ναι. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ, που δεν γερνάει ποτέ.
0: Πολύ καλός.
1: Ο Τόμας Μάπαδες.
0: Πολύ καλός.
1: Τόμας Μάπαδες, θα πήγαινε μπροστά με αυτό το όνομα.
0: Τόμας Μάπαδες. Τόμ Κρούζ το έκανε όμως και είναι άστρο. Έτσι, υπέρλαμπρο άστρο. Να μην τα, να τα λέμε αυτά.
1: Ντόριαν Γκρέι, ρε μάνα μου.
0: Μόνο το γεγονός ότι κάνει όλες τις ταινίες μόνος του, ας πούμε, χωρίς Κασκαντέρ και τα λοιπά. Θυμάσαι όταν. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Όταν ανέλαβε τους Ολυμπιακούς, δηλαδή πήρε την σκυτάλη από το Παρίσι, ας πούμε, το Λος Άντζελες για να κάνει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάσαι τι παλαβά είχε κάνει.
1: Βέβαια.
0: Παλαβά.
1: Το κάνει τώρα.
0: Ναι, παιδί, τώρα μιλάω. Πριν από δύο χρόνια το έκανε.
1: Δεν ήταν στο Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια.
0: Πότε τελειώσαν οι Ολυμπιακοί του Παρισίου που πήρε την λαμπάδα.
1: Ναι,
0: τώρα δεν τελείωσε. Πριν από δύο χρόνια.
1: Και τώρα πάλι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο. Και πάλι παλαβά κάνει.
0: Παλαβά συνέχεια.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1904 ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας στο Rolling Stones. Ο πρώτος. Και το 1971 ο Τζίμο Μόρισον.
1: Σαν σήμερα τον χάσαμε.
0: Ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, μορφή μεγάλη. Στον τάφο του στο Παρίσι έχει και μια ελληνική επιγραφή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε ποτέ.
1: Δεν πέθανε.
0: Είναι ανάμεσά μας ο Τζίμο Μόρισον.
1: Ο Elvis,
0: δεν το συζητώ
1: ο Elvis
0: καθόλου. Ναι. Λοιπόν, ανάμεσά μας είναι.
1: Ο Τζίμ Μόρισον, ο Elvis. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Whitney Houston.
0: Ναι.
1: Ότι ζει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ποιος άλλος λένε δεν έχει πεθάνει.
0: Δεν ξέρω. Το τι The Doors είχα γράψει στις τσάντες μου τις σχολικές. Ναι, ναι. Αυτό το εξώφυλλο ενός δίσκου με το. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. The Doors. Ωραία. Καλά περάσαμε. Πλάκα είχε.
1: Πότε, τότε.
0: Τότε που ακούγαμε Doors. Ναι.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Η Doors είναι κάθε μέρα σήμερα στην εκπομπή του Αδαμόπουλου και της Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Με αυτό με Doors ξεκινάει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: το έχουν
1: ναι
0: κάνει μουσικό σήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμέ.
1: Πω,
0: αυτό.
1: Hello.
0: Hello.
1: Αυτό μας έφτιαχνε πάρα πολύ το τραγούδι.
2: Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game.
1: Πριν μου πέθανε πολύ νέο.
0: Ναι, ρε. Ναι.
1: Είχα δει και την ταινία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: The Doors.
0: Που έπαιζε ο Κίμελ, ε.
1: Ναι.
0: Πού το θυμήθηκα από τώρα.
1: Ήτανε.
0: Θυμάμαι όνομα ηθοποιού. Φοβερό.
1: Δεν το λένε Κίμελ.
0: Πώς το λένε. Όχι, αλλιώς τον λένε. Τέλος πάντων, μας πείτε. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 25 βαθμούς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τιμολέων επίσης από τα Βαλσαμάτα και Φαλολιάς, 17 έχει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Σέρες, 23. Ψιλοσυννεφιά έχει σήμερα. Τώρα βλέπω την πεδιάδα των Σερών. Έχει κάπου καπνό. 6 ώρα το πρωί. Βάζει φωτιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας λέει.
1: Πώς τον είπες τον ηθοποιό?
0: Κίμελ.
1: Κίλμερ.
0: Το ίδιο.
1: Ντά, το
0: κοντά
1: ίδιο
0: ήμουνα.
1: Ναι.
0: Κοντά έπεσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βαν Κίλμερ, ρόλια στην Παστολή, η Φωτεινή.
1: Βάλ.
0: Ναι, Βάλ. Κάφκα διάβαζε η μαμά της. Στις Σέρες έχει πολλές ζουμπουλίες, μας λέει. Στις οποίες Σέρες έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλά ονόματα που δεν υπάρχουν στη Νότια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε Χάιδο. Πολλές. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές. Εδώ δεν έχω δει.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. Πουσουκού. Καλό Πουσουκού. Εύχεται. 22 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Ζωγραφία λέει: δώστε ένα ρεπό στο Τσιπλάκι. Κάθε φορά που συντονίζομαι στο ραδιοσταθμό, ο Τσιπλάκι είναι παρόν.
1: Για ο Τσιπλάκι είναι Power Ranger. Είναι, πώς το λένε, είναι δύναμη. Είναι.
0: Χανκέντερος.
1: Ναι, είναι. Πώς το λένε, είναι βάζελος
0: καταρχήν. Στη Νέα Κιό έχει 22 βαθμούς. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, ναι, και στην κυρία Ευτέρπη.
1: Ζηλέψανε οι Ολυμπιακοί, θέλουν να κάνουν γήπεδο.
0: Φασόλια τώρα, ούτε σε πουρέ, ούτε κόκκινε, ναι, ούτε σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν τις αρέσει. Τα συχαίνεται που λέγει ο κατακουζινός. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν συχαίνεται.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι. Τώρα που καλοκαίρια συνέχεια στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι.

0: Ενωμένη.
1: Η σούπα δεν μ' αρέσει. Οι γίγαντες μ' αρέσουν πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: φούρνο
0: λέω,
1: δηλαδή μ' αρέσουν πολύ.
0: Αν είναι ωραία βρασμένα και είναι ωραία από μια περιοχή της Ελλάδας, ποια θέλετε που βγάζει φασόλια?
1: Πρέσπες, παιδί μου, στη Φλόρινα.
0: Όχι, λέω, έχουμε και πολλές.
1: Τα καλύτερα, δηλαδή είναι στη Φλόρινα πολλές. Και στις πρέσπες.
0: Ναι. Λοιπόν, αν έχεις. Πώς το λένε, είναι ωραία. Μια
1: να σου πω. Εγώ για που σου είπα πριν, δεν χρειάζεται λουκάνικο.
0: Ναι.
1: Με ελιαστή ντομάτα, ξέρεις τι ωραία.
0: Άσε που γίνεται. Άσε πια.
1: Πολύ ωραία. Άσε γιατί, παιδί.
0: Έχεις γίνει πετρετζίκης, να πω.
1: Εγώ έχω γίνει πετρετζίκης. Όχι, απλά είμαι ανοιχτός στις νέες τάσεις.
0: Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Έχετε διαλύσει, έχετε ισοπεδώσει όλες.
1: Ποια έχουμε ισοπεδώσει, παιδί μου. Αντί να βάζουμε ντομάτα, βάζουμε ελιαστή ντομάτα. Συγγνώμη. Ντομάτα βάζαμε πάντα. Στους γίγαντες. Δεν κατάλαβα. Έλα σε παρακαλώ. Μου λες, δεν θα βάλω κρεμμύδι, ας πούμε, θα βάλω φινόκιο. Όχι, δεν βάζουμε φινόκιο.
0: Αμπά, γιατί δεν είσαι αρκετές νέες γεύσεις. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεν έχει γεύση.
0: Αμπά, ναι, πώς δεν έχει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Καστοριές, 19 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Μακάρι. Το φινόκιο. Μακριά από μένα.
1: Να.
0: Και το σέλινο. Και τα σέλερι, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Εμένα μου χαλάνε και τις ομελέτες.
0: Μου χαλάνε τη γεύση.
1: Θα ρίξουμε, λέει, πάνω από την ομελέτα έτσι για να πάρει λίγο χρώμα μαϊντανό. Γιατί? Γιατί? Γιατί να χαλάσει ομελέτα με κάτι πράσινο?
0: Γιατί μου έχουν μάθει και τα πασπαλίζουν όλα με αυτά πράσινα.
1: Ναι.
0: Όλα. Α, λέει να βάλουμε. Παντού.
1: Καλημέρα, παντού. Κύριε Αλπινίκη. Καλημέρα.
0: Έχετε δει τους Ιάπωνες φτιάχνουν τις καλύτερες ομελέτες να βάζουν από πάνω πρασινάδα?
1: Ποτέ. Ποτέ. Βέβαια αυτοί κάνουν άλλα. Μετά βάζουν σόγια από πάνω, ας πούμε. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Σόγια.
0: Τώρα, πάμε. Άλλαξε ο απολογισμός στη Βενεζουέλα, δηλαδή αυξάνονται οι νεκροί. Mm. Έχουν 7ήμερο πένθος. Και λίγο είναι, θα μου πεις. 7ήμερο πένθος. Τώρα, τέλος πάντων. Προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι.
1: Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από 2 μέρες, προχθές το πρωί, σας το λέγαμε. Yeah. Μακάρι να σταματήσει. Φτάνεις στο δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι, να λες να σταματήσουν οι νεκροί στους 2.000. Να εύχεσαι δηλαδή να έχουν μόνο 2.000 νεκρούς. Αυτό είναι κατάντια. Το καταλαβαίνουμε και το λέμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μετά όταν 59.000 κτίρια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί.
0: Φυσική καταστροφή, παιδιά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγουν πλοία. Έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες ότι τα πλοία τους θα φεύγουν από άλλα λιμάνια.
1: Θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
0: Βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι, θα φύγουν κάποια από το Λαύριο για παράδειγμα.
0: Αλλά τέλος πάντων, επικοινωνήστε με την εταιρεία με την οποία έχετε κόψει εισιτήριο για να σας ενημερώσουν από ποιο λιμάνι μπορεί να φεύγει. Μπορεί να φεύγει, μπορεί και να μην φεύγει. Ξέρω.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Πάντως σήμερα ξεκινάνε επί της ουσίας και οι άδειες για πάρα πολύ κόσμο και αυτό λίγο
1: σκέψου,
0: τους...
1: Ναι, σκέψου τώρα να ξεκινάει η άδειά σου, να έχεις λύσει εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να προλάβεις να βρεις και για το αυτοκίνητο και για το κλουβί με το ζωντανό και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, παράδειγμα φέρνουμε,
0: ναι,
1: και να σου λένε, οπ, δεν πάτε πιθανά.
0: Άστα, ρε, πρόβλημα.
1: Δε, είναι κακός ιονός.
0: Ναι.
1: Ξέρω ανθρώπους που άμα... Οι Ιωνίοι στο ξεκίνημα των διακοπών δεν είναι καλοί, τις ακυρώνουν. Τελείως.
0: Αλήθεια.
1: Λέει, δεν θα πάω. Άμα είναι έτσι, δεν θα πάω. Γιατί άμα συνέβη αυτό, μετά θα τριτώσει, θα γίνουν άλλα 2. Καταλαβες. Υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο, που λέει και στην Καστοριά έχει καλό φασόλι. Με γίγαντες με λουκάνικο στο φούρνο.
0: Φημίζονται.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στο Πλωμάρι, 22 βαθμούς. Μας ακούει από το δρόμο για τη δουλειά ο κύριος Σάκης.
0: 22,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή βγαίνω από το γραφείο να μπω στο αυτοκίνητο. Έδειχνε το θερμόμετρο, βέβαια, επειδή ήταν στον ήλιο, 37. Με το που ξεκίνησα, έπεσε στους 34. Αλλά έδειχνε ήδη 37. Το...
0: Δρόσησε.
1: Το 37, δηλαδή. Ναι. Και λες. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο ή βάζεις λίγο air conditioner ανάλογα με το, ξέρω εγώ τι, με τον τίποτα αυτοκίνητο κτλ. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί να μην μπορείς να το πας στο συνεργείο, μπορεί χιλιαδιό.
0: Ναι.
1: Και σκέφτεσαι ότι με 37 βαθμούς κάποιοι άνθρωποι γειτονικές χώρες, ας πούμε, σχετικά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά η Γαλλία, ρε παιδί μου, 2 ώρες με το αεροπλάνο.
0: Τι είναι.
1: Πεθάναν άνθρωποι.
0: Ναι,
1: με 37 βαθμούς.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μεγάλο πρόβλημα έχουν στη Νέα Υόρκη. Έχουν φοβερό καύσωνα και θα φτάσει, λέει, σήμερα τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία. 43.
1: Ναι.
0: Και ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνη, ζήτησε από τους πολίτες, κοιτάξτε, λέει, για να μην έχουμε πρόβλημα, ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας στους 25,5.

0: Ναι.
1: Γραμμή είναι αυτό, διρεκτίβα.
0: Προφανώς, για να μην το πάνε στους 20 κάποιοι που είναι κάποιοι ζαβοί που νομίζουν ότι άμα το πάνε στους 20 θα πιάσει 20 το κλιματιστικό. Δεν θα πιάσει. Ναι. Αν έχει έξω 40.
1: Όλοι οι ειδικοί λένε 4 με 6 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι το.
0: Και παραπάνω.
1: Το αποδοτικό. Όχι, το πλήρως αποδοτικό είναι αυτό. Λοιπόν, έτσι λένε.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά δεν γίνεται να έξω να έχει 40 και πάνω το πάω στου 34.
0: Όχι, όχι.
1: Άμα είναι να ανάψω ερκοντήσιο για το πάω στου 34, τι είμαι παλαβό.
0: Το ευρώ πάει στου 10
1: ναι.
0: βαθμού. Λοιπόν, τέλο πάντων.
1: Το βάζουμε εμεί.
0: Όχι, όχι, το λένε. Ναι. Του είπε να το βάλουν και εκεί να αντιδράσει. Πέσε να τον φάνε.
1: Επειδή είπε 25,5. Γιατί,
0: ναι.
1: Ναι, γιατί μερικά μπορεί να μην πιάνουν 25,5.
0: Τι λένε.
1: Το σκέφτεσαι, μπορεί να είναι 25 ή 26. Σου λέει, εγώ πώς θα βάλω 25.
0: Θα πάω να ελέγξουν μορτό από τη βαθμό.
1: Πες με εμένα.
0: Όχι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έκκληση έκανε ο άνθρωπος.
1: Είδα το εξής τώρα, επειδή λέμε αυτά. Είδα στην Κίνα, όπου έχουν βάλει. Πώς έχουν κάτι καφετέρειες εδώ ή κάτι σούπερ μάρκετ πάνω από τα λαχανικά. Ψεκαστήρες με νερά. Και ρίχνουν. Αυτό λέει, ρίχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από 5 έως 7 βαθμούς.
0: Αλήθεια.
1: Καλέ, ναι. Έτσι λένε στην Κίνα.
0: Πάμε να κρεμαστούμε από τον πολυέλαιο τώρα.
1: Πάμε τώρα γιατί η ώρα είναι και 28. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του ορμούς χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές. Παράλογο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουν, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες. Γενικά έθρισε ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και μας λέει ο κύριος Δημήτρης ότι ο Μαμπτάνη δεν ζήτησε να ρυθμίσουν στους 25,5, ζήτησε να ρυθμίσουν στους 78 Fahrenheit, το οποίο αντιστοιχεί στο 25,5, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει,
0: 78,
1: εντάξει,
0: 78 Fahrenheit.
1: Είναι, το ίδιο είναι.
0: Πιστεύω σωστά το είπε, αλλά ποιος τον ακούει. Ναι. Ίσως έπρεπε να το επικοινωνήσει διαφορετικά. Γιατί είναι το 78 είναι κάτι. Μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία και στην κυρία Αντωνία, βεβαίως. Όλοι έχουν αρχίσει από τα άσπρα σπίτια. Έχουν αρχίσει να μας στέλνουν παραλίες. Εδώ και καιρό μας στέλνουν παραλίες δηλαδή. Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Θαλασσίτσα.
1: Σου έχω είδηση.
0: Τι είδηση μου έχεις?
1: Παντρεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ,
0: ναι,
1: με τον Τράβις Κέλσι μυστικά.
0: Ναι.
1: Μυστικά το κάνανε το γάμο, το γράφουν τα αμερικανικά μέσα,
0: ναι,
1: ότι έγινε μυστικά ο γάμος τους, mm, και μετά θα γίνει τώρα το πάρτι στο Madison Square Garden που θα κάνουν, που έχουν βάλει και 15 ώρους για τους καλεσμένους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει αυτό με 300 καλεσμένους?
1: Ναι, που...
0: πάλι δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Πάλι δεν είμαι ανάμεσα.
1: Εδώ δεν μας καλέσανε χθες στο πάρτι που κάνανε στο Νιάρχος.
0: Στον Κιλφόιλ.
1: Στον Κιλφόιλ.
0: Ναι.
1: Το πρεσβεία, ας πούμε, για το 4th of July και τα 250 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας καλέσανε.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Πάλι. Άντε τώρα.
0: Κόντρα σε ό,τι μας λένε διάφοροι φίλοι.
1: Ναι,
0: δεν
1: μας λένε.
0: Ναι. Η κυρία Φωτεινίνα, ορίστε. Δεν μας στέλνει θαλασσίτσα, μας στέλνει συννεφάκι.
1: Δεν θα μας άρεσε.
0: Με το φεγγαράκι όπαν. Πού δεν θα μας άρεσε στο...
1: στο πάρτι, γιατί, ξέρεις γιατί.
0: Ήταν Ονέγιο, ρε.
1: Μωρέ, είχε...
0: Ωραίος είναι Ονέγιο.
1: Είχε πολύ country.
0: Εντάξει, Αμερική είναι, τι θα έχει. Καλή είναι. Καλή είναι η Κάντρι. Εγώ έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, στο έχω πει. Έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, οπότε δεν μπορώ να το δει και
1: εγώ την αγαπώ την Κάντρι.
0: Εγώ δεν την αγαπούσα ποτέ και ούτε την αγαπάω ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Για συγκεκριμένου, α πούμε, καλλιτέχνε.
0: Εγώ μόνο την Μπιγιονσέ αγαπά.
1: Εγώ την Τόνι Μπάλτον.
0: Πώ το λένε. Ήταν και ο Νέγιο εδώ πέρα. Παρόν. Είναι παλιά, ήταν μεγάλο όνομα. Σπουδαίο. Παλιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Αλλά δεν μας καλέσανε.
0: Δεν μας καλέσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ας μην μας καλέσανε. F35 στην Τουρκία. Να το πάμε και εμείς στο εθνικό.
1: Πάμε,
0: λίγο,
1: πάμε, γιατί, πάμε, έλα, πάμε. Γιατί είμαι έτοιμη.
0: Τώρα η κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της ρίχνει και ένα στην Τουρκία ή στις ΗΠΑ για τα F35.
1: Έλα,
0: τα F35 που κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε ότι δεν φρενάρουν. Δεν καλά γιατί δεν φρενάρουν τα F35. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι εμείς θα έχουμε το καλύτερο αεροπλάνο που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Το F35 δηλαδή, όταν το πάρουμε. Η Τουρκία θα τα πάρει, είναι το ερώτημα. Δεν είπε εκεί, γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Τα ανταλλακτικά για τους κινητήρες θα τα δώσουνε.
0: Μπράβο, ναι. Θα τα δώσουνε.
1: Όχι.
0: Θα τα δώσουνε. Να σου πω κάτι.
1: Μήπως να μην τα δώσουνε.
0: Κατατέθηκε στην Βρετανική Βουλή το πρώτο ψήφισμα που προσπαθεί να μπλοκάρει το...
1: Ναι, η Τάιτους.
0: Το να δοθεί, ναι, είχε μαζέψει υπογραφές.
1: Ναι,
0: να δοθούν αυτοί οι κινητήρες στις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, ακούστε να δείτε τώρα ένα μυστικό. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υποτίθεται ότι αυτό το αεροπλάνο για το οποίο χρειάζεται κινητήρες στη Τουρκία,
1: ναι,
0: το ΚΑΝ, το δικό τους, ας πούμε, το αεροπλάνο, θα είναι πέμπτης γενιάς. Θα είναι stealth. Έτσι. Δεν θα εντοπίζεται. Αυτός είναι ο ορισμός των stealth. Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Με τους κινητήρες που θέλουν να αγοράσουν για να τα βάλουν, αυτοί είναι τόσο παλιάς τεχνολογίας που έχουν σήμα. Εκπέμπουν σήμα όταν λειτουργούν αυτοί οι κινητήρες, που είναι ορατό από το διάστημα, όχι από τα ραντάρα, ας πούμε, που πλέον είναι εξελιγμένα, από που, διακυμνού οφθαλμού.
1: Καλέ, μιλάμε τόσο παλιοί που έχει σταματήσει την προσωπία του γάζι.
0: Ναι, παιδί μου, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, ακυρώνει το αεροπλάνο για να βάλει αυτούς τους κινητήρες. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να το βάλουν σε λειτουργία για να το πετάξουν κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: το 2030-35.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ας πούμε. Έτσι. Γιατί ακούει ο καθένας και νομίζω ότι αύριο θα έχει η Τουρκία αεροπλάνα τα οποία θα είναι καλύτερα από τα δικά μας και θα γίνεται χαμός. Και
1: πάντως,
0: τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, πώς το λένε, αυτό το θέμα με τα εθνικά,
0: ναι,
1: θέματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζουν δηλαδή αρκετά. Το ανεβάζεις, είδα το Παζόκ χτες.
0: Μα είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Ποια επικαιρότητα, μάλλον.
0: Θα σου πω. Πρώτον, έρχεται αυτή η ιστορία με την Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχεται αυτός ο νόμος από την Τουρκία περί γαλάζιας πατρίδας. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, είπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πήρε παράταση για μένα το καλοκαίρι.
1: Τυχαίο το
0: στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Τυχαίο. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από την απέναντι όχθη του Αιγαίου, ας πούμε. Σχηματικά το λέω το όχθη. Που υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας και τα κάνουμε αστακούς και παίρνουμε Ισραηλινά όπλα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό και καλό για τους Τουρκούς και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα κλιματάκι. Βγαίνει και ο κάθε ένας εδώ πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον εαυτό του και ρίχνει και για τα εθνικά κάποια πράγματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που λες.
1: Τον είδα.
0: Είχε πάει στον κύριο Δένδια.
1: Α, το είδα το βράδυ εγώ.
0: Πήγε το πρωί στο κύριο Δένδια και για να ενημερωθεί για το Ατζέντα 2030. Ναι. Καταλαβες.
1: Τ' άρεσε.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να μην τ' αρέσει. Α. Δεν είπε κάτι ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Εγώ πάντως τον είδα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πρόσεχα, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ειλικρινά όμως δηλαδή. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα, ναι, συνέντευξε ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Πολύ ωραία.
1: 12 η ώρα ενημερώνουν συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Liberal.
0: Ναι.
1: Τι πάθει με τα μεσάνυχτα, τι είναι βρικόλακια, δηλαδή τι είναι
0: σου
1: αυτό
0: λέει,
1: το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, να σου πω, βλέπουν, ξενυχτάνε που ξενυχτάνε για να δουν Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Κατάλαβες.
1: Μπάλα θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Βάλε και μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων.
0: Και όταν έχει η ΕΡΤ, πώς θα την ανταγωνιστώ εγώ που η ΕΡΤ έχει Μουντιάλ. Θα βάλω εγώ μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: σου λέει ο άλλος, σκέφτεται ο άλλος. Αν δεις τα νούμερα τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να κάνω εγώ τέτοια.
1: Μόνο εγώ έβλεπα τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έβλεπες τον Ανδρουλάκη.
1: Έβαλε στο ζάπινγκ, ναι, παιδί.
0: Στο ζάπινγκ.
1: Ναι. Στο cooling break που κάνανε στο.
0: Ναι. Στον αγώνα.
1: Στον αγώνα. Και του πέτυχα εκεί που λέγει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι έλεγε.
1: Ήταν έξω φρενών. Απονείμως.
0: Δεν θέλει να γίνει.
1: Όχι, ναι, λέει. Δεν έχουμε κάνει, λέει, τίποτα για να αποτρέψουμε τη γαλάζια. Και του λέω, Νικολάου, μα δεν υπάρχει ακόμα νόμος. Δημοσιεύματα.
0: Όχι, όχι, και να υπάρξει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή η Ελλάδα. Τι.
1: Τα ίδια λέει κάναμε και με το Σινά.
0: Με το.
1: Με τη Μονή Σινά. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το. Για το ιδιοκτησιακό έπρεπε να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην βγει η απόφαση δικαστική. Τα κάναμε.
0: Είναι σαν τους Τούρκους που λένε να μην πάμε αυτό το όπλο ή να μην πάμε το άλλο όπλο στα νησιά. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας νησί, στο δικό μας ζανταφό.
1: Θα μας κάνετε κουμάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες τι ωραία που λύνονται τα τεχνικά θέματα.
1: Τα λύσαμε εμείς.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη, από την Ριζούπολη.
1: Εγώ έβλεπα. Η Μαριτίνα έγραφε.
0: Ναι.
1: Μου είπε θα το πάει σε ρήμα. Τώρα δεν πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Και αυτή έβλεπε Ανδρουλάκη. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Α, δεν έβλεπε.
0: Και εγώ έβλεπα Ανδρουλάκη. Τώρα που λες για τον Ανδρουλάκη. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι επιμένω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Γιατί λέει είναι πιο πιθανό να πάρει 41% ο Μητσοτάκης για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είπε και τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν χρειάζεται μόνο 41% για αυτοδυναμία. Πετυχαίνεται και με άλλα υπό προϋποθέσεις, υπό όρους βέβαια, πετυχαίνεται και με άλλα ποσοστά η αυτοδυναμία. Απλά το λέω εγώ, ξέρεις.
1: Εντάξει, το είπε σχηματικά μου ρε το πω άνθρωπος.
0: Α, σχηματικά, ναι.
1: Ναι,
0: εντάξει, πάντως να πω κάτι.
1: Τι?
0: Γιατί να μην πει αυτός ότι θα βγούμε με μία ψήφο διαφορά. Εδώ ο καθένας λέει ότι θα κυβερνήσω. Το έχει πει. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Ήρθαμε να κυβερνήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Βελόπουλος. Θεωρεί ότι η Ελλάδα θα κυβερνήσει η ελληνική λύση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι δεν κατεβαίνω στην πολιτική, κατεβαίνω για να κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι να κυβερνήσουν δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Νατσιός δεν έχει πει ακόμα ότι θα κυβερνήσω. Αλλά εντάξει. Από πώς το λένε το κόμμα αυτό. Από την Νίκη. Από την Νίκη. Μόνο αυτός δεν έχει πει ότι θα κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Αργότερα.
1: Ντάξει.
0: Αλλά επί του παρόντος όλοι λένε ότι θα κυβερνήσουν. Γιατί να μην πει και ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα κυβερνήσει.
1: Ναι. Τι να σου πω,
0: τι ενοχλεί. Όχι, γιατί κάποιο ενόχλησε. Τι του πειράζει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ο καθένας θέλει να βάλει τους στόχους που θέλει για το κόμμα του. Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Το συζητάς. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν τα πάω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Πάντα τα λέω ωραία. Α, τώρα που πεις Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού βγήκε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε το δημοσίευμα αυτό ότι αγόρασε ένα ακίνητο.
0: Ναι.
1: Διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα.
0: Από φαντ.
1: Από φαντ.
0: Κόψω χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο και βγήκε και είπε, απάντησε, κυρία Καριστιανού, ότι δεν το ήξερα ότι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το ήξερα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Πώς δεν το ήξερε, δεν υπέγραψε.
0: Τι να σου πω.
1: Είχε πληρεξούσιο.
0: Μπορεί να ήταν η εταιρεία στην οποία ανήκει ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το γεγονός ότι δεν είναι σε μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι είναι κβαντική γιατρός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει και άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι, αυτά δεν μου τα έχεις πει.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω.
0: Εγώ ήξερα ότι ήταν κβαντική γιατρός.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Και την είχα δει, αν και κβαντική γιατρός, να εμφανίζεται με ένα στεθοσκόπιο. Που δεν έχει σχέση με την κβαντική ιατρική. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σχέση με
1: την κβαντική ιατρική. Δεν έχω στην κβαντική ιατρική.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ δεν θα την ακολουθούσα γιατί μου αρέσει το στεθοσκόπιο. Έλα να σε ακούσω.
0: Και εμένα μου αρέσει, έπαιζε το γιατρό μικρό.
1: Ναι, έλα να σε
0: ακούσω. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει συνέντευξη από τη μία με μουντιάλ από την άλλη είναι σαν να συγκρίνει σουβλάκια με φασόλια.
1: Άστα. Αυτό ίδιο πράγμα είναι.
0: Μέσα
1: ναι.
0: Ταυτιζόμαστε.
1: Να το πω κανονικά. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι από τη Ζούγκλα. Έτσι να το πούμε.
0: Ζούγκλα. Το site.
1: Το site, ναι. Το Ζούγκλα.gr.
0: Ναι.
1: Για το ακίνητο. Mm. Λοιπόν, το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Και αγοράστηκε κάτω από την αντικειμενική τιμή του. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού είπε: το ζήτημα που μου θέτετε είναι ένα ζήτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει. Με την Κατερίνα και το Διονύση.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά, με τις συνδέσεις. Την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Είχατε πριν μία κουβέντα με τον κύριο Νταλακογιώργο.
2: Ναι.
0: Χρόνια ο κύριο Νταλακογιώργο εκεί.
1: Όσο κάνω αυτή τη δουλειά, το θυμάμαι τον κύριο Νταλακογιώργο.
0: Βγάλατε συμπέρασμα κάποιο που είχε κανονίσει να φύγει σήμερα από τη Ραφίνα θα φύγει. Δεν πάει πιθανά.
2: Κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο από τη Ραφίνα.
0: Εντάξει, για να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που μπορεί να είχαν κανονίσει πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου να σηκωθούν να πάνε τις διακοπές τους.
2: Οι οποίοι δεν θα ήταν και λίγοι. Φαντάζομαι.
3: Πάντως, επειδή βλέπω εδώ ένα email που έχει στείλει εδώ μια τηλεθεάτρια Ευσταθία και λέει γιατί είστε λέει ενάντια στι κινητοποίησει των εργαζομένων. Μπορεί να μην το παρακολούθησα από την αρχή τη ζήτηση με τον κ. Λακογιώργο. Αυτό που επέμενε εξή. Κάνουν εργαζόμενοι με την κινητοποίησή του, δικαίωμά του.
0: Εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Λέει και ο Νταλακογιώργος, συμμετέχουν όλοι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ζητούμενο, ας πούμε, δηλαδή το πώς συμμετέχεις και πώς αποφασίζεις. Εντάξει, δεν εννοώ ζητούμενο. Εγώ είμαι 20 χρόνια μέλος ενός σωματείου, του Σωματείου Δημοσιογράφων. Δεν έχω κληθεί ποτέ να πω την άποψή μου, όχι εγώ προσωπικά, κανείς, για το αν πρέπει να γίνει μια απεργία ή δεν πρέπει αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα δικαστικά σωματεία. Από εκεί πέρα κάνουν οι άλλοι μια προσφυγή πλειοκτήτες. Και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, το μελομελές πρωτοδικείο Πειραιά, αποφασίζει ότι είναι παράνομη απεργία. Τι συνεχίζουν, εγώ αυτό έλεγα στον κ. Λακογιώργο. Και έλεγε ότι η νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη.
1: Αυτό όχι,
0: δεν θα συμφωνήσω.
2: Δεν βρήκαν ένα κοινό τόπο συνεννόηση τέλο πάντων ο Κώστας με τον κ. Λακογιώργο.
3: Το δικαστήριο λέει αυτό και ο κ. Λακογιώργος λέει δεν με νοιάζει. Λέει το δικαστήριο, εγώ λέω άλλα πράγματα. Εγώ και όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των.
0: Είπε ναι, εν πάση περιπτώσει. Η Ένωση Δική.
2: Και παρότι έχουν μία συνέλευση λίγο αργότερα, γύρω στι 8.30-9 τη ώρα, είπε ότι έχουν τη συνέλευση.
0: 7 είναι να φύγουν τα πλοία.
2: Υπάρχουν και μεσημέρι πλοία και τα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει κανένα πλοίο.
0: Διότι το λέει το δίκαιο του εργάτη. Εντάξει.
2: Και θα αποφασίσουν τυχόν επόμενες απεργιακές τους κινητοποίησεις σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν φορτώσει πολύ το λιμάνι της Ραφίνας όμως. Να το λέμε αυτό. Το ότι έχουν φορτώσει με παραπάνω δρομολόγιο το λιμάνι της Ραφίνας και δεν αντέχει.
3: Τα λιμάνια ότι έχουν προβλήματα δεν το μάθαμε χθες. Υπάρχουν. Είναι υπαρκτά.
1: Αλλά κάπως πρέπει να αναδειχθούν.
3: Εγώ διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε χρόνο η εμποροπλήρη. Στέλνουν και στο Υπουργείο Ναυτιλίας κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια.
2: Ναι.
3: Οι παρατηρήσεις που είναι 70-80 παρατηρήσεις λένε στο λιμάνι της Τίνου, της Άνδρου, πώς είναι ο λιμενοβραχίωνας, τι προβλήματα υπάρχουν, άμα πιάσει αέρας πάνω από 4 μποφόρ για τα θέματα εδώ από κάπου, δέτσι, το άλλο. Κάθε χρόνο. Αυτά τα πράγματα αντικειμενικά πρέπει να λυθούν. Είμαστε μαζί τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να λυθούν. Κώστα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως. Δηλαδή, πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι αυτός να λυθούν με μια απεργία ή αν με μια απεργία λύνονται. Μακάρι να λύνονταν με μια απεργία, τότε θα κάναμε απεργίες και θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, με τους υπτάμενους φροντιστές και με το σύστημα στους ελεγκτές, ανάρρηση κυκλοφορίας κτλ. Θυμάστε με εκείνον τον blackout που είχε γίνει για κάποιες μπόλικες ώρες, ας πούμε, ενώ υπήρχαν προειδοποίησεις ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα θέματα που μπαίνουν δεν είναι όλα δώσε μου παραπάνω χρήματα, ή κάποια θέματα έχουν να κάνουν
1: παλιά,
0: και.
1: Παλιά γι' αυτό κάναμε.
0: Παλιά κάναμε μόνο τέτοιο. Λέγαμε για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα, δηλαδή για παραπάνω λεφτά. Το ξέραμε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει κάποιο να τα ακούει και να τα παίρνει σοβαρά υπόψη.
1: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Κατάλαβε.
3: Εγώ θέλω να πιστεύω το εξή. Το λιμάνι της Ραφίνας έχει, να το πούμε έτσι. Το λιμάνι είναι λίγο πανάρχιο. Ωραία. Έχει 5 θέσεις.
1: Ναι.
3: Για να δέσει τα πλοία και να μπαίνουν επιβάτες και να βγαίνουν.
0: Ναι.
3: Θέλω να πιστεύω ότι δεν το παρανομεί κανείς σε αυτό και δεν παίζει κανείς την ασφαλειά μας. Είναι 5, είναι 5. Ούτε 6 ούτε 7. Είναι 5. Αυτό θέλω να πιστεύω.
2: Μα δεν φεύγουν όλα τα πλοία την ίδια ώρα. Δηλαδή, όσο πλοία και είναι εξυπηρετεί, δεν φεύγουν την ίδια ώρα.
3: Μπορεί να σηκεί να έχει δέσει και να αρχίσει να μπαίνουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή την ίδια ώρα δεμένα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Είναι 5.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: 4 έως 5 στη Ραφίνα.
0: Υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι θεσμοί για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το λιμενικό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν τα λιμεναρχεία. Υπάρχουν ελεγκτικές αρχές αυτών των θεσμών. Υπάρχει και η δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή επικίνδυνο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Τώρα δικαιοσύνη είναι αστική όμως, θα σου πει ο κ. Δαλαγογιώρος.
0: Τι σημαίνει αστική, και επειδή είναι αστική.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν πέρασε η επανάσταση, δεν πέτυχε.
1: Να θέσω ένα πιο καυτό ζήτημα.
2: Ναι.
1: Τώρα να το θέσω.
0: Με το θέσω.
1: Ωραία. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Κάνουν κάθε. Δεν λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, νόμιζα.
1: Που κάνουν κάθε τρεις και λίγο η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πορτοκαλιού. Τώρα εδώ το κάνουν τη γιορτή του κρασιού. Που δεν είναι η γιορτή του κρασιού που κάνουμε εδώ, που λέει και το κρασί δωρεάν στο Δαφνί. Πετάνε τόνους, χιλιάδες λίτρα ας πούμε, κρασιού, ας πούμε, εξφενδονίζουν ένα τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Το πετάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι.
1: Λούζονται με κρασί. Ναι.
3: Αυτό που το θυμηθήκαμε τώρα.
1: Το είδα, παιδί μου, το διάβαζα.
2: Δεν
0: είχε
2: πει η Κατερίνα κάτι από την απασχολία.
1: Που με απασχολεί. Εμείς τι θα μπορούσαμε να πετάμε. Αυτό θέτω στο τραπέζι.
0: Μην βάλετε ιδέες να αρχίσουμε να πετάμε ντομάτες.
2: Να μην πετάμε τίποτα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: να μην
2: το food
0: τίποτα.
2: Waste είναι κακό πράγμα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Το food waste, σωστά. Σωστά.
2: Ναι.
0: Και το wine waste επίσης.
2: Και αυτό.
0: Και αυτό.
2: Και κακώς το κάνουν οι Ισπανοί και με τις ντομάτες κακώς το κάνουν.
0: Ναι, αλλά, συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί έχουν καταφέρει και όλα αυτά τα έχουν κάνει, ας πούμε, έθιμα και είναι τουριστικές ατραξιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σας προβλημάτισα τώρα.
0: Θα μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να ρίχνουμε στη Σαντορίνη την κάπαρη.
2: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραία η κάπαρα και είναι και δύσκολο
1: πολύ
2: είναι
1: να ωραία
2: και
1: τα καπαρόφυλλα.
0: Τα ρεβίθια στη Σύφνο.
1: Τα καπαρόφυλλα, μου αρέσουν πολύ.
0: Να ρίχνουμε ρεβιθάδα στη Σύφνο.
2: Ρίζει το γάμο.
3: Έχει συνειδητοποιήσει με του γάμου γύρω στην Ελλάδα κάθε χρόνο πόσου τόνου ρυζιού πετάμε. Του πετάμε στην κυριολεξία. Θα ταΐζαμε 25 χωριά στην Αφρική για όλο τον χρόνο με το ρύζι που.
2: Δεν είναι και όλε οι νύφε που θέλουν το ρύζι.
0: Ναι. Καλά, το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλει. Το θέμα δεν είναι τι θέλει νύφη μόνο.
2: Γλιστράει μετά και εκεί το σημείο που έχουν.
0: Μπάσε που μπαίνει στα μαλλιά και μετά για να το βγάλει θέλει κανένα. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
3: Συγγνώμη και κάτι. Κατερίνα, συγγνώμη, δεν σε είδα χθε το τέτοιο στην δεξίωση για το.
1: Με κάλεσαν.
0: Αυτό.
3: Δεν κάλεσαν τις αιρέτες στα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Για το Χατζημιχάλη Κασίλα σου.
3: Παιδιά, αυτό είναι.
2: Γιατί
0: το κρατάω.
2: Για την Κατερίνα.
3: Γιατί πετυχαίνω σε διάφορες.
0: Όχι, το κρατάω. Ναι.
1: Δεν με κάλεσαν. Φωνάζω από το πρωί.
2: Ή ακάλεστη.
1: Ή ακάλεστη. Θα πήγαινα εγώ έτσι.
3: Στέλνω τώρα επιστολή στον Τραμπ. Ποιο είναι το mail του.
0: Ποιο Τραμπ, δεν το οργανώνει ο Τραμπ αυτό.
3: Ποιος
0: η πρεσβεία εδώ.
3: Εμείς τα πάμε κατευθείαν.
0: Εδώ πρεσβεία.
3: Τα προσπάθησα.
2: Στο Air Force One το καινούριο.
3: Dear Mr. President, Σερέτη.
2: Είδε τη χλίδα.
3: Not invited. Πώς το γράφει αυτό. Shame.
2: Να σου πω, ο Μπόρατ μιλούσε τέτοια αγγλικά.
1: Έτσι, μα έτσι θα καταλαβαίνει και ο Ντόναλτ. Πέντε
0: λέξεις. Έχουν κάτσει συνάδελφοι οι Αμερικανοί και έχουν μετρήσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν είναι πάνω από 600.
3: Με αυτά που λέτε, δεν σε βλέπω να παίρνετε πρόσκληση ούτε του χρόνου.
0: Εγώ ούτε ή άλλω δεν παίρνω. Εγώ είμαι στην απέξω και βλέπω και δεν σου καίγεται και καρφί. Οπότε δεν μου καίγεται και εμένα.
1: Τίποτα, δεν με κάλεσαν.
3: Εγώ δεν σε έχω πετύξει άλλε γιορτέ και νόμιζα ότι είσαι άνθρωπο που δεν πηγαίνει
0: σε. Τι, εγώ δεν πηγαίνω σε γιορτέ. Πετάω τη σκούφια μου.
2: Ότι δεν καταδέχεσαι, ρε παιδί.
0: Δεν είμαι τέτοιο. Πηγαίνω.
3: Με την Κατερίνα πηγαίνω από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι να μα καλέσουν στη λαχαναγορά.
0: Έλα μου, έχετε πάει σε τρεις death να πούμε και κάτι έγινε.
1: Ποιες τρεις death, παιδί μου, έχουμε πάει παντού εμείς.
0: Πού αλλού
1: πέφτει. Σε παρακαλώ πολύ. Μα έχουν καλέσει τη γαλλική πρεσβεία, μα έχουν καλέσει.
3: Στη γερμανική.
2: Α, είστε πολύ κοσμογυρισμένοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Παιδιά, είναι σπουδαία, είναι σπουδαίο.
0: Κατοικοεδρεύουν στο Κολωνάκι και πετάγονται από εδώ και από εκεί. Κατάλαβες
2: αυτό.
1: Είναι σπουδαίος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πραγματικά είναι ένας φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος. Κάνει συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Και μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα.
1: Και είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και με καλούνε. Πετάμε, την Ιαπωνική πρεσβεία πάντα με καλούνε.
0: Πετάμε γέφυρες τώρα, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Πάντα με καλούνε.
3: Δεν πήγα, δεν μπορώ να πάω. Στην Ιαπωνική πρεσβεία.
0: Εσύ πάλι που σε καλούν παντού αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Έτσι είναι η τηλεόραση. Τα έχει αυτά.
3: Νομίζω ότι θέλουν να υπάρξει κατανάλωση και να μην μένει για το πουφέ. Τελειώνει μια ώρα.
1: Που κάναμε μεγάλο πουφέ, ποιο να καλέσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
2: Τα καθαρίζει όλα.
3: Ορίστε. Να γαρά, λοιπόν.
2: Φεύγουμε.
0: Πρώτα καλά.
3: Στους Αμερικανούς.
2: Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Και καλώς τα λέμε Δευτέρα εμείς. Ναι.
1: Ο Διονύσης θα μας λείψει. Θα λείπει, παίρνει την άδειά του.
3: Γεια σας. Αυτό είναι το Taylor Swift.
1: Θα πάει στο γάμο.
0: Στο γάμο τη Taylor Swift.
3: Κατευθείαν στα μεγάλα.
0: Είμαι ένας από τους 300.
1: Ο γάμος έγινε, τρώγουμε τη δεξίωση.
3: Όχι.
0: Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε μυστικά.
1: Μυστικά.
0: Ενώσαν τις.
1: Reuters. New York Post. Τώρα έσκασε.
3: Θρησκευτικός.
0: Όχι, είναι θρησκευτικός. Λέμε τώρα. Πήγα σε ένα δήμαρχο.
1: Παντρεύτηκαν μυστικά, ρε παιδί μου, είπαν οι άνθρωποι.
0: Τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς.
2: Οπότε τώρα θα κάνουν τη δεξίωση.
1: Στο Madison Square. Δεν μας έχουν καλέσει εκεί.
0: Ούτε εκεί.
3: Ούτε εκεί μας κάλεσαν.
0: Και είμαστε και φαν. Να μην ήμασταν. Εγώ είμαι.
3: Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι.
0: Εγώ ξέρω μπόλικα. Ξέρω μπόλικα. Ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν. Γεια σας.
0: Μην με βάλεις τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Καλή άδεια. Πάμε και εμείς να διευθύνουμε.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στο Πατήσια. Το φίλο μας. Καλημέρα. Για να πετάμε πατσαβούρες είμαστε. Αφήστε ρε. Δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Πατσαβούρες. Γίνεται πανηγύρι με να πετάς πατσαβούρες. Δεν γίνεται. Να, είδατε. Στην Αμερική, ας πούμε, που λέγαμε τώρα, ή στην Ισπανία, που έλεγε η Κατερίνα, έχουν να πηγαίνουν με μπουλντόζες στη γογό τσαμπά να τις ρίχνουν λουλούδια. Δεν έχουν. Καταλαβές. Δεν έχουν ούτε εγώ κοτσαμπά, θα μου πεις. Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι. Αλλά τα καγγέλια. Πο. Και τέτοια πράγματα.
1: Πάμε λίγο τώρα
0: με Taylor Swift. Ναι. Πάμε με Taylor Swift.
1: Το Τέιλοράκι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Λιμπεράλ, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλα Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενά όπλα που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας, που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτ πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο το σόλο με το μπάσο. Ενδιαφέρουσα διασκευή του Stayin' Alive.
1: Για
0: το οποίο Stayin' Alive τι θυμήθηκα τώρα. Λένε κάποιοι από τους διασώστες, από αυτούς που κάνουν σεμινάρια διάσωσης, ότι όταν κάνεις τεχνητή αναπνοή, ένας τρόπος για να κρατάς το ρυθμό είναι να τραγουδάς από μέσα σου το Stayin' Alive. Με αυτόν τον τρόπο έχει συντονισμένες τις μαλάξεις που κάνεις στον άλλονα, αν έχεις τις γνώσεις να το κάνεις, για τεχνητή αναπνοή. Είναι το ιδανικό τραγούδι για να σου κρατάει το ρυθμό, λέει. Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 9 το πρωί της 3ης Ιουλίου του 2026. Τι γίνεται?
1: Τι?
0: Έχουμε κάτι καινούριο? Κάτι και νέο?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Something new?
1: Κάτι φοβερό νέο δεν έχουμε. Κάτι τρομερό. Τα έχουμε πει τα περισσότερα. Κάτι όμως. Περίμενε μισό λεπτό, γιατί κάτι είχα δει. Είδα λοιπόν μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Η Πάτη Λουπόν είναι μια.
0: Όλα μας λες άγνωστες λέξεις.
1: Όχι, δεν είναι άγνωστη. Άμα τη δεις θα την ξέρεις. Είναι μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός. Κυρίως του θεάτρου, musical περισσότερο. Έχει πάρει πολλά βραβεία Τόνι, έχει πάρει και Γκράμι. Έχει κάνει πέρασμα πάρα πολλές σειρές που έχουμε δει εμείς.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή ακόμα και από τα Φιλαράκια, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει. Λοιπόν, αυτή θα έκανε μια παράσταση, θα έχει μια performance σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Το πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι αυτά τα θεματικά, δηλαδή τι, ας πούμε, κρουαζιερόπλοιο με
0: θέμα Καραϊβική.
1: Όχι.
0: Θέμα...
1: Για τους επιβάτες.
0: Πειρατές. Οι πειρατές.
1: Αυτό είναι με γκέι μέσα. Ναι, δηλαδή είναι κρουαζιερόπλοιο που έχει μόνο γκέι άντρες.
0: Ωραία. Πούμε.
1: Και αυτό το κρουαζιερόπλοιο ήταν να πιάσει την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και από εκεί θα έμπαινε η Πάτη Λουπόν για να μπει να κάνει την παράστασή της.
0: Μάλιστα.
1: Το απαγόρευσαν την είσοδο.
0: Ωραία.
1: Του κρουαζιερόπλοιου.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, είναι σοκαρισμένη, έχει κάνει ανάρτηση.
0: Ναι,
1: και
0: μάλιστα.
1: Δεν είναι δυνατόν το 2026.
0: Πώς δεν είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν το 2026? Δεν έχει ακούσει την επιστολή του κυρίου Φεύγα? Προχθές ήταν.
1: Α, ναι.
0: Προχθές ήταν.
1: Δηλαδή,
0: πάλι 2026 είναι.
1: Δεν το ξέρει το Φεύγα.
0: Ούτε ο κύριος Φεύγας θα ξέρει την Λουπόν.
1: Τη Λουπόν.
0: Λουπόν.
1: Ναι.
0: Επίσης, φαντάζομαι και οι ακροτές δεν θα ξέρουν την Λουπόν. Πολλοί, άμα την γκουγκλάρουν και τη δούνε, μπορεί να τη θυμηθούν. Αλλά εμένα ως όνομα, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά συμβαίνουν αυτά το 2026, φυσικά και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Γιατί...
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Ίσα-ίσα, άλλο λέω.
1: Θέλω να πω ότι εμένα πάντα θα με σοκάρουν αυτά τα πράγματα.
0: Φυσικά. Οποιαδήποτε διάκριση υπάρχει οπουδήποτε στον κόσμο και ανελευθερία, προφανώς και είναι ένα θέμα άξιο συζήτησης και σχολιασμού. Εννοείται.
1: Ορίστε, αυτή είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας. Δεν μου λέει. Κάπου την έχω δει. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητεία στη Σαντορίνη, αλλά και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας στέλνει την παλιά και τη νέα Μητρόπολη Αγίων Θοδώρων. Σερών. Ωραία. Άλλα θέματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον καιρό, φυσικά, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, να ξέρετε τι θα γίνει. Εκεί που θα πάτε ή όπου θα εκδράμετε ή τι σας περιμένει αν ξεκινάτε σήμερα τις διακοπές σας. Θα μιλήσουμε για το θέμα των συντάξεων χειρίας. Που χθες υπήρξε αλλαγή στο νόμο, ανατρέπεται ή ακυρώνεται ένας νόμος που ήταν τα απόνερα του νόμου Κατρούγκαλου, αν διάβασα σωστά, μπορεί να διάβασα λάθος. Και επίσης θα μιλήσουμε λίγο και για το τι αλλαγές έρχονται στους κανονισμούς των πολυκατοικιών.
1: Βλέπετε ότι έχουμε πληθώρα θέματα.
0: Ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Φυσικά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Για όποιους δεν το έχουν δει ακόμα, η Πορτογαλία πέρασε με 2-1 από την Κροατία στο 90 φεύγα. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Με 2-1 είπαμε πέρασε.
1: Και η Ελβετία προηγείται 2-0 της Αλγερίας.
0: Η Πορτογαλία ισοφάρισε με πέναλτι του Ρονάλντο και στο 90 φεύγα έβαλε ένας άλλος παίκτης που δεν θυμάμαι το όνομά του. Έβαλε το δεύτερο γκολ και έτσι πέρασε στον επόμενο γύρο, που οπότε μας ενημέρωσε ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, που και σε αυτά είναι σύμβουλος, θα βρει μπροστά του στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ισπανία-Πορτογαλία. Ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα έβγαλε το Μουντιάλ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Ακούει και η Δήμητρα. Δήμητρα, ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ? Ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας? Η Δήμητρα ξενυχτάει. Βλέπει συνέχεια μάτς.
1: Κοινωνά τη.
0: Έχει παλαβώσει.
1: Ναι. Τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι να πεις.
1: Ναι,
0: ωραίο πράγμα είναι. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν, ρε παιδί μου. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν και να ξενυχτήσεις που λέω.
1: Ή άμα σε πάρει ο ύπνος να ξυπνήσεις την κατάλληλη στιγμή όπως κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, και να δεις τα γκολ.
1: Αυτό
0: ή,
1: είναι.
0: Να δεις το.
1: Ε?
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως. Α, και από εδώ και πέρα στους 16 θα έχει ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ας σε ρωτήσω κάτι.
0: Ο Ράμος έβαλε το. Να το, ορίστε. Η Ισπανία-Αυστρία ήταν 3-0, όχι 2-0 που είπα. Ήταν Ισπανία-Αυστρία 3-0.
1: Παραπληροφόρηση είναι ο πατέρας.
0: Ο Ράμπος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ο Ράμος, το λέει λες και εγώ τον ξέρω το Ράμος.
1: Εντάξει, δεν είναι και άγνωστος, λοιπόν.
0: Σε μένα.
1: Δεν έχουν κυδέψει ακόμα το Χαμενεΐ.
0: Όχι.
1: Μα τι είναι αυτό, πόσο καιρό θα τον κρατάτε.
0: Πέντε μήνες είναι τώρα, 6 μήνες μετά. Είναι. Όχι. 28 Φεβρουαρίου. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και έχουμε πει στον Ιούλιο. Είμαστε στον 5ο μήνα.
1: Ναι.
0: 4 μήνες μετά τον θάνατό του θα γίνει κηδεία.
1: Κηδεία που θα κρατήσει πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτή η κηδεία.
0: Θα κρατήσει μια εβδομάδα.
1: Ναι. Τον πάνε παντού.
0: Και έχουν προειδοποίηση. Για να το πούμε και αυτό, έχουν προειδοποιήσει οι Ιρανοί μη και κουνηθεί κανένας κατά την περίοδο της κηδείας αυτών των τελετών, εν πάση περιπτώσει για την κηδεία του Χαμενεΐ, διότι δεν θα μείνει ίσκαμα.
1: Ναι.
0: Θα τα κάνουν όλα, ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται Σαββατοκύριακο πρώτον. Δεύτερον, αρχίζουν οι άδειες.
0: Για πολύ κόσμο.
1: Και άρα πρέπει να ξέρετε τι καιρό θα κάνει.
0: Α, μπράβο, γεια.
1: Και εμείς καλέσαμε τον άνθρωπό μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο.
0: Καλημέρα,
1: μας.
0: Κυρία Ζιακοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά μου, ωραία. Έχουμε άδεια και τον καιρό θα τον φτιάξουμε.
1: Αχ, ναι, ναι. Και ασχιονίζει που λέω.
0: Σκιάζει μετά, ναι.
2: Έτσι είναι. Να πω σε γενικότερο πλαίσιο ότι τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του μήνα δεν φαίνεται καύσωνα στη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή από τις πιο ομαλές μεταβάσεις και εξελίξεις καλοκαιριού που έχουμε όλες τις εποχές πραγματικά.
1: Σας έχουμε τρελάνει όλους φέτος, ναι.
2: Σαρώσαμε φέτος. Έχουμε εντυπωσιακή παραμονή στο φυσιολογικό μέσο όρο της εποχής χωρίς εξάρσεις και είδατε τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα έχουν φοβερές συνθήκες καύσωνα εκεί, ειδικά και στην περιοχή της Νέας Υόρκης, με τρομερή δυσφορία, παιδιά. Είναι άλλο το ελληνικό σαραντάρι, άλλο το ξένο. Εδώ είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι, διότι ακόμα και στους 40 και στους 42-43 βαθμούς έχουμε εξαιρετικά χαμηλή σχετική υγρασία.
0: Υγρασία, ναι.
2: Είναι αυτό. Τρομερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και φέτος είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα και όπως σας είπα, μέχρι και τα μέσα Ιουλίου συνθήκες καύσωνα γενικευμένου ή κάτι ακραίο δεν φαίνονται. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι θα κάνει, αλλά θα έχουμε φάει και το μισό καλοκαίρι χωρίς, ας πούμε, σημαντική επιβάρυνση.
0: Θα έχουμε μελτέμια τον Ιούλιο, όπως είχαμε κάποιες φορές, θα συνεχίσουν τα μελτέμια. Το λέω αυτό γιατί κάποιος κόσμος που πάει, ας πούμε, διακοπές ή φεύγει Σαββατοκύριακο για παράδειγμα και πάει σε μια που δεν είναι υπήνεμη παραλία, θα μαστιγώνεται από το άμα είναι.
2: Φαίνεται τώρα άμεσα ότι θα έχουμε μια έξαρση του μελτεμιού Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Τη Δευτέρα λίγο θα μαζευτεί αυτό προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δεν φαίνεται όμως ένα γενικευμένο επεισόδιο μελτεμιού που θα έχει αιμονή πολλές ημέρες. Δηλαδή ακόμα και αυτό θα είναι για μια-δυο μέρες, είναι σχετικά διαχειρίσιμο, δεν είναι ότι θα πας μια εβδομάδα στις Κυκλάδες και θα πεισάει όλες τις ημέρες. Θα είναι για μια-δυο μέρες και για κάποιες ώρες. Επομένως το θέμα του μελτεμιού κρατάμε αυτό Κυριακή και Δευτέρα, μετά θα κόψει και ίσως εκεί προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας λίγο θα ξαναζωηρέψει, όχι όμως κάτι το πάρα πολύ φοβερό. Η Κυριακή θα είναι λοιπόν η δυσκολότερη ημέρα. Από την άλλη θα έχουμε και κάποιες αστάθειες, θα έχουμε και κάποιες βροχές. Αυτό θα είναι νομίζω το χαρακτηριστικό που δεν θα είναι αμοιβώς καλοκαιρινό για το Σαββατοκύριακο αυτό. Ας πούμε, θα ξεκινήσουν και κάποιες άδειες και που έχουμε και κάποιους γάμους σίγουρα και εκδηλώσεις
1: ναι,
2: εξωτερικούς χώρους. Κυρίως θα έλεγα ότι αύριο Σάββατο θα έχουμε βροχές, ιδιαίτερα εκεί σε Σποράδες, Εύβοια, Αστερέα Ελλάδα, Πελοπόννησο. Και σε αυτό το κομμάτι της χώρας θα επιμείνουμε μια τάση εξασθένησης και την Κυριακή. Δηλαδή και στην Αττική αύριο Σάββατο μπορεί να έχουμε αρκετά γενικευμένες μπόρες με συμβερνές και απογευματινές ώρες και από αργά το απόγευμα και μετά, ας πούμε, να κόψει. Τώρα αυτό για τους γάμους είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, ναι.
2: Να στήσεις έξω, να στήσεις μέσα, είναι ένα ζήτημα αυτό. Θερμοκρασιακά θα είμαστε καλά όλες τις ημέρες με οροφή τους 34-35 βαθμούς και μάλιστα την Κυριακή και με το βοριά που είπαμε δεν θα ξεπερνάμε το σημαντική τους 30 βαθμούς. Θα είναι τρομερά καλή θερμοκρασία. Βεβαίως με το βοριά θα έχουμε και το τίμημα στην επικινδυνότητα στις πυρκαγιές. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι.
2: Σήμερα έχουμε κατηγορία 3 που δεν ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, θα φτάσουμε μόνο στα 12 άνισα. Επομένως και με την αύξηση στην ένταση των ανέμων μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτιμώ ότι λίγο εκεί θα ανέβουμε σε κατηγορία, ειδικά σε προσύνεμες στο βορειά περιοχές. Και σιγά σιγά από τη Δευτέρα θα πέσει αυτός ο άνεμος, άρα θα πέσει η επικινδυνότητα, μαζεύονται και οι βροχές, θα έχουμε πιο καλοκαιρινές ημέρες εκεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με θερμοκρασίες ευχάριστες ανεκτή ζέστη μέχρι 34 βαθμούς και ίσως επανακάμψει μια στάση εκεί 9-10 του μηνός με ερωτηματικό, θα το δούμε, ακρότητες δεν φαίνονται. Μια προσοχή μόνο στις μπόρες που ξέρετε ότι είναι σύντομες, αλλά μπορεί εκείνα τα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά να είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα.
0: Να είναι έντονα και να συνοδεύονται και από κεραυνική δραστηριότητα και αυτό θέλει βέβαια προσοχή.
2: Και κάποιο χαλάζει τώρα, ξέρετε, και οι αγρότες μας έχουν τα ζητήματα αυτούς τους μήνες. Είναι δύσκολα, διότι ειδικά για τις χαλαζοπτώσεις δεν μπορείς να πεις με ακρίβεια πού θα χτυπήσω. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έχουμε μια προσοχή. Γενικώς όμως είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση που νομίζω ότι μας έχει πάει καλά μέχρι στιγμής.
1: Αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζακοπούλου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριακο. Η Νικόλετα Ζακοπούλου, μετεωρολόγος μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε.
0: Έχεις προσέξει τις τελευταίες 2-3 μέρες που ρε παιδί μου απογευματάκι ξαφνικά συννεφιάζει και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Και λες τι έγινε, όλο το πρωί ήταν ηλιοφάνεια. Έβγαινες έξω και γόσουνα, ας πούμε. Ναι. Και γόσουνα εντός ορίων. Δεν είναι η ζέστη που είχαμε, όπως είπε και ο κ. Ζακοπούλης.
1: Αλλά φέτος δεν
0: αλλά,
1: είναι.
0: Ναι, ρε παιδί, για φέτος λέω. Ναι. Τώρα. Και το απόγευμα συννεφιάζε ξαφνικά, ας πούμε. Ναι. Out of the blue.
1: Είναι ωραίο,
0: που λένε
1: είναι ωραίο,
0: στο
1: όμως φέτος το καλοκαίρι. Το χωριό μου. Είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, χτες που λέτε, την ώρα που συζητούσαν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο υπερψηφίστηκε κιόλας, και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των
0: ίδιων
1: νομικών.
0: Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, υπερψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία.
1: Ναι, μόνο.
0: Για ένα περίεργο λόγο.
1: Και για τα βαρέα και ανθυγινά των ίδιων νομικών. Λοιπόν, αυτό υπερψηφίστηκε. Στο τέλος της ομιλίας της, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Αυτό προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Μας έχει αφήσει αυτός ο νόμος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, και εμείς αποφασίσαμε, επειδή δεν τα ξέρουμε βεβαίως αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνουμε ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, να το συζητήσουμε και να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι δικηγόρος και εργατολόγος, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε τι έχουν να περιμένουν κιόλας οι άνθρωποι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα κυρία Σερέδη, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως σωστά είπατε, μια μικρή παρατήρηση που να το επισημάνω, μάλλον να ενισχύσω αυτό που λέτε, είναι απορρίσταξε όπως για το βαρέα και ανθυγινά των νοσοκομιακών, των νοσηλευτών, των ανθρώπων που όλο αυτό το χρονικό διάστημα περνάνε μεγάλο βάρος και με την πανδημία αλλά και μεταγενέστερα, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού. Δεν ψηφίστηκε από άλλα κόμματα, δηλαδή ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών.
0: Μα θα έπρεπε να ήταν, εγώ θα περίμενα, εν πάση περιπτώσει, η λογική μου λέει ότι σε τέτοια μέτρα θα έπρεπε να είναι ομόφωνα αποδεκτά. Αλλά
3: ακριβώς, δηλαδή η απορία είναι και η δικιά μου. Κλείνω αυτή την παρένθεση να πάμε στο θέμα το πολύ σωστό, το πολύ μάλλον επίκαιρο και κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η εκτίμησή μου είναι ότι συνολικά το πολύ σωστό, το πολύ μάλλον επίκαιρο και κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η εκτίμησή μου

0: κυρία η οποία έχει υποστεί την απώλεια του συζύγου, δεν εργάζεται, έπαιρνε μια μειωμένη σύνταξη, δηλαδή αν έπαιρνε 1.000 ευρώ ο σύζυγος έπαιρνε τα 700 και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να πάρει 350 περίπου. Δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη μείωση.
1: Βέβαια.
0: Η οποία ουσιαστικά θα την εξεφάνωνε και δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην επιβίωσή της. Θυμίζω ότι υπήρχε και η δικαστική διένεξη του Συμβούλου Επικρατείας που δυστυχώς άνοιγε και το δρόμο για την συνταγματικότητα της εφαρμογής αυτής της διάταξης και ευτυχώς η κυβέρνηση ήρθε την κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσει αυτό το τιμή κατάργηση, τιμή μείωση από το 70% στο 35% στην τριετία της σύνταξης χειρέας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, μια εγκύκλωση που πραγματικά θα ανακουφίσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
2: Είπατε επηρεάζει 250.000 ανθρώπους αυτό.
0: Συνολικά ακριβώς. Ναι. Είναι διάφορες κατηγορίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη είχαν την... Να πω και το εξής, ότι είναι και μέσα σε αυτούς και άνθρωποι οι οποίοι ήδη είχαν υποστεί τη μείωση και ουσιαστικά θα πρέπει να απαλλαγούν από αυτή τη μείωση, όπως επίσης και είναι κάτι που θα ισχύσει και για το μέλλον, δηλαδή δεν θα υπάρχει ο φόβος της μείωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Διευρύνω γιατί ακούγεται ότι αφορά 120.000 δικαιούχους, διευρύνω και το πηγαίνω περίπου στις 250.000 γιατί βάζω και αυτούς οι οποίοι είχαν και δική τους σύνταξη αλλά και πάλι παίρνανε ένα ποσοστό της σύνταξης κυρίας. Άρα γενικότερα εφαρμόζεται σε πολλούς. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά παίρνουν ανάσα και θα το πω κυριολεκτικά επιβίωσης είναι περίπου 120.000 οι οποίοι όπως σας είπα
1: εξαρτώνταν αποκλειστικά από αυτό
0: ακριβώς από τα 700 ευρώ θα πήγαιναν στα 350 δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαν να ζήσουν.
1: Ναι,
2: αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό άρα και καλώς έγινε. Υπάρχουν ακόμη, επειδή είπατε στην εισαγωγή σας ότι ακόμη έχουμε κάποια πόνερα από τον νόμο αυτόν τον περίφημο, τον έχουμε βαφτίσει νόμο Κατρούγκαλου, έτσι συνηθίζουμε, υπάρχουν και άλλα πόνερα που πρέπει να αρθούν.
0: Είμαστε στο τέλος, είναι παραδείγματος χάρη οι διαφορές που βλέπετε από ροφούσα μέχρι το πρόσφατο χρονικό διάστημα της αύξησης των συντάξεων, δηλαδή η διαφορά που είχε καταχωρηθεί στο σύστημα, αυτά σιγά σιγά εξαλείφονται, επομένως λογικά στο επόμενο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε αύξηση θα τη δουν όλοι οι συνταξιούχοι γιατί καταργείται η προσωπική διαφορά, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Όπως επίσης και για το γεγονός της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια σχετικά με κάποια αναδρομικά 11 μηνών, κάποια ειδικότερα ας πούμε, επιδόματα βιβλιοθήκης κτλ. Τα οποία έχουν κριθεί δικαστικώς και αναμένεται να περάσουν το ελεκτικό συνέδριο για να μπορέσουν να πάρουν δικαιούχοι τις αποζημιώσεις τα αναδρομικά που πρέπει να πάρουν.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ερώτημα που έρχεται από ακροάτρια είναι αν μπορούν να πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν υποσημείωση. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, η υποσημείωση μήπως εννοεί προσημείωση, μήπως εννοεί ότι υπάρχει κάποιο βάρος γιατί για χρέη είτε για τον ΕΦΚΑ είτε στο δημόσιο είτε φυσικά σε τράπεζες και φαντς εγγράφεται μια προσημείωση, μια κατάσχεση, μια δέσμευση. Αυτό εννοεί, αυτό που ισχύει στο νόμο γενικότερα είναι ότι οποιοδήποτε ποσό αναδρομικά, οποιοδήποτε ποσό έρχεται από τον ΕΦΚΑ είναι αδέσμευτο, δηλαδή δεν θα δεσμευτεί να το πω απλά.
2: Δεν είχε έρθει σωστά το μήνυμα, το διορθώνει η κυρία Πέπη, όχι αν είχαν υποσημείωση, αν έχουν υποστεί μείωση. Αν αυτοί, αυτό εννοούσε, αλλά το κορέκτορας το άλλαξε.
0: Αυτός μας κάνει πάντα...
2: Τη ζωή δύσκολη, ναι.
0: Είναι ενδεικτικό αυτό το ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πάντα ανώτερο και το AI πρέπει να το έχουμε με μεγάλη φιδό και με κριτική σκέψη διότι περισσότερα λάθη κάνει πολλές φορές.
2: Αυτοί που έχουν υποστεί μείωση λοιπόν.
0: Που έχουν, αυτοί σχετικά με τα χρεωστή τους δεσμευμένα μάλλον μειωθέντα λογικά περιμένουμε κάποια διευκρίνηση αλλά λογικά θα πάρθουν πίσω δηλαδή ουσιαστικά θα αμβληθεί αυτή η μείωση δεν θα ισχύει στο μέλλον και πιστεύω ότι θα επανέλθουν τιμηματικά ίσως θα τους δώσουν πίσω τα
1: χρήματα. Μέχρι να ψηφιστεί αυτό θα γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις λογικά οπότε θα...
0: Ακριβώς, είμαι με μια επιφύλαξη αλλά το νομικά ορθό.

0: Είναι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί τη μείωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έγινε η μείωση, είχαν κοινοποιηθεί και έγγραφα ότι πρέπει να δοθούν μαζεμένα χρήματα πίσω. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, ώστε να απαλλαγούν αυτοί που έπρεπε να δώσουν πίσω χρήματα λόγω της μείωσης που δεν τους είχε γίνει, αυτοί που είχαν υποστεί τη μείωση να πάρουν τα αναδρομικά πίσω και φυσικά να μην ισχύει στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό που μας είπατε στην αρχή για τους συνταξιούχους της χειρίας και τα λοιπά, δεν πρέπει κάποιος να προσφύγει κάπου ή να κάνει κάποια κίνηση, αυτοδίκαια θα γίνει φαντάζομαι αυτόματα.
0: Ακριβώς. Η προοπτική αυτής εγκυκλίου είναι αυτόματα, φυσικά αυτά που εκκρεμούν. Καλό θα είναι ο δικηγόρος που τα χειρίζεται με το οπλοστάσιο της νέας εγκυκλίου να διευκρινίσει σχετικά με το εάν θα χρειαστεί να παραιτηθεί ή να δικάσει αν είναι σύντομη δικάσιμος, αλλά και με το πρίσμα της νέας εγκυκλίου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Νικολακόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκλογές την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Δεν σας φοβόμαστε, το μήνυμα κατά της τρομοκρατίας από στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας στη συγκέντρωση χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέον εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Παράνομη απεργία, σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το συγκρότημα, η Linkin Park. Ο καλλιτέχνης τους, ο frontman, έχει φύγει από τη ζωή, τραγικά, με τραγικό τρόπο. Έχει βρεθεί αντικαταστάτρια και συνεχίζουν και τις συναυλίες κτλ. Είναι ωραίοι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ωραίοι, είναι ωραίοι. Πολύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος έστειλε στις 7:18 ένα μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι οι θυραυδικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία μας τόνισε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την Ευρώπη, και σε 7:25 στέλνει μήνυμα γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα. Δεν θα διακόπτα ούτε την κυρία Μετεωρολόγο για να πω το μήνυμά σας, ούτε τον κύριο Νικόλα Κόπουλο, τον εργατολόγο, για να πω πάλι το μήνυμά σας. Ήταν άσχετο με το θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέω μου στέλνει, γιατί είναι για τις διακοπές μου.
1: Αχ, και
0: είναι μια γωνίτσα, ναι, με ένα τραπεζάκι κίτρινο, μια καρέκλα πράσινη λαχανή, μία τυρκουάζ και μία φούξιο, σε μία γωνία ελληνικού νησιού. Α, για τις διακοπές μου, λέει. Α, έτσι, α, να ανοίξει η καρδιά,
1: ωραία,
0: μου.
1: Φούξιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο Ευτύχιο, ο οποίος μας εξηγεί. Άκου να δεις.
1: Τι, ακούω.
0: Σήμερα γιορτάζει το όνομα Ιάκυνθος.
1: Ναι.
0: Όμως το λουλούδι αυτό λέγεται και ζουμπούλι.
1: Α, τα ζουμπούλια.
0: Γι' αυτό γιορτάζουν οι ζουμπουλίες.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και ο ζουμπούλης.
1: Και η ζουμπουλία.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Γιατί?
1: Όχι, εντάξει.
0: Καλά το πας.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέξτε. Τώρα, αφού είπαμε για τη συντάξη χειρίας, αφού είπαμε για τον καιρό.
0: Τον είπαμε
1: και τον καιρό. Τώρα θα σας πούμε για τις πολυκατοικίες. Τι εννοώ για τις πολυκατοικίες?
0: Τις οποίες δεν τις έχουμε αφήσει αχλωρόκλαρη. Προχθές σας λέγαμε για τους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών. Σήμερα θα σας πούμε για αυτές καθ' αυτές.
1: Πιάνουμε κάθε γωνιά της πολυκατοικίας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Τέλος πάντων, δεν φταίμε εμείς αν η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και το Υπουργείο της βγάζει συνέχεια ειδήσεις. Γι' αυτό δηλαδή.
0: Τι αλλάζει τώρα, τι θα αλλάξει πολυκατοικίες?
1: Θα αλλάξουν πάρα πολλούς κανονισμούς και ρυθμίσεις. Είναι
0: για
1: το 1929.
0: Λίγα μου λένε εμένα, λίγα μου λέει αυτά. Τι καινούργιο θα φέρει?
1: Ρε παιδί μου, θα δίνονται περισσότερες εξουσίες, αν δεν κάνω λάθος, στους διαχειριστές.
0: Θα δίνονται στους διαχειριστές ή αλλάζουν οι διαχειριστές και πλέον θα είναι δικηγόρος διαχειριστής? Γιατί κάτι τέτοιο που πήρε το μάτι μου σε έναν τίτλο.
1: Κάτσε να σου πω κάτι. Επειδή εμείς τα έχουμε διαβάσει αποσπασματικά και δεν τα ξέρουμε κιόλας καλά τα πράγματα,
0: ναι,
1: θα ρωτήσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Την ξυπνήσαμε. Δικιά σας. Καλημέρα, Άννα.
0: Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, καθίστε να τα δούμε όλοι μαζί τα πράγματα πώς θα έχουν, διότι ακόμη είναι στο επίπεδο του σχεδίου και του οραματισμού. Τι εννοώ? Λοιπόν, εχθές το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις εργασίες της η νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που θα φτιάξει ένα νομοθέτημα που θα αλλάζει άρδιν ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα για την οριζόντια και την κάθετη ιδιοκτησία, για το τι ισχύει δηλαδή, για τους κανονισμούς, για τις πολυκατοικίες, για τα ακίνητα σε αυτές, για τα κοινόχρηστα, για τους κοινόχρηστους χώρους κτλ. Θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το πλαίσιο και ποια θα είναι η κατεύθυνση. Τώρα συγκροτήθηκε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά τις εργασίες της. Αποτελείται από 13 μέλη. Φιλοδοξία του Υπουργείου είναι να έχει ολοκληρωθεί αυτό το νομοθέτημα μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, ώστε μετά να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και να είναι έτοιμο προς ψήφιση από τις αρχές του επόμενου έτους, για να ισχύσει από τις αρχές του 27.
0: Ποια είναι αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, τους είπαν, ναι, που τους είπαν, ναι, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, παιδιά, γιατί δεν αντέχει άλλο, ας πούμε. Ναι. Τι πρέπει να αλλάξει, τι εντοπίσανε?
2: Γιονίση, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς γιατί, όπως το είπατε κι εσείς, είναι ένας νόμος του 1929.
1: Για όνομα του Θεού όμως.
2: Που τι σχέση είχε το 1929 με τις μονοκατοικίες και τα χωράφια στην Αθήνα
1: εμένα,
2: με το 2020?
0: Το 1929 είχαμε πρόβατα ακόμα στην Αθήνα, δηλαδή. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, από το Χαλάνδερ και πάνω νομίζω δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τι τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ένα το κρατούμενο. Δύο, ότι ακριβώς επειδή η ζωή μας άλλαξε, οι ανάγκες άλλαξαν, όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν πάνω από 1000 διεσπαρμένες διατάξεις σε διαφορετικούς νόμους που αφορούν στην κάθετη και την οριζόντια ιδιοκτησία. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ένας καινούριος νόμος, ομπρέλα, που τα βάζει όλα από κάτω, που τα ενοποιεί και φτιάχνει ένα σύγχρονο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για το τι αφορά στα ακίνητα. Λοιπόν, οι βασικές, οι χοντρικές αλλαγές, όπως μας τις εξήγησαν και εμάς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα επιτρέπεται για πρώτη φορά η κατάτμιση ή η ένωση ιδιοκτησίας διαμερισμάτων. Δηλαδή, ένα μεγάλο όροφο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία μπορεί να σπάσει σε δύο και τρία κομμάτια, έτσι ώστε να μείνει στο ένα η Κατερίνα, το δεύτερο να το πουλήσει, το τρίτο να τον νοικιάσει. Ή είχε τρία μικρά.
0: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο.
2: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο και να ζήσει μέσα μια μεγάλη οικογένεια, ή αυτό επειδή ήταν τρεις γκαρσονιέρες, ας πούμε, και δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, να το κάνει ένα μεγάλο διαμέρισμα για να μπορέσει να το νοικιάσει, να μπορέσει να το πουλήσει, να μπορέσει να το κάνει αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως μας εξήγησαν, γιατί δεν είμαστε ειδικοί με των θεμάτων των ακινήτων, μέχρι τώρα μπορούσες να το κάνεις, η ιδιοκτησία όμως δεν άλλαζε. Δηλαδή δεν φαινόσουν ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αν ενοποιούσες τρία διαφορετικά ακινήτα, ή αντίθετα, αν είχες ένα μεγάλο και ήθελες να τα χωρίσεις σε δύο ή τρία, επίσης δεν μπορούσες να το κάνεις. Δεν άλλαζε δηλαδή η αλλαγή χρήσης επί του ακινήτου σε σένα που ήσουν ο ιδιοκτήτης. Αυτό αλλάζει.
0: Μες.
2: Ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Το μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το έχει αντιμετωπίσει στη δική του περίπτωση, στη δική του πολυκατοικία, είναι το πρόβλημα των κοινοχρήστων. Πάντα υπάρχει κάποιος που καθυστερεί, που δεν πληρώνει, που τέλος πάντων μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις κτλ. Εδώ τώρα θα προβλεφθεί η ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων, ακόμα και με έκδοση διαταγής πληρωμής, και όπως μας εξήγησαν θα είναι μια διαδικασία η οποία, ακόμα και αν χρειαστεί να πάει δικαστικά, θα μπορεί να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, να επισπεύδεται η δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει αν κάποιος δεν είναι μπαταχτής, δεν πληρώνει τα κοινά.
0: Βέβαια, έχουμε δει πολυκατοικίες οι οποίες, επειδή ένας δεν πληρώνει, δεν παίρνει όλη η πολυκατοικία πετρέλαιο, ας πούμε, το χειμώνα, και δεν θερμαίνει όλη την πολυκατοικία γιατί ένας δεν. Ναι, αυτό.
2: Δεν βάζει το απαιτούμενο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά σε μια πολυκατοικία η δημιουργία
0: αποθεματικού
2: για έκτακτες εργασίες, όπως επίσης και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Αυτό είναι πάρα
0: μεγάλη πολύ κουβέντα. Σημαντικό. Μεγάλη κουβέντα αυτό.
1: Το είδαμε αυτό τώρα με την πολυκατοικία στο Πετράλαιο, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς, Κατερίνα. Δηλαδή, και να ασφαλίζεται η υποανέγερση πολυκατοικία, που μπορεί να συμβεί κάτι και να μπορούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να είναι ασφαλισμένοι και να μην χάσουν τα δικαιώματά τους, αλλά να ασφαλίζεται και η ήδη ανεγερθής πολυκατοικία, η παλιά πολυκατοικία.
0: Κάποιοι θα πούνε τώρα ότι θα τρίβουν τα χέρια τους οι ασφαλιστές επί της ουσίας. Αυτό, ναι. Αλλά,
2: συγγνώμη, στον ιδιοκτήτη δεν καταλήγουν όλα αυτά.
0: Αλήθεια είναι.
2: Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δηλαδή, αν πάθει κάτι το δικό σου το ακίνητο, μετά από πού θα γυρέψεις την ευθύνη?
0: Για πες.
2: Έχεις τη δυνατότητα να γυρέψεις την ευθύνη καταρχάς?
0: Δίκιο έχεις.
2: Ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, υπερεξουσίες και αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις στους διαχειριστές των πολυκατοικιών, ακριβώς για όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε ήδη.
0: Μισό λεπτό, εδώ μία ανωτελεία. Πολλές εταιρείες έχουν αναθέσει την ίσπραξη, την έκδοση και την ίσπραξη κοινοχρήστων, για παράδειγμα, σε εταιρείες. Όχι σε διαχειριστή από την πολυκατοικία. Σε εταιρείες. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
2: Δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Δεν πήγαμε σε τόσο ειδικά ζητήματα, σε τόσο εξειδικευμένα ζητήματα. Συζητήσαμε
0: το γενικό πλαίσιο.
2: Και το γενικό πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Πολλά εξ αυτών είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα και θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και από την εμπειρία μου σας το λέω, το τι φτιάχνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πολλές φορές στην πράξη, στη δημόσια διαβούλευση, ακόμα και στην είσοδο του νομοθετήματος προς ψήφιση στη Βουλή πολλές φορές αλλάζει, ακριβώς γιατί αφορά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν προβλεφθεί ή να έχουν προβλεφθεί ημιτελώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα φτιαχτεί μέρα-μέρα, κομμάτι-κομμάτι αυτό το πράγμα, αυτό το πλαίσιο. Θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό τελευταίο. Τέλος στη δικτατορία της μειοψηφίας. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει στις πολυκατοικίες. Δεν θέλει ένας να αλλάξουμε το ασανσέρ, δεν αλλάζουμε το ασανσέρ. Δεν θέλει ένας, δύο, τρεις να βάψουμε την πολυκατοικία, η οποία πέφτουν οι σοβάδες, ας πούμε, ξεκολλάνε τύχη. Δεν βάφουμε την πολυκατοικία. Δεν πληρώνει ένας για να αλλάξουμε τον καυστήρα, να κάνουμε συντήρηση στον καυστήρα, να αλλάξουμε τη μηχανή του καυστήρα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν βάζει πετρέλαιο πολυκατοικία. Αυτό αλλάζει. Το απαιτούμενο ποσοστό σε ψήφους θα διαμορφωθεί ανάλογα με την ιδιοκτησία, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ζήτημα και ανάλογα με την αναγκαιότητα της επισκευής, έτσι μας το εξήγησαν. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, γιατί έχει διαπιστωθεί στην ίδια την πράξη ότι είναι προβληματικό και δεν επιλύει, αντιθέτως προσθέτει προβλήματα στους ιδιοκτήτες και στους ενίκους μιας πολυκατοικίας.
0: Αυτό ως τίτλος, έτσι πως τον είπες πάντως, τέρμα στη δικτατορία της μειοψηφίας, μ' άρεσε πολύ. Άννα, μ' άρεσε πολύ. Να το λέμε αυτό. Πολύ ωραία. Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Θα τα ξαναπούμε όσο θα προχωράει ο διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάλα τώρα.
0: Μπάλα τώρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Τάσος Επιτρόπου θα κοιμάται για καμιά εβδομάδα μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, ναι, με το καλό.
1: Μετά. Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θα φύγει 10 μέρες μετά ο Δημήτρης, οπότε θα είμαστε σερίς. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό το βάζανο. Μετά μπορείτε να μου δώσετε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κάτι θα σου δώσουμε. Δεν ξέρω τι θα είναι ακριβώς, αλλά κάτι θα σου δώσουμε.
3: Ό,τι παίρνει κανείς, ο καθένας καλό είναι, λέει. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Εσείς το βλέπετε και μέσω κυκλώματος.
0: Το 2-0, το Ελβετία με το.
3: Έτσι, έχουμε αγώνα ακόμη και τώρα με εσάς στον αέρα. Παίζετε μπάλα.
0: Δεν σέβονται τίποτα.
3: Τίποτα. Είναι Ελβετία-Αλγερία. Είναι 2-0 το σκορ από πολύ νωρίς. Άνοιξαν το σκορ οι Ελβετοί και στο ξεκίνημα, μάλιστα του δεύτερου ημιχρόνου, ξεκίνησε και δεύτερο. Και δεύτερο γκολ, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι κάτω η Ελβετία από τους Αλγερινούς, το αποδεικνύουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, αλλά και οι Αλγερινοί δεν είναι αμεληταία ποσότητα, όμως είναι ξεκάθαρο, το ξεκάθαρο φαβορί, προηγείται 2-0. Θέλει 2-1,5 λεπτό για να λήξει, μάλλον για αυτός μέσα στο 90. Οπότε με τις καθυστερήσεις δεν νομίζω ότι θα προλάβουν και οι Αλγερινοί να κάνουν κάτι περισσότερο. Αυτό θα δούμε και θαύματα τώρα που θα είμαστε στον αέρα, δηλαδή. Να δούμε πράγματα απίθανα, γιατί έχουν γίνει πράγματα απίθανα αυτές τις μέρες. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, κορυφαίο βέβαια αυτό που έγινε και σήμερα. Τέλος πάντων, με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας, το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 2 η ώρα, 2-1 τελικά οι Πορτογάλοι νίκησαν με ένα γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, και ενώ πριν είχαν ακυρωθεί 2 γκολ των Κροατών για να πάρουν αυτή τη νίκη δηλαδή, και το κορυφαίο όμως ήταν η φάση του 13ου λεπτού των καθυστερήσεων, παρακαλώ, καθώς σημείωσαν γκολ και μέσα από την τεχνολογία, και να εξηγήσω, έγινε μια σέντρα, φάνηκε ότι δεν έβρισκε επιθετικός της Κροατίας την μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα έφτασε από αντίπαλο στα πόδια ποδοσφαιριστή, τέλος πάντων, της Κροατίας, σημείωσε, ισοφάρισε σε 2-2 και χρειάστηκε ακόμα και τεχνολογία κάποια ώρα για να βρει ότι τελικά, σύμφωνα μέσα από τους αισθητήρες που έχει η μπάλα, ότι υπήρχε επαφή εκείνη τη στιγμή, και η οποία πραγματικά την κάμερα δεν είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορείς να το εντοπίσεις απλά με την κάμερα, δηλαδή
0: πες το στους Κροάτες αυτό τώρα σήμερα, πες το στους Κροάτες.
3: Ναι, άντε, πάρ' το αγώ και κούρεσε. Ειδικά ο Λούκα Μόντριτς δεν μιλιότανε μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Δεν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ενδεχομένως με το εθνόσημο. Πότε δεν ξέρεις, Λούκα Μόντριτς, το Σεπτέμβριο θα γίνει 41, παρακαλώ. Ο σπουδαίος αυτός Κροάτης ποδοσφαιριστής. Ένα παιδί του πολέμου που γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο.
1: Ο Τόμ Κρούζ του ποδοσφαίρου είναι αυτός. Δεν γερνάει με τίποτα.
3: Ναι, σωστό. Και τι να πούμε και για τον Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ σε νοκάουτ φάση σε παγκόσμιο κύπελλο. Έφτασε τα 11 συνολικά σε Μουντιάλ. Πολύ μεγάλες στιγμές και για τον, αν μη τι άλλο, και για τον, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε και κάποια σχόλια. Βεβαίως πανηγύρισε και με τη φανέλα του Ζώτα, του συγχωρεμένου του προσυμπέχτη του, που ούτε χρόνος δεν έχει συμπληρωθεί από το θάνατό του με το τροχαίο δυστύχημα αυτό το μοιραίο. Σκοτώθηκε με τον αδερφό του, όσοι θυμούνται. Τέλος πάντων, βγήκε με τη φανέλα του Ζώτα για να κάνει δηλώσεις, πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια. Έκανε δηλώσεις πριν από την έναρξη του αγώνα η αδερφή του και είπε ότι μάλλον είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό με την εθνική, αν αποκλειστεί και κάτι τέτοια. Ο Ρονάλντο όμως δεν φάνηκε να συμφωνεί με την αδερφή του και είπε χαρακτηριστικά το ότι το μέλλον του Κριστιάνου δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. 41 ετών πλάς, έτσι, ο Κριστιάνο. Θα έχω χρόνο, αφού νικήσουμε ή χάσουμε, θα μιλήσω με την οικογένειά μου και θα πάρω την καλύτερη απόφαση.
1: Η αδερφή του τι ήθελε να μπλεχτεί?
3: Της αρέσει, ξέρεις, όταν είσαι η
1: Ρονάλντου.
0: Σήμερα τι έχουμε, Τάσο?
3: Λοιπόν, θα πάμε στα σημερινά, γιατί ουσιαστικά κλείνει και το κεφάλαιο φάση των 32 σήμερα, έτσι. Αρχικά το Αυστραλία-Αίγυπτος από την 2 στις 9 η ώρα το βράδυ και αύριο, αλλά ουσιαστικά με τη σημερινή δομή του τηλεοπτικού προγράμματος, στη μία η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς το Σάββατο, πλέον Αργεντινή πράσινο ακροτήρι από την ΕΤ2 στη μία η ώρα και στις 4:30 το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32 για να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το πάση το 16, Κολομβία Γκάνα. Λέω γρήγορα τα ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει, Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, στο Μέξικο City σε υψόμετρο, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι, το άλλο ζευγάρι θα προκύψει, και Ελβετία, όχι, δεν θέλω να πιστεύω, εκτός απρόοπτου δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Είμαστε ήδη στο 90 και προηγείται 2-0 η Ελβετία της Αλγερίας, δηλαδή ό,τι τι είναι.
3: Απέναντι στην Κολομβία ή την Γκάνα που παίζουμε τις ξημερώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ολοκληρώνεται αυτό το παζλ της φάσης των 16. Μετά έχουμε άλλα, περιμένουμε τα προημιτελικά, τη φάση των 8, πολύ μεγάλα παιχνίδια θα προκύψουν εκεί. Το μεγάλο παιχνίδι είναι το Ισπανία Πορτογαλία στη φάση των 16 που θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ. Και,
0: γιατί δεν είναι το Αγγλία-Μεξικό, δεν είναι το,
3: Μεξικό,
0: ναι,
3: το,
0: δεν
3: το,
0: είναι το Νορβηγία-Βραζιλία. Το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι με την Νορβηγία, γι' αυτό το λέω. Επειδή η ομάδα μου, κατάλαβε. Ναι. Για μένα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι.
3: Όχι, έτσι κι αλλιώς και δεν είναι η Βραζιλία, αν θες να ξέρεις, αλλά βάζουμε το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ αυτό. Βραζιλία, Νορβηγία, που είναι αμφίροπο παιχνίδι, γιατί η Βραζιλία δεν είναι η παλιά παραδοσιακή Βραζιλία, αν μη τι άλλο. Και οι Νορβηγοί εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους. Εντάξει, και το Μεξικό-Αγγλία έχει ιδιαιτερότητα. Μάλιστα, να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει η νόσος του υψομέτρου, να το πω, δεν είναι ακριβώς ο όρος αυτός, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ, αρνήθηκε και οι επιστήμονες των Άγγλων, συμβούλευσαν την ομάδα να μην πάει τρεις μέρες νωρίτερα να κάτσει, να πάει στο Μεξικό, λόγω του υψομέτρου 2-200 που υπάρχει εκεί, να πάνε όπως πήγαινε το Ιράν πέρα δόθε, αλλά για άλλους λόγους βεβαίως, να πάνε αυθημερών, να παίξουν τον αγώνα και να φύγουν, διότι, για τους Άγγλους πάντα μιλάμε, διότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ Και
1: στον αναπνευστικό
0: του. Κοίτα
1: τώρα,
0: αυτό είναι πιο αραιό το οξυγόνο. Είχε αυτό, το έχουμε ξαναπαντήσει όταν είχαν γίνει και άλλο Μουντιάλ και είχαν γίνει και Ολυμπιακοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.
3: Σε
0: καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε αύριο.
1: Όχι.
0: Αύριο τι. Κάτσε καλά, ρε Τάσο. Τάσο, κάτσε καλά, ρε, σε παρακαλώ.
3: Δεν είστε για χόρταση.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Που λέει για κλειστό διαμέρισμα που σε υποχρεώνουν να πληρώνεις κοινόχρηστα για κεντρική θέρμανση. Είναι ολόκληρη κουβέντα.
1: Δεν έχει,
0: αυτό.
1: Παιδιά. Ακόμα είναι υπό διαμόρφωση όλο αυτό
0: ο
1: το πράγμα.
0: Ο κύριος Βασίλης λέει: τι κράτος δικαίου είναι αυτό που να μην μπορούν οι πολίτες να βρουν το δίκαιο τους και να υποχρεώνονται για άλλη μια φορά να πληρώσουν τις τράπεζες μέσω των ασφαλιστικών αυτή τη φορά. Το σοκαριστικό είναι πόσο απλά και φυσικά τα λέτε αυτά.
1: Να σας πω
0: λέτε
1: κάτι.
0: Την πραγματικότητα, κύριε Βασίλη.
1: Συγγνώμη, κύριε Βασίλη, μου συγγνώμη. Αν όμοι γέννητο πιάνει μια φωτιά και καίγεται ολοσχερό στο κτίριο, ποιος θα σας αποζημιώσει?
0: Το κράτος.
1: Γιατί
0: πού
1: είναι γραμμένο?
0: Όχι. Κάποιος μπορεί να θεωρεί αυτό, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Σου λέει, δεν πληρώνω φόρους. Να με αποζημιώσει το κράτος.
1: Πριν πω την κίνηση,
0: ναι.
1: Θέλω να πω το εξής. Ότι. Λέγαμε νωρίτερα για Taylor Swift και τον Travis Kelsey ότι παντρεύτηκαν μυστικά και θα κάνουν με το πάρτι του γάμου τους τέλος πάντων στο Madison Square Garden. Η μεγαλύτερη είδηση για μένα είναι ότι αυτά τα παιδιά έδωσαν 26 εκατομμύρια δολάρια, έκαναν δωρεά 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κοινοφελή ιδρύματα, σε διάφορους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Είδα μια ανακοίνωση που με συγκίνησε πάρα πολύ από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, που είπαν ότι με ένα μέρος της δωρεάς που έφτασε σε εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ζευγάρι, γιατί έτσι 500 οικογένειες ανθρώπων που έχουν πέσει στο καθήκον θα τους καλύψει εφόρου ζωής αυτή η δωρεά. Ένα μέρος αυτής της δωρεάς,
0: ναι,
1: που έγινε. Είναι συγκινητικό.
0: Σημαντικό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Δροσερή και βροχερή, 14 βαθμοί. Μου εύχεται καλές διακοπές και έρχεται σε 8 μέρες. Έρχεται για γουζάκι και ωραίους μεσέδες στο πλωμάρι. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη. Καλημέρα στη Βασιλική. Στις αλλαγές δεν βάζουν και μια εκπαίδευση για πυρκαγιά στις πολυκατοικίες. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας στην Εγνατία. 25 βαθμοί, λίγα σύννεφα. Καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά. Καλημέρα και στην Κυριακή που λέει: παιδιά, με τους κοινόχρηστους που παιδεύομαι να βάλω ηλιακό και βρίσκουν προφάσεις για να μην βάλω, θα πάω δικαστικά. Υπάρχει λύση, λέει η κυρία Κυριακή.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχει μια κινησούλα, όχι Παρασκευής. Θα την έλεγα κίνηση Δευτέρας, Τρίτης. Εκεί δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα από ό,τι είδα. Έχει γίνει μόνο ένα τροχαίο εκεί, στο, λίγο με, πιο πάνω από τα αναπατήσια στο ύψος, στο ποτάμι, στο Ρευμανόδου. Οι δρόμοι υπόλοιποι είναι καλοί ακόμα. Αργότερα θα σφίξουν τα γάλατα. Διονυσάκο μου, καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Να μου προσέχετε την Κατερίνα.
1: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, όχι αύριο, Παναγία. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Στράνα Fest στο Περδίκα Εορδέας.
3: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
3: Όταν η μουσική ξεκινά,
2: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους και όλους και να ξεκινήσουμε ευχόμενοι να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκυριακό που έρχεται. Στην ειδησογραφία της ημέρας ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας χθες το μεσημέρι. Επίκειται συνάντηση στο ΙΠΕΝ για το μέλλον των εργαζομένων μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων σύμφωνα με τα λεγόμενα του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη. Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Ρήμνιο. Δυστυχώς αυτά τα περιστατικά αντί να μειώνονται αυξάνονται. Παρέμβαση του Δημάρχου Εορδέας για τη μείωση των διοδίων στην Εγνατία Οδό και την επιτάχυνση των εργασιών αποκατάστασης. Μας τα έλεγε εδώ χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης που είχαμε μαζί του. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα και αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας με Τάμι Αδάμου ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα στην Φλόρινα. Τάμι, σ' ακούμε.
1: Κάσα, καλημέρα από την Φλόρινα. Με λίγο μουντό σήμερα το καιρό ξεκινάει η ημέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου να γίνει η σημερινή εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας από την Διάδημα για την ανακύκλωση αλλά και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Από τις 10 ξεκινάει μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι. Ενώ πλούσιος εκδηλώσεις είναι και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα ξεκινάει και το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, όπως επίσης θα έχουμε αύριο και εκδήλωση αφιερωματική Θράκη, η άλλη ακριτική γη που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Φλόρινας, στη διοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Φλόρινας, το Σάββατο 4 του Ιούλη στις 8.30 το βράδυ, στο νέο πάρκο της Φλόρινας. Να πούμε βέβαια ότι κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών θα βρίσκεται στην περιοχή μας και ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος θα βρεθεί εδώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την ΚΝΕ από 1η Ιουλίου που έχουμε εδώ στην περιοχή, στο Βίτσι, στη Φλόρινα, αλλά και στην περιοχή του Αμιντέου. Είναι στην 35η αντιπεριαλλαστική κατασκήνωση της ΚΝΕ με σύνθημα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, με το ΚΚΕ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. Γράφεται η ιστορία, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους την συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας την ερχόμενη Κυριακή. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δημήτρης Κουτσούμπας αλλά και ο Θόδωρος Κωνσταντής, γραμματέας της ΚΝΕ γενικότερα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ΚΚΕ για τους πεσόντες μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη μάχη της Φλόρινας. Παράλληλα να πούμε όπως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα βρεθεί εδώ στην περιοχή μας και ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος, ο οποίος θα επισκεφτεί την περιοχή του Αμιντέου το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στο ρεστοράν Μερλόν, ενώ την Κυριακή θα βρεθεί στην περιοχή της Φλόρινας, όπου θα έχει και συναντήσεις με μέλη και φίλους της Ελληνικής Λύσης.
0: Τάμι Αδάμου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Διαβάζω τώρα στο Kozani Media ότι σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα περίπου σε 7:50 στον κόμβο της οδού Καραμαλή, κοντά στο κατάστημα της ΔΕΗ στην Kozani. Γιόταχε αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα που επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Ο ηλικιωμένος, όπως σημειώνεται εδώ, επαναλαμβάνω, στο site Kozani Media, έχει χτυπήσει στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Kozani's. Εμείς να ευχηθούμε να είναι όλα καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Και πάμε τώρα στην Φωτεινή Γαλογάβρου να μας δώσει την ειδησιογραφία της ημέρας. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα πάντα και με το ρεπορτάζ που διάβασε πριν από λίγο από το Kozani Media, για όσους διασχίζουν τις πρωινές και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας στο δρόμο, γιατί υπάρχει μια σχετική κίνηση, αν και τις πρώτες πρωινές ώρες δεν έχουμε αυτή την κίνηση που είχαμε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αφότου υπήρχαν τα σχολεία, λειτουργούσαν τα σχολεία. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, γιατί ο καθένας ξυπνάει το πρωί έχοντας στο μυαλό του 1000 πράγματα και δεν προσέχει πολλές φορές ούτε και αυτόν που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο αυτοκίνητο, αλλά ούτε και τον πεζό. Να φύγουμε όμως και φτάνουμε στο τέλος μιας εβδομάδας που είχε αποφάσεις οι οποίες, όπως λέμε συχνά, δεν μένουν απλώς στα χαρτιά, αλλά επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Από τη λειτουργία των θεσμών και της διοίκησης μέχρι τις επιλογές σε πρόσωπα και προτεραιότητες που μπαίνουν για την επόμενη μέρα. Και κάπως έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα Σαββατοκύριακο όπου για άλλους ξεκινά η ξεκούραση και για άλλους οι εκδηλώσεις και οι δράσεις και οι μετακινήσεις. Πάμε να δούμε τι κρατάμε από το περιφερειακό και αυτοδιοικητικό μέτωπο, γιατί εκεί είχαμε δύο κινήσεις που κουμπώνουν μεταξύ τους και δείχνουν συνέχεια αλλά και ανανέωση. Στη Δυτική Μακεδονία, λοιπόν, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γιώργος Αμανατίδης, προχώρησε σε μερική ανανέωση του διοικητικού σχήματος, ανακοινώντας χθες νέο αδαπληρωτή περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχης, σε μια διαδικασία που, όπως ο ίδιος τόνισε, εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών με ταχύτερη παραγωγή έργου. Μίλησε για μια δεύτερη φάση της θητείας, με στόχο όχι απλώς η συνέχεια, αλλά και με μια νέα δυναμική, με αξιοποίηση όλων των στελεχών και έμφαση στη συλλογικότερη φάση της θητείας, με στόχο όχι απλώς η συνέχεια, αλλά και με μια νέα δυναμική, με αξιοποίηση όλων των στελεχών και έμφαση στη

0: εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές. Συνεδρίασε χθες πάλι το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου είχαμε και ψηφοφορία. Στο Προεδρείο έχουμε ξανά τον κύριο Νίκο Σαμαρά, αντιπρόεδρο τον Γρηγόρη Τσιούμαρη και γραμματέα την Παρθένα του Μπουλίδου. Την ίδια ώρα που γινόταν όλα αυτά, έχουμε και μηνύματα. Πολύ περισσότερο έχουμε μηνύματα από αυτοδιοικητικούς στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, που μετά τις αλλαγές που ήδη έχουμε καταγράψει στο περιφερειακό επίπεδο. Ξεκινάμε από τα Γρεβενά, όπου ο απερχόμενος αντιπεριφερειαρχής, ο κύριος Ιωάννης Ακνάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας του, στέλνει ένα εκτενές ευχαριστήριο μήνυμα. Μιλά για μια συλλογική πορεία, τονίζοντας ότι η δημόσια διοίκηση δεν είναι υπόθεση ενός προσώπου, αλλά αποτέλεσμα συνεργασίας και κοινής προσπάθειας. Ο ίδιος ευχαριστεί τον περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη, τους θεσμικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, το ΕΚΑΒ, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά βέβαια δεν ξεχνά και τους εργαζόμενους εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Και το επόμενο μήνυμα έρχεται και από τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Κυριάκο Ταταρίδη. Συγχαίρει τον νέο χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, για την ανάληψη των καθηκόντων του, ευχόμενος καλή επιτυχία και δύναμη για το έργο. Αλλάζουμε όμως κλίμα και κατεύθυνση, πάμε στην Εορδαία, όπου με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχεάο, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς αναδεικνύει το ζήτημα των καθυστερήσεων στην Εγνατία Οδό λόγω των εργασιών στις Σύραγγες. Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για σημαντική ταλαιπωρία των πολιτών από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικά μέσα στη θερινή περίοδο, ενώ επισημαίνει ότι οι οδηγοί εξακολουθούν να πληρώνουν κανονικά διόδια χωρίς να απολαμβάνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
1: Μίλησα χθες, Φωτεινή, με τον κύριο Πλακεντά, μας τα είπε αναλυτικά. Συνέχισε.
0: Μπράβο, Τάσα, πάρα πολύ ωραία. Και μένοντας στην ίδια θεματολογία μετακινήσεων και καθημερινότητας, πάμε σε ένα ακόμα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο Δήμο Κοζάνης τα ΚΕΠ συμμετέχουν από σήμερα σε αποχή διαρκείας από διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης των ΚΕΠ. Η αποχή αφορά κυρίως ανανεώσεις διπλωμάτων και διαδικασίες μεταβίβασης ή έκδοσης αδειών κυκλοφορίας για γεωταχή, με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες να μην εξυπηρετούνται προσωρινά. Την ίδια ώρα που το επιμελητήριο Κοζάνης φεύγουμε πάλι και πάμε στα επιμελητήρια, απευθύνει πρόσκληση για τις επιχειρήσεις μέλη του για την συμμετοχή στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής επιχειρηματικότητας σε μια ιστορική διοργάνωση με αφορμή τα 100 χρόνια της ΔΕΕΘ. Και συγχρόνως το ίδιο κάνει και το επιμελητήριο Γρεβενών. Στο Πανεπιστήμιο τώρα πάμε σε θέματα εκπαίδευσης. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο επαφών για την πορεία των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περίοδου. Κατά τη συνάντησή του με τον Πρίτανη Θεόδωρο Θεοδουλίδη, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενώ έγινε αναφορά στις σημαντικές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο Ίδρυμα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2014-2020. Στο κομμάτι της μνήμης τώρα και της ιστορικής αναφοράς, αυτή τη φορά πάμε πάλι στα Γρεβενά, όπου στις Αμυγδαλιές την Κυριακή, αμέσως μετά 5 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Μνημείο Πεσόντων με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών σε συνδιοργάνωση με την Κοινότητα και την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα θύματα του τοπικού ολοκαυτώματος του Ιουλίου του 1944 και στην καταστροφή του χωριού από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Επιστρέφουμε στην Εορδαία, όπου έχουμε δύο δράσεις, θα πούμε τη μία ή άλλη θα γίνει την Δευτέρα, με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να τρέχουν έτσι σχεδόν την ίδια ώρα. Από τη μία πλευρά, στο Ποδοσάκι Νοσοκομείο και στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας, το Σάββατο 4 Ιουλίου, οργανώνεται ενημερωτική δράση για την εθελοντική αιμοδοσία. Οι γιατροί και νοσηλευτές θα βρίσκονται εκεί για να ενημερώσουν τους πολίτες, να λύσουν απορίες και να επιθυμίσουν το καλοκαίρι. Οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται την ίδια ώρα που τα αποθέματα μειώνονται. Με πρωτοβουλία που, όπως λένε οι διοργανωτές, τρέχει με βασικό μήνυμα ότι το αίμα δεν αντικατίσταται αλλά μόνο προσφέρει. Και βέβαια να πάμε σε μια τελευταία είδηση. Για μια πρόταση για όσους δεν θέλουν να επιλέξουν τη θάλασσα αυτό το Σαββατοκύριακο, κάποιοι από εμάς θα εκδράμουν, αλλά προτιμούν το πνό και τη φύση. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός ορειβατικός

0: Ορειβατικό Σύλλογο διοργανώνει την Κυριακή 5 Ιουλίου ορειβατική διάσκηση στο εντυπωσιακό φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Η διαδρομή ξεκινά από τα Πριόνια και με μια πορεία περίπου 5,5 ωρών περνά από την σκήτη του Αγίου Διονυσίου για να καταλήξει στο Λιτόχωρο, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά και ορειβητική εμπειρία. Μετά το τέλος της πεζοπορίας υπάρχει και η καλοκαιρινή ανταμοιβή με δυνατότητα για μπάνιο στην παραλία της Γρίτσας για όσους θέλουν να συνδυάσουν το βουνό και τη θάλασσα. Και μία είδηση, μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, η οποία φτάνει εδώ στην αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ Κοζάνης, δεν ξέρουμε, θα την ελέγξουμε. Δεν υπάρχει, δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει και η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη με αφορμή την εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, η οποία αναμένεται να τελειστεί στην περιοχή.
1: Καλημέρα.

0: Μάριος Κωνσταντινίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα στην όμορφη Καστοριά. Μάριε, σε ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα κύριε Σεγγύρια από την Καστοριά, την πανέμορφη Καστοριά. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή και τελείωσε η εβδομάδα. Και θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα, αλλά μέχρι στιγμής θα ξεκινήσουμε από το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διοικητικών ανακατατάξεων. Ανακοινώθηκε λοιπόν επίσημα η ημερική ανανέωση του διοικητικού σχήματος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον Περιφερειάρχη, με μια απόφαση που φέρνει νέες ισορροπίες αλλά και νέες ευθύνες στο προσκήνιο. Στην Καστοριά τώρα, την θέση του Περιφερειάρχη Καστοριάς προτίμησε να ανανεώσει την θητεία του ήδη υπάρχουν Περιφερειάρχη, του κ. Δημήτρη Σαββόπουλου, ο κ. Σαμανατίδης, εστιάζοντας αποκλειστικά στην Περιφερειακή Ενότητα. Μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές θέσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή μας, καθώς προτίμησε να επιλέξει δύο ακόμα πρόσωπα από την Καστοριά, τον Θεοφύλακτο Ζιμπίδη με η αρμοδιότητα των τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και η διέρεια Όλγα Δράσια στον τομέα αρμοδιότητας, στον κλάδο της Γούνας. Βλέπουμε τις νέες τοποθετήσεις και τα χαρτοφυλάκια τους αναμένεται να διαδραματίσουν, να διαδραματίσουν τάσα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του τοπικού, σχεδιασμού τώρα και την εκτήληξη όλων των πραγμάτων που πρέπει να πράξουν τώρα. Άμα πάμε παρακάτω, θα πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Θα έρθουμε εδώ στην πόλη μας, όπου περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από το μέτωπο των προσλήψεων, καθώς δημοσιεύτηκε η επίσημη προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων μόνιμου προσωπικού που αφορούν πληρώματα ασθενοφόρων για το νοσοκομείο της πόλης. Πρόκειται για μια εξαιρετική ενίσχυση για το τοπικό δίκτυο του ΕΚΑΒ, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Θα υπενθυμίσουμε ότι είχε επισκεφτεί και το ΕΚΑΒ ο Πρωθυπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης το προηγούμενο διάστημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Καστοριά. Ήταν ένα από τα πάγια αιτήματα και του ΕΚΑΒ αλλά και της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων φυσικά, καθώς οι ανάγκες για άμεση διακομιδή και ανταπόκριση στα επίγοντα περιστατικά είναι αυξημένες. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το ανάγλυφο της περιοχής μας και τις αποστάσεις από τα απομακρυσμένα χωριά του νομού. Τώρα, η στελέχωση αυτή αναμένεται να δώσει τη σημαντική ανάσα στις βάρδιες των ασθενοφόρων και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Από την υγεία όμως, στάσας, μεταφερθούμε στον προπίνδεμι τομέα, ο οποίος αποτελεί το βασικό πυλώνα φυσικά της τοπικής μας οικονομίας. Πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική συσκέψη εργασίας με τη συμμετοχή των διοικούντων του ΕΒ Βασιλιάνας, αντικείμενο στην αντιπεριφέρεια Καστοριά φυσικά. Αντικείμενο της συνάντησης δεν ήταν άλλο από την επικαιροποίηση της μελέτης για το μεγάλο αρδευτικό έργο της περιοχής. Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση και η λειψιδρία απειλούν τις καλλιέργειες, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και ο εξυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης αποτελούν έτσι μονόδρομο η επικαιροποίηση αυτής της μελέτης. Είναι το πρώτο και πλέον το καθοριστικό βήμα για να μπορέσει το έργο να μπει σε τροχιά χρηματοδότησης και υλοποίησης, προσφέροντας τους παραγωγούς της Βασιλιάδας τις υποδομές που χρειάζονται για να μείνουν και να δημιουργήσουν τον τόπο τους. Και από τα έργα υποδομής που θα πάμε στο πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο, θα πάμε περνάμε στις κοινωνικές διεκδικήσεις φυσικά. Υπάρχει ένα μαζικό κάλεσμα προς όλους τους φορείς εδώ στην Καστοριά, τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Καστοριάς, για δυναμική συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, έχει ημερομηνία την επόμενη Πέμπτη, 9 Ιουλίου, αν θυμάμαι σωστά. Οι τοπικοί φορείς υπογραμμίζουν ότι η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν έτσι, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η περιοχή μας, αλλά είναι γνωστά, τα έχουμε χίλιο υποθεί εδώ στη Δυτική Μακεδονία, αλλά με την ανεργία, το κόστος ενέργειας και τις προκλήσεις της μεταρρυθμιστικής εποχής αποτελούν και απαιτούν έτσι καθαρές απαντήσεις και στήριξη εξέλιξη από την πολιτεία. Η Καστοριά αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν τάσα την ερχόμενη Πέμπτη, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για την οικονομία της και την νεολαία της. Και να κλείσουμε τάσα. Κάθε φορά είμαστε σε μια διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός και έτσι αναμένεται να ομορφύνει το καλοκαίρι μας. Ο λόγος για την τέταρτη έκθεση ιστορικών οχημάτων Καστοριάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Ιουλίου, η οποία φέτος επιστρέφει πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η φετινή διοργάνωση θα τα γράφει αριθμό ρεκόρ σε συμμετοχές, ενώ ξεχωρίζει η έντονη διεθνής παρουσία με οχήματα αντίκες και συλλέκτες που καταφθάνουν στην πόλη μας από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις, επιδείξεις και πανέμορφες διαδρομές με φόντο φυσικά την λίμνη της Καστοριάς, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για τους λάτρες της αυτοκίνησης, αλλά και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για την τουριστική προβολή της περιοχής. Έτσι λοιπόν, σας καλούμε και εσάς να αρθείτε να θαυμάσετε τα πανέμορφα κλασικά οχήματα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καστοριά, στην τέταρτη έκθεση ιστορικών οχημάτων.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη. Κύριε Κοκαλιάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Είναι πολλά τα γεγονότα. Έχουν συσσωρευτεί, θα έλεγα, και καλοκαιρινή περίοδο. Να ξεκινήσω από τα θετικά. Έχουμε έργα αξίας που ξεπερνάνε τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και το θέμα είναι ότι εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και συστάθηκε Επιτροπή Διαγωνισμού και αφορά το έργο Νέα Κημητήρια του Δήμου Κοζάνης. Ένα έργο που οι δημότες γνωρίζουν ότι πάρα πολύ καλά ότι είναι αναγκαίο. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι απαραίτητο για την Κοζάνη, για το Δήμο μας, μιας και τα κημητήρια που υπάρχουν σήμερα έχουν... δεν χωράνε, τέλος πάντων. Υπάρχει πολύ μεγάλο φόρτο και βέβαια μια περιοχή που είναι μέσα στην πόλη. Τώρα θα υπάρχουν σύγχρονα νέα κινητήρια. Έχουν δοθεί οι όροι, άρα βγαίνουν στον αέρα σε διαγωνισμό. Οπότε σε λίγο καιρό θα έχουμε και ανάδοχο. Είναι ο καθρέφτης μιας πόλης τα κινητήρια. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, γιατί τα περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι φυσικά μόνο τα κινητήρια.
0: Ναι, είναι και άλλα έργα.
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι άλλα περίπου σχεδόν 5 εκατομμύρια για τις αστικές μας αναπλάσεις, που πρόσφατα πήραμε έγκριση από την ΣΑΕ, δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε σχεδόν 25 τέτοια έργα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Φανταστείτε λοιπόν πόσα έργα έχουν να γίνουν το επόμενο διάστημα και έχοντας ανάδοχο του χρόνου, δηλαδή να έχουν ξεκινήσει όλα κάποια φέτος και κάποια του χρόνου.
0: Μάλιστα, εδώ που βλέπω μιλάμε και για τον περιφερειακό δρόμο Κρόκου και για το νέο γήπεδο αντισφαίρησης στο Βατερό. Είναι από τα μεγαλύτερα έργα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, πέρα από τα κημητήρια?
1: Ναι, είναι αρκετά τα έργα. Έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορες, έχουμε μάλλον διάφορες χρηματοδοτήσεις. Πολλά προγράμματα τα οποία πραγματικά τα τρέχουμε και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και για να σχεδιάσουμε όλα αυτά τα έργα και για να τα οριμάσουμε αλλά και για να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις τους. Το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν όλα αυτά να ξεδιπλώνονται και πιο μικρά έργα όπως και το γήπεδο αντισφαίρησης, όπως το γήπεδάκι στο Κουρίδου τένις, όπως αστικές αναπλάσεις ακόμη και στα χωριά μας αλλά και στην πόλη. Ήδη ξεκίνησε η πλατεία Αλόνια που είναι πολύ σημαντική. Είναι βιοκλιματική πλατεία με νέα υλικά. Θέλω να χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις χωρίς να γνωρίζει βέβαια ο κόσμος για κάποια δέντρα που κοπήκανε.
0: Με προλάβατε, Δήμαρχε. Τονίστηκε αρνητικά το ότι κόπηκαν κάτι δέντρα εκεί στην πλατεία.
1: Ναι, γιατί δεν γνωρίζαμε ο κόσμος. Ευτυχώς κοπήκανε, λέω εγώ, γιατί αλλιώς κάποια από αυτά ήταν σάπια και θα είχαμε σίγουρα και κάποιο ατύχημα. Αλλά πέρα από αυτό, όταν ένα έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, καταλαβαίνετε με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο που είναι προϋπόθεση για το Πράσινο Ταμείο ότι δεν γίνεται να κόψεις κάποια δέντρα έτσι επειδή το θέλει κάποιος. Είναι βάση μελέτης, σχεδιασμού και από εκεί και πέρα μπαίνει περισσότερο πράσινο από αυτό που υπήρχε. Αυτό είναι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπουν 29 νέα δέντρα.
0: Μάλιστα, 29 νέα δέντρα λοιπόν, καθόλου άσχημα. Να ρωτήσω και τα εξής, αν δεν κάνω λάθος προχωράει και ένα έργο όσον αφορά ασφαλτόστρωση δρόμων, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο 2 εκατομμύρια. Είναι ασφαλτόστρωση, συντήρηση των οδών, των δημοτικών διαμερισμάτων και της Κοζάνης.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε κυρίως από κεντρικούς δρόμους θα ξεκινήσουμε μάλλον από τα δημοτικά μας διαμερίσματα και ερχόντας την πόλη έχουμε κυρίως κεντρικούς δρόμους, ιδίως μετά από όλες τις εργασίες των οπτικών ινών σε πολλές πόλεις της χώρας. Ακριβώς εμείς τουλάχιστον καταφέραμε και βγάλαμε ένα κονδύλιο 2 εκατομμυρίων για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε την πόλη μας σε αυτό που λέει και ο άσφαλτος, διότι πραγματικά οι δρόμοι μας έχουν διαλυθεί. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από το Υπουργείο Εσωτερικών να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα για τις πόλεις της χώρας οι οποίες έχουν περάσει οπτικές ίνες. Διότι ούτε η αποκατάσταση είναι καλή. Συνέχεια είμαστε όλοι οι δήμαρχοι στα δικαστήρια με τους ανάδοχους των οπτικών ινών, τις εταιρείες. Με ασφαλιστικά μέτρα, με γκρίνιες και βέβαια και με τον κόσμο ο οποίος έχει ένα δίκιο που δεν γίνονται σωστές αποκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλο αυτό και περίπου το καλοκαίρι τελειώνουν και οι οπτικές ίνες από τον Δήμο μας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις ασφαλτοστρώσεις αμέσως μετά το καλοκαίρι μέσα στην πόλη.
0: Από το φθινόπωρο λοιπόν μας λέτε ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, Δήμαρχε, έτσι?
1: Ακριβώς. Και από το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν, αλλά στα δημοτικά διαμερίσματα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια.
0: Ναι. Τώρα να θέσω ένα θέμα που το συζητάμε όλοι οι δημότες, το ότι γίνονται ασφαλτοστρώσεις και μετά κάποιοι έρχονται και σκάβουν από πίσω. Δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια παρατράγουδα πάλι.
1: Γι' αυτό και βγάλαμε ακριβώς τον διαγωνισμό πέρυσι τον Οκτώβριο περίπου, γιατί μπορέσαμε και κερδίσαμε μια πολύ πολύ καλή τιμή και έκπτωση μεγάλη στην ασφαλτόστρωση, επειδή οι τιμές του ήταν πάρα πολύ καλές. Και βέβαια για να μπορέσει να βγει φέτος, που ξέρουμε τα χρονοδιαγράμματα ότι τελειώνουν κυρίως οι οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Τελειώνει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και η ΔΕΙΑΚ σε κάποια προγραμματισμένα που έχει συντηρήσεις, εκτός και εντός πόλης. Και από εκεί και πέρα μετά αρχίζουμε και ασφαλτοστρώνουμε.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, δεν μπορώ να θέσω και δύο θέματα που τα συζητάμε επίσης οι δημότες. Στο χαλαρό θα έλεγα, αν μου επιτραπεί όρος, είναι το κολυμβητήριο και είναι και το υπαίθριο θέατρο. Τι γίνεται με αυτά?
1: Και αυτά είναι δύο έργα πολύ σημαντικά για την πόλη μας. Το κολυμβητήριο προχωράει πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε ότι τον Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη, θα είναι έτοιμο και μάλιστα τροποποιούμε και το έργο σε κάτι το οποίο δεν έχει υπολογιστεί από την μελέτη του ακόμη, για προμήθεια εξοπλισμού για το κολυμβητήριο της τάξης στους 283.000-280.000. Επιτέλους, λέω, μόλις τελειώσει, τέλος Σεπτέμβρη, δηλαδή πάγαμε το γάιδαρο, είμαστε στην ουρά που λένε.
0: Ναι.
1: Έγινε πολύ καλή δουλειά. Και το δεύτερο βέβαια είναι το υπαίθριο θέατρο, το οποίο και αυτό προχωράει. Σχεδόν έχει ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές που ήταν και γίνεται συμπληρωματική μελέτη και για άλλα πράγματα, όπως ο ΒΣΕ που υπήρχαν για την άδεια λειτουργίας, πυρασφάλεια και όλα αυτά, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε άδεια εκεί. Και για τον χρόνο νομίζω ότι θα είναι ένα στολίδι που με ασφάλεια πλέον θα μπορεί οι δημότες μας να το απολαύσουν.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο φέτος το καλοκαίρι να είναι έτοιμο τουλάχιστον το υπαίθριο θέατρο, διότι φιλοξενούσε παραστάσεις, φιλοξενούσε εκδηλώσεις. Είναι ένα θέμα το ότι μεταφέρονται στην Ποντοκόμη.
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι και η Ποντοκόμη, αλλά είναι και άλλες... άλλα σημεία που μπορούν να γίνουν διάφορα θεατρικά και όχι μόνο. Δηλαδή, τώρα υπάρχει μια συναυλία αύριο κιόλας στο ΒΑΚ, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, στην αίθουσα τέχνης και λόγω καιρού είδατε φέτος με τις βροχές και με όλα αυτά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το μας το ζητάνε μάλιστα και τις εσωτερικές αίθουσες. Εσωτερικούς χώρους μάλλον.
0: Λόγω καιρικών συνθήκων, ναι.
1: Λόγω καιρικών συνθήκων, ναι. Βλέπετε πώς πάει το καλοκαίρι μας, το βράδυ συνήθως βρέχει. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει, επειδή πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτά τα θέματα και δεν παίζουμε,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι της ασφάλειας των πολιτών, σκεφτείτε να έπαιρνε μία φωτιά στο υπαίθριο θέατρο, τι θα γινόταν. Να μην υπήρχε πυρασφάλεια,
0: ναι.
1: Να μην υπήρχαν όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Και βέβαια ήταν ένα θέατρο που έφερε συντήρηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι τώρα θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, να ρωτήσω, έρχεται ένα συλλαλητήριο, αφορά όλη την Δυτική Μακεδονία, θα διοργανωθεί, θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, έχει να κάνει με την απολυμνητοποίηση. Μιλούσαμε χθες και με τον κύριο Πλακεντά γι' αυτό. Ο Δήμος Κοζάνης έχει το συντονισμό, έτσι, ή κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι φιλοξενών Δήμος. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι όλο αυτό το συλλαλητήριο που οργανώνεται είναι από τους πολίτες για τους πολίτες. Δεν είναι κανενός Δήμου με αυτήν την έννοια, γιατί μας αφορά όλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κανενός σωματείου, είναι όλων των πολιτών. Γιατί τα θέματα στην Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα, γιατί αφορά το κομμάτι της ανεργίας, αλλά από εκεί και πέρα αφορά, υπάρχουν και θέματα της εργασίας πέρα από την ανεργία και το ανάποδο των επενδύσεων, των νέων επενδύσεων που περιμένουμε και ακούμε για πάρα πολύ καιρό, γιατί υπάρχει μια φυγή του κόσμου. Ο κάθε ένας λοιπόν πολίτης μπορεί και πρέπει να είναι στο συλλαλητήριο την επόμενη Πέμπτη στις 9 Εβδόμου στις 8.30 ώρα το βράδυ στο πλατεία της Κοζάνης. Θα έχουμε από όλη τη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και με λεωφορεία που ήδη έχουν μπει από την ΠΕΔ, από το όργανό μας δηλαδή, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, και νομίζω πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας για να μπορέσουν να μας ακούσουν και στα κέντρα λήψης απόφασης στην Αθήνα. Επενδύσεις ζητάμε, εργασίες ζητάμε, νομίζω αυτονόητα πράγματα ζητάμε, και το πιο σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον για τη Δυτική Μακεδονία και για την Κοζάνη έχουμε δώσει το είναι μας.
0: Επιτρέψτε μου να θέσω κάτι, Δήμαρχε. Μιλούσαμε πριν μερικές μέρες με τον κύριο Δραγατσίκα, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, και είπε ότι δυστυχώς ακουγόμαστε μέχρι την Ελασσόνα. Παρακάτω δεν ακουγόμαστε. Θέλετε να το σχολιάσετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκαιο με την έννοια ότι δεν έχει να κάνει με τη δύναμη μόνο της φωνής, γι' αυτό και πρέπει να βγούμε όλοι οι πολίτες, να ενώσουμε τις φωνές μας και ίσως έτσι μας ακούσουν. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα και με επιλογές και πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και φτάσαμε σήμερα εδώ που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό όλο αυτό. Μία μετάβαση, έχω πει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να ξεκινάει τουλάχιστον 10-15 χρόνια πριν και να εξισορροπείται μετά από 10-15 χρόνια μετά, με τα ανάλογα κονδύλια. Και βέβαια τώρα, ακόμη και τώρα, νομίζω ότι θα είναι μία κίνηση η οποία θα δείχνει την πρόθεσή μας του κόσμου, την πρόθεση, προς όλες τις κατευθύνσεις και τις άμεσες λύσεις που πρέπει να πάρουν, που υπάρχουν αυτές οι λύσεις, τα έχουμε προτείνει κιόλας.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει τουλάχιστον να υπάρξει κοινωνική συνοχή στην περιοχή μας και να μην υπάρξει κοινωνική έκρηξη.
0: Εγώ πρέπει να πω και το εξής, ότι ακούω από συνδημότες μου, από όλη την Δυτική Μακεδονία, με όσους τουλάχιστον συναναστρέφομαι, ότι δεν είναι τόσο σίγουροι ότι έχει κάποιο νόημα αυτό το συλλαλητήριο αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να γίνει πολύ καιρό πριν.
1: Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε, έπρεπε να γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια για μένα.
0: Ναι.
1: Το συλλαλητήριο. Όμως, ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί το λέω? δεν έχει να κάνει μόνο, είπαμε και πριν, με το κλείσιμο των μονάδων. Έχει να κάνει με το συνολική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία. Άρα λοιπόν ποτέ δεν είναι αργά, ούτε τώρα είναι αργά.
0: Πρέπει να δείξουμε ότι... μια δυναμική ως περιοχή, λέτε, και να διεκδικήσουμε ακριβώς κάποια πράγματα, ναι.
1: Ακριβώς. Και το στίχημα είναι όλοι οι πολίτες να βγουν, γιατί τους ενδιαφέρει όλους. Είτε μικροί, είτε μεγάλοι, είτε συνταξιούχοι, όλοι οι δημότες των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να είναι στην Κοζάνη, με δωρεάν λεωφορεία που βάζουμε, και για το μέλλον των ίδιων, αλλά και των παιδιών τους.
0: Έτσι. Δήμαρχε, θα έχουμε κλειστά καταστήματα, θα έχουμε γιατί κάνατε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, δεν ξέρω αν υπήρξαν τέτοιου είδους αποφάσεις.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να αποφύσουμε αν θα κλείσουμε τα μαγαζιά.
0: Τι τέθηκε στο τραπέζι, να μας πείτε.
1: Ναι, τέθηκε αυτό το τραπέζι, είναι αλήθεια, και για την εστίαση. Σε κάποιες των περιπτώσεων υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Τώρα από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρό, στο τηλέφωνο, ναι, μου λέει ο τεχνικός.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, λέω, για τους μαγαζάτορες, για την εστίαση κυρίως. Είπανε ότι θα το δούνε και θα επανέλθουν άμα γίνεται με πρόταση, έστω μια στάση ή κάποιες ώρες, ενδεχόμενα από τα εμπορικά καταστήματα, ίσως να υπάρξει. Δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια. Ξέρω, προέρχομαι από το εμπόριο, δεν είναι εύκολο να γίνει, ναι, με όλα τα ωράρια και όλα αυτά που υπάρχουν. Εντάξει, θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να κλείσουμε με αυτό, ναι, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Θέλετε, ναι, να προσθέσετε κάτι άλλο πριν κλείσω?
1: Όχι, γι' αυτό να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί, δεν θα έχει και το δικαίωμα να γκρινιάζει για όλο αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να έρθει, πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας.
0: Και κλείνουμε με αυτό, Δήμαρχε. Σας, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για όλα, Βαδέλη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς σας απαχαιρετούμε. Να ευχηθούμε να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ καλή μέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Στράνα Fest στο Περδίκα Εορδέας.
3: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
3: Όταν η μουσική ξεκινά,
2: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα όπου μας ακούτε και είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr / radio / Κοζάνη. Είναι το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης, είναι οι πρωινές διαδρομές, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας εδώ από την ΕΡΤΕ στην Κοζάνη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλο τον κόσμο. Μαζί σας και σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα, 3 Ιουλίου του 2026. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής και οι συνάδελφοι εδώ δημοσιογράφοι σε όλη την περιοχή. Σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρνα, Γρεβενά, Καστοριά, σε ό,τι συμβαίνει σε όλους τους οικισμούς και τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση. We'll be right back.

Πρωινό Παρασκευής, πρωινές διαδρομές μαζί σας φίλες και φίλοι, μόλις έχουμε ξεκινήσει με πολλά θέματα, σημαντικές εξελίξεις και νεότερα θα σταθούμε και σήμερα. Στη Βενεζουέλα πάνω από 2.500 είναι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς, διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας, ενώ στην χώρα μας έχουμε τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής με τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε όλο αυτό που είχε μια τραγική συνέπεια, τον θάνατο, φίλες και φίλοι, της Βάγιας Νέστορα. Και βεβαίως ό,τι άλλο έχει καταγραφεί με στοιχεία τα οποία ανασύρονται από τους εμπριστικούς μηχανισμούς που είχαμε στην υπόθεση αυτή, που έχει χαρακτηριστεί ως μια εγκληματική ενέργεια, καταδικάστηκε βεβαίως με απόλυτο τρόπο από όλους και είναι κάτι που σε καμία των περιπτώσεων, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να είναι στοιχείο αντιπαράθεσης, στοιχείο ενεργειών και υποδηλώνει κάτι διαφορετικό. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και τις εξελίξεις διεθνώς και γενικότερα και στην χώρα μας και μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει έτσι και αλλιώς και θα υπάρχει, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είμαστε κοντά σε εκλογές, είτε αυτές γίνουν εκεί κοντά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και λίγο μετά, είτε πάμε προς το τέλος της θητείας. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη για την λήξη της τετραετίας. Σε όλα αυτά λοιπόν τα πολιτικά κυριαρχούν, ενώ είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι και τα θέματα της οικονομίας ξαναμπαίνουν και πάλι επιτάπητος, διότι έχουμε μπροστά μας τις καλοκαιρινές διακοπές. Όλοι δικαιούνται καλοκαιρινές διακοπές, όλοι όμως δεν μπορούν να έχουν έστω και λίγες μέρες καλοκαιρινών διακοπών με όλα αυτά τα δεδομένα τα οικονομικά. Και επιχειρεί ο καθένας να βρει τρόπους να αποδράσει έστω λίγες ημέρες και να μπορέσει αυτό οικονομικά να βγει με βάση και τις υποχρεώσεις που έχουν αυξηθεί. Στις εξελίξεις και τα νεότερα εδώ όμως θα σταθούμε στη Δυτική Μακεδονία και έχουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα και τα οποία θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μέσα στην ειδησιογραφία μας, οι νέοι αντιπεριφερειάρχοι στη Δυτική Μακεδονία. Χθες είχαμε και μία σύνδεση με τον συνάδελφο Αντώνη Δοβόνη την ώρα ακριβώς που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του Περιφερειάρχη, του κ. Γιώργου Αμανατίδη, οι αλλαγές και το νέο διοικητικό περιφερειακό σχήμα της Περιφερειακής Αρχής. Κωνσταντίνος Βίζας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αντιπεριφερειάρχης πλην τεχνικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Δημήτρης Αβόπουλος, αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς. Αθανάσιος Τόσκας στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρνας. Εκτός ο κύριος Γιάννης Τσακνάκης, μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Στη θέση του ο Γιάννης Παναγιωτίδης. Λύσανδρος Μεταξάς, αντιπεριφερειάρχης διοίκηση οικονομικά και νομικά πρόσωπα, πολυτίμη φαρμάκι, τουρισμός, πολιτισμός και περιβάλλον. Ο Σίχαν δηλαδή, Νικόλας Λυσαρίδης επίσης στη θέση του επιχειρηματικότητα και μεταφορές, Θεοφύλακτος Ζιμπίδης αγροτική ανάπτυξη, Αναστάσιος Φούντογλου υγεία και κοινωνική συνοχή επίσης υπήρχε στη θέση του και παραμένει και ακόμη Αναστάσιος Ραφαηλίδης διαφάνεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακός μετασχηματισμός, παραμένουν αυτοί οι αντιπεριφερειάρχες και η Όλγα Πουταχίδου επίσης παιδεία και αθλητισμός αντιπεριφερειάρχης. Ο κύριος Χάρης Γκοβεδάρος επανέρχεται στα τεχνικά έργα, αλλά με αντικείμενο μόνο τα τεχνικά έργα της Περιφερειακής Ενότητας στην Κοζάνη. Έχουμε και άμεσους αντιπεριφερειάρχες στην Όλγα Τράσια και τον Ιωάννη Κιωσέ, κλάδος Γούνας για την κυρία Τράσια και ο κύριος Κιωσέ στην πολιτική προστασία κλιματική κρίση. Αυτά λίγο πολύ, πολλές αλλαγές δεν είχαμε, είχαμε προσδιορισμένες συγκεκριμένες αλλαγές και θα δούμε τι ακριβώς πρόκειται να αλλάξει και αν αλλάξει κάτι και στο υπόλοιπο σχήμα με εσωτερικές αλλαγές και μέσα στην ίδια τη διοίκηση της Περιφερειακής Αρχής. Μείναμε σε αυτά λοιπόν, οι εξελίξεις είναι σε πολλά επίπεδα. Έχουμε την επιστολή του κ. Πλακεντά, του Δημάρχου Εορδέας, στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Ταχιάου, για τις καθυστερήσεις στην Εγνατία Οδό. Έτοιμα για μείωση των διοδίων έχει κατατεθεί και δεν είναι πρώτη φορά που κατατίθεται. Προχωράει η επικαιροποίηση της μελέτης για το αρδευτικό έργο σε τέσσερις κοινότητες
κοινότητες της Καστοριάς, ενώ έχουμε την εκκίνηση, όπως είπαμε, της μελέτης για την ένταξη των ΑΠΕ στην τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας και το πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο που προετοιμάζεται. Ένα μεγάλο πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο για την ερχόμενη 5η, 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νίκης στην Κοζάνη, με τη συμμετοχή της περιφέρειας, των Δήμων, των Επιμελητηρίων, των Σωματείων, των Συλλόγων από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως έχουν τεθεί πολλά θέματα και για αυτό το συλλαλητήριο, αν γίνεται τώρα, ίσως έπρεπε να γίνει νωρίτερα, πότε έπρεπε να έχει γίνει, πότε έπρεπε να μην έχουμε όλο αυτό τον πολύτιμο πολιτικό χρόνο που χάθηκε με αναβολές επί αναβολών, με δηλώσεις για παραιτήσεις δημάρχων και άλλων. Οι ίδιοι τα έλεγαν αυτά στην ΠΕΔ, δεν τα έκαναν. Βεβαίως κερδίθηκε ο πολιτικός χρόνος που ήθελαν να τον κερδίσουν, τον κέρδισαν, πέρασαν όλα αυτά. Ουσιαστικά στρώθηκε χαλί, είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε, έκλεισε ο Αϊσαγίου Δημητρίου, βγήκαν οι ανακοινώσεις, υπήρξαν αποφάσεις και εκ των υστέρων ερχόμαστε να κάνουμε ένα πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο. Προφανώς έχει τη δική του αιτιότητα, έχει τις δικές του αιτίες αλλά και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, όμως φίλες και φίλοι τα ερωτήματα παραμένουν πολλά, γιατί χάθηκε τόσος πολύτιμος πολιτικός χρόνος, το επαναλαμβάνω αυτό, με συνεχείς κινήσεις οι οποίες έγιναν, μια συνεδρίαση της ΠΕΔ και το τι θα έκανε κεντρικά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Μια είχαμε ελπίδες από το ένα, μια συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό που καλώς έγιναν βεβαίως, αλλά προφανώς δεν απέδωσαν τουλάχιστον στα 2-3 βασικά αιτήματα που έβαζε η ΠΕΔ και ήταν μεταξύ αυτών και η παράταση ελληνικών μονάδων, αλλά και άλλα θέματα που επίσης δεν εκπληρώθηκαν ως υποσχέσεις για υλοποίηση. Υπήρξαν κάποια άλλα στα οποία υπήρξαν απαντήσεις και παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας. Δεν ήταν τα κρίσιμα και τα μεγάλα όμως, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που έλεγαν οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Μένουμε σε αυτά γιατί υπάρχουν μια σειρά από μεγάλα ζητήματα. Το πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο είναι ένα ακόμα σε όλη αυτή την πορεία. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος. Και το τέλος είναι, φίλες και φίλοι, όταν θα έχουμε τελειώσει κυριολεκτικά όπως τελειώνει ο Λιγνίτης και θα έχουμε δει τι έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια και πόσο αντικαταστάθηκαν χαμένες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εκεί θα κριθούν οι πάντες και εκεί θα μπορούμε να αξιολογήσουμε τις τακτικές που ο καθένας εφάρμοσε. Αυτά, μένουμε σε αυτά τα ολίγα και πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Έχουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου, έχουμε θέματα από την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, έχουμε αρκετές παρεμβάσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και έχουμε και κάποια έργα χρηματοδοτήσεις, όπως η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το Εράσμου στη Δυτική Μακεδονία με την συμμετοχή και σχολικών μονάδων, όπως η πρόσκληση συμμετοχής για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που επίσης προετοιμάζεται και τα επιμελητήρια εδώ και της Κοζάνης και της Φλόρνας και των Γορεβενών και της Καστοριάς θα συμμετέχουν και έχουν και τη δική τους προετοιμασία και έχουμε και μια σειρά από άλλα θέματα. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του προγράμματός μας. Μέχρι τις 11.00.

Και είμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για να δώσουμε συνέχεια με την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Θάρρος. Ηλεκτρικό ρεύμα, αμετάβλητα τα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο, μικρές αυξήσεις από λίγους παρόχους, λέει χαρακτηριστικά σε ένα κεντρικό πρωτοσέλιδο πανελλαδικό θέμα η εφημερίδα. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο αναπληρωτής διευθυντής της Ρέτζιο και επίσης θέμα από την περιφέρεια, οι νέοι αντιπεριφερειάρχες κράτησε το βασικό σχήμα ο κ. Σαμανατίδης. Ποιος θα υπερασπιστεί τη βιομηχανική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας, ένα άρθρο του κυρίου Νέστορα Κολοβού. Ενδιαφέρον άρθρο σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. Λύγησε η Ιαννή Κοζάνης και όλη η Ελλάδα. Δαγκωτό για το μέλλον της εστίασης, ο Γιώργος Σταγάρας, πρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Καφεπολών Κοζάνης, και επίσης ένεση αισιοδοξίας, γνώσης και δύναμης έλαβε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης στο τρίτο φόρουμ της Ελληνικής Ομοσπονδίας των Καρκινοπαθών. Και γι' αυτό ίσως να έχουμε περισσότερα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ο Στέλιος Καράντζας και πάλι πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, κάλεσμα για το μεγάλο συλλαλητήριο. Θα συμμετέχουν και οι συνταξιούχοι. Και επίσης θα αλλάξει κάτι. Συνάντησε Δημάρχου Κοζάνης με φορείς του τόπου για το μεγάλο πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο. Ερωτηματικό το αν θα αλλάξει κάτι στον χρόνο που γίνεται και βεβαίως όπως γίνεται. Βεβαίως προφανώς όλοι θέλουν να συμβάλλουν και έτσι πρέπει να είναι μεγάλο ουσιαστικό δυναμικό να στείλει μηνύματα αλλά να φέρει και λύσεις. Απαντήσεις και επί της ουσίας δεν ζητάμε πλέον απαντήσεις γιατί τα ερωτήματα έχουν τεθεί, οι αιτιάσεις, τα προβλήματα, τα ζητήματα, τα στοιχεία, τώρα χρειάζονται λύσεις. Επιχειρήσεις, μέλη του επιμελητηρίου στην 98η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάντα είναι μεγάλο γεγονός για τον Σεπτέμβρη. Και βεβαίως με την έλευση των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, καταλαβαίνετε ότι κανείς ότι θα είναι καθοριστική η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για όσα θα ακουστούν και για όσα θα αναγγελθούν και για την πολιτική αντιπαράθεση αλλά και για το οικονομικό πρόγραμμα όλων, φίλες και φίλοι, διότι εδώ θα μετρηθούν όλα αυτά και όχι μόνο στο λόγο αλλά και ουσιαστικά στην τεκμηρίωση των επιχειρημάτων των πολιτικών κομμάτων και βέβαια στον απολογισμό της κυβέρνησης και στα όσα έχει επίσης να καταθέσει. Αυτά από την εφημερίδα Θάρρος, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, τα ανοιχτά μέτωπα της μετάβασης, λέει χαρακτηριστικά. Το δίκαιης μετάβαση είναι σε εισαγωγικά, πρέπει να πω, και πάντα θα είναι σε εισαγωγικά, διότι μόνο δίκαιη δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση ο τίτλος είναι έτσι, η δίκαιη μετάβαση, γιατί το πρόγραμμα που έχει βγει είναι πρόγραμμα που προφανώς έχει να κάνει με την δίκαιη μετάβαση όπως την αναφέρει το πρόγραμμα, επαναλαμβάνω. Εργασία, τηλεθέρμανση, ρήτρα μετάβασης και επενδύσεις στο επίκεντρο. Να τα επαναλάβω αυτά τα θέματα, η ρήτρα μετάβασης, η τηλεθέρμανση, η εργασία, ουσιαστικά οι θέσεις εργασίας δηλαδή, και οι επενδύσεις στο επίκεντρο της μετάβασης. Και βέβαια και η παράταση των ελληνικών μονάδων, για τις οποίες πλέον φαίνεται ότι δεν συζητάνε και πολύ. Νέο διοικητικό σχήμα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλεθέρμανση Κοζάνης μετά τη δρομολόγηση των έργων, η συνάντηση με το Υπουργείο.

Γιώργος Σαμανατίδης, Περιφερειάρχης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα αποχωρήσεων λόγω βουλευτικών εκλογών. Το αποσαφήνισε αυτό, διότι υπήρχε μια φημολογία, μια συζήτηση, ένα σχολιασμός, κάποια εν πάση περιπτώσει που ακούγονταν δεξιά-αριστερά. Το ξεκαθάρισε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα αποχωρήσεων λόγω βουλευτικών εκλογών και καλώς έγινε, θέλω να πω, αυτή η δήλωση του κυρίου Αμανατίδη για να σταματήσει διάφορα που ακούγονταν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και κυρίως στην Καστοριά και στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Τις επόμενες ημέρες η συνάντηση στο Υπουργείο για το μέλλον των εργαζομένων μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Ένα ακόμη θέμα σήμερα από την εφημερίδα Ο Χρόνος.

Συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος Τώρα. Ανασχηματισμός Αμανατίδη με επιστροφές, αλλαγές ρόλων και κυκλικότητα. Αλλαγές ισορροπιών με το σταγονόμετρο, η επιστροφή του κ. Κοβεδάρου και η λογική περιφερειάρχη για το έργο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Σημασία δεν έχουν οι ρόλοι, αλλά η αποτελεσματικότητα για εμάς είναι νέα αρχή. Αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι σημασία έχει αποτελεσματικότητα. Δηλαδή το αποτέλεσμα στο τέλος δείχνει και θα δείξει και τους πάντες και τα πάντα. Ελπίζω τότε να μην υπάρχει πάλι μετατόπιση ευθυνών από τον ένα στον άλλον, γιατί στην ουσία όλοι αυτοί με τα ονόματά τους έχουν βάλει και τις υπογραφές τους. Είτε αναφερόμαστε στα πολιτικά, είτε στα αυτοδιοικητικά, είτε στους συλλόγους, στους φορείς, στα επιμελητήρια, παντού. Όλοι κρίνονται από την αποτελεσματικότητά τους. Δεν άγγιξε τις αλλαγές Αμανατίδη το μήνυμα Μητσοτάκη για παραιτήσεις. Και διαβάζουμε άλλα θέματα σήμερα από την εφημερίδα Πτολεμαίος. Ενισχύεται με 28 νέους πυροσβέστες στη Δυτική Μακεδονία. Χρειάζεται αυτή η ενίσχυση, γιατί βλέπουμε ότι και εδώ πλέον δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που καλείται να παρέμβει άμεσα η πυροσβεστική. Άρα χρειάζεται ενδυνάμωση πυροσβεστικής. Καλώς να έρθουν 28 νέοι πυροσβέστες. Περιφέρεια ηλικιωμένων και με τη βούλα η Δυτική Μακεδονία. Τα στοιχεία το δείχνουν αυτό άλλωστε. Πολύ λίγος είναι ο πληθυσμός των νέων ανθρώπων. Οι παραγωγικές ηλικίες λείπουν κυριολεκτικά από την περιοχή μας. Έχει φύγει ο νέος κόσμος σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και έχουν χαθεί ποσοστά και μυαλά ανθρώπων με τεχνογνωσία, με γνώσεις και με εξειδίκευση. Μαρκογιαννάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, για να προρωτήσει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο δείκτης επιτυχίας είναι το 2030 οι νέοι να επιλέγουν την Κοζάνη, λέει χαρακτηριστικά η κυρία Μαρκογιαννάκη. Και ο κύριος Μίχος από την περιοχή, από το Δήμο Εορδές, το ΔΑΜ βοήθησε, αλλά η μετάβαση χρειάζεται και άλλη στήριξη, λέει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας και δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Πλακεντά, ο κύριος Μίχος. Αυτά σήμερα από την εφημερίδα Πτολεμαίος. Και έχουμε και μία ακόμη διαθέσιμη εφημερίδα, είναι η εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Στην εφημερίδα θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα θέματά της. Το νέο διοικητικό σχήμα στην περιφέρεια είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα του πρωινού λόγου. Οι ορισμοί των αντιπεριφερειαρχών από τον κύριο Αμανατίδη. Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βελβεντού. Ένα ακόμη θέμα στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πλάνο για το αιμοδυναμικό εργαστήριο στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Χωρίς όρους σύνδεσης οι επενδυτές των Ολύμπιων Ενεργειακών Κοινοτήτων μετά από 6 χρόνια τους στέλνουν στο δομοκό της Λαμίας, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Έχω προβατοτροφία Κοζάνης, η ευλογιά συνεχίζει να δοκιμάζει τον κλάδο, αλλά η αγορά του γάλακτος δίνει αισιοδοξία η αγορά του γάλακτος, λένε τα στοιχεία. Παρέμβαση του Δημάρχου Εορδέας για τη μείωση των διοδίων στην Εγνατία Οδό και την επιτάχυση των εργασιών αποκατάστασης. Ένα ακόμη θέμα σήμερα στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Με επιτυχία παρά τα εμπόδια του καιρού πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Φολκλωρικού Φεστιβάλ στο Τσοτήλι Βοΐου. Επίσης στην πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος. Και πράγματι είχαμε προχθές βροχές που πολλές εκδηλώσεις ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. Χθες όμως πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες εξ αυτών και στην περιοχή του Βοΐου και στην περιοχή της Εορδέας, με την εκδήλωση του Βασίλη Σκουλά και του Γιώργου Στεφανίδη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού ή Ανατολή, που βεβαίως είχε επιτυχία, αλλά και με πολλές άλλες πετυχημένες εκδηλώσεις, πρέπει να πω, όλη αυτή την περίοδο, διότι δίνουν τη δυνατότητα έτσι να αποδράσει και λίγο ο κόσμος, να ξεφύγει, να απολαύσει τραγούδια, μουσική, χορό και οτιδήποτε άλλο προγραμματίζεται από τους συλλόγους και τους φορείς στην περιοχή μας. Αυτά στην επισκόπηση του τοπικού τύπου. Να θυμίσω στο σημείο αυτό και τα τηλέφωνά μας, τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, με τις ενστάσεις, τις διαμαρτυρίες, τις προτάσεις, τις πληροφορίες που θέλετε να δώσετε, τα ερωτήματά σας, αλλά και την καλημέρα σας, με ό,τι θέλετε να πείτε και να το μεταδώσουμε, και ό,τι άλλο θέλετε απάντηση από τους αρμοδίους. Τηλέφωνα εδώ στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών 2461-022-918 και 2461-041-211.

0: Έχουμε ήδη και κάποια πρώτα ερωτήματα εδώ στην ανοιχτή γραμμή και σήμερα επιμένουν φίλοι ακροατές, μας στέλνουν μηνύματα για κατάσταση δρόμων. Προφανώς η αύξηση των μετακινήσεων και λόγω έτσι κάποιων αποδράσεων δίνει την ευκαιρία πολλοί να δουν δρόμους και να διαπιστώσουν προβλήματα επιπλέον που υπάρχουν και υπάρχει ανάγκη να κλείσουν πληγές οδικά σημεία και προφανώς να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο, ειδικά σε κάποια σημεία που τα ανακαλύπτουμε την περίοδο του καλοκαιριού κυρίως, κάποιες έτσι πολύ πολύ όμορφες περιοχές που όμως οι δρόμοι έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα και φθορές, λογικές φθορές, αλλά και ανάγκες για δυνατότητες άλλων οδικών δικτύων με καινούριους οδικούς τάπητες. Μέσα στα θέματα της ανοιχτής γραμμής είχαμε και για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάποιες έτσι ερωτήσεις φίλων ακροατών. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στην Κοζάνη και για τις εγγραφές βεβαίως που θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και το τι αποτελέσματα έχει μέχρι τώρα στην λειτουργία του αυτό το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι και θέλουμε να δώσουμε και μια προέκταση σήμερα. Θα επιχειρήσουμε και θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά και με το διευθυντή του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, τον κύριο Σάκη Δαζάνη. Επίσης να πούμε ότι θα σταθούμε και στο διεθνές, το τέταρτο διεθνές φολκλωρικό φεστιβάλ Βοΐου, ένα επίσης ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην συνέχεια και μέχρι και το τέλος εκπομπής μας με τη συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδη. Έχουμε και τα πολιτικό αυτοδιοικητικά μας, έχουμε όμως και το ρεπορτάζ των πολιτών, όπως λέμε χαρακτηριστικά, και χθες αναφερθήκαμε στο τι λένε πρατηριούχοι και άλλοι από το μεσητικό χώρο, θα λέγαμε κτηματομεσίτες, για την αγορά στην Κοζάνη και όχι μόνο, αλλά και για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου που έχει να κάνει με τους πολίτες πάλι, οι οποίοι μιλούν για την ακρίβεια στην αγορά και καταθέτουν τη δική τους άποψη με βάση αυτά που οι ίδιοι καθημερινά ζουν στην αγορά, με τα προϊόντα που καλούνται να αγοράσουν και με τις τιμές που βρίσκουν. Ακούμε το σχετικό ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου.
1: Τα χρόνια έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα, κυρίως λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και τον τελευταίο πόλεμο που είχαμε με το Ιράν. Το πετρέλαιο έχει επηρεάσει και οι τιμές του πάρα πολύ, γενικά τις τιμές όχι μόνο στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη.
2: Βλέπετε μείωση το τελευταίο διάστημα, όχι, έχει να κάνει με το πετρέλαιο αλλά και τη βενζίνη.
1: Ναι, έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή η μείωση, αρχίζουμε και τη βλέπουμε και αναμένουμε περισσότεροι να ακολουθήσουν και τις διεθνείς τιμές.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα, με το πλαφόν, γενικότερα με τις τιμές, έχετε δει μείωση σε κάποια?
1: Μείωση δεν θα το έλεγα, μόνο προσφορές από ό,τι βλέπουμε, αλλά από ό,τι είδα ότι το πλαφόν τώρα θα κατεργηθεί και θα να δούμε πώς θα κινηθούν οι τιμές. Υποτίθεται ότι θα έχουμε μία ομαλότητα, αλλά αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
2: Το βοήθημα μπορεί να στηρίξει το ελληνικό νοικοκυριό?
1: Μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει και με τα ενίκια, έχετε εικόνα περίπου, γιατί οι αυξήσεις είναι γενικότερες?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές οικίες, οπότε αυτό ενδύνει συνεχώς το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι συνεχώς ανωδικές, αλλά ιστορικά αν το δούμε πάντοτε ήταν ανωδικές. Σπάνια είχαμε πτώση τιμών σε ενίκια.
2: Και εδώ στην Κοζάνη εντοπίζεται αυτή την αύξηση των ενοικίων?
1: Ναι, και εδώ εντοπίζεται. Από ό,τι θα δείτε, νέες πολυκατοικίες σε ανέγερση δεν έχουμε, οπότε είναι λογικό να αυξάνεται η ζήτηση, με αποτέλεσμα να έχουμε και την αύξηση αυτών των τιμών. Βέβαια, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι σε άλλες πόλεις. Είμαστε μια μικρή πόλη η οποία βαίνει μειούμενη ως προς τον πληθυσμό, οπότε είναι και λογικό να μην έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις.
2: Ο Θεός σας ευχαριστώ. Για πείτε μου, πώς είναι τα πράγματα με τα καύσιμα?
3: Άρχισε η αποκλιμάκωση προς τα κάτω. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα ομολογηθεί η κατάσταση.
2: Γενικότερα δυσκολεύεστε με τις τιμές στα βασικά είδη, στα καύσιμα?
3: Βεβαίως υπάρχει μεγάλη ακρίβεια παντού. Σε όλα τα προϊόντα και ειδικά στα οικιακά προϊόντα.
2: Και τα βασικά είδη,
3: και τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
2: Όσο ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα ενίκια, μεταφορές.
3: Και αυτά επίσης λόγω των καυσίμων, λόγω των τιμών των καυσίμων, είχαν ανεβεί πάρα πολύ.
4: Τζάμπα δουλεύουν. Δουλεύουν για να ζουν άλλοι. Του Μητσοτάκη ο γιος και των υπουργών είναι τα παιδιά. και τα δικά μας θα δουλεύουν. Σύγχρονοι δούλοι, καλοντυμένοι, πλημμένοι, αλλά δούλοι. Έτσι μας κατάνησαν.
2: Έχετε δει μείωση γενικότερα στα καύσιμα?
4: Όχι, τίποτα.
2: Στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης?
4: Ναι, γιατί κόψαμε τα μισά είδη. Εκεί έχει μείωση. Όταν δεν παίρνεις, αντί να πάρεις ένα καρβέρι ψωμί, παίρνεις μισό. Υπάρχει μείωση. Δεν είναι, ξέρετε, πιο φθηνά. Αυτό εννοούν αυτοί ότι είναι πιο φθηνά. Θα τα φάει ο Γεωργιάδης και ο κάθε Γεωργιάδης.
2: Για πείτε με, βλέπετε ακρίβεια γενικότερα στην καθημερινότητά σας?
5: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στα προϊόντα, στα μεταφορικά, στις βενζίνες, στα διόδια. Ο κόσμος περνάει δύσκολα.
2: Στα μεταφορικά βλέπετε άνοδο στις τιμές και εδώ?
5: Φυσικά. Και εδώ. Γιατί?
2: Τι
5: εδώ τι είναι διαφορετικά?
2: Ξέρετε, πάνω κάτω.
5: Ένα 10% σίγουρα υπάρχει αύξηση.

0: Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ με αρκετά θέματα εξελίξεις νεότερα και θα σταθούμε τώρα σε ένα θέμα που ήδη έχουμε προαναγγείλει με μια τηλεφωνική συνέντευξη που έχουμε εδώ και προγραμματίσει και προαναγγείλει και είναι ο κύριος Σάκης Δαζάνης. Ο κύριος Σάκης Δαζάνης είναι ο διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κοζάνη. Θέλουμε να μιλήσουμε, είχαμε ήδη και κανένα δύο παρεμβάσεις φίλων ακροατών που ζήτησαν το ένα ή το άλλο και ρώτησαν για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας να πούμε περισσότερα και θα πούμε περισσότερα αμέσως τώρα με τον κύριο Δαζάνη, τον διευθυντή του σχολείου. Κύριε Δαζάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές της ΕΡΑ.
0: Τώρα, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κοζάνη. Καταρχήν, από πότε λειτουργεί αυτό το σχολείο? Είναι ένα σχολείο που προσφέρει τη δεύτερη ευκαιρία, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο τίτλος του σχολείου. Ωστόσο, από πότε το έχουμε αυτό το σχολείο εδώ στην περιοχή της Κοζάνης?
1: Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης λειτουργεί από το 2005 στην Κοζάνη. Το πρώτο βέβαια Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είχε γίνει στο Περιστέρι, στην Αθήνα, το 2000. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός, ο οποίος δημιουργήθηκε για να καλυφθεί το χάσμα που υπήρχε, που είχε διαπιστωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πληθυσμούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να δοθεί ευκαιρία σε αρκετό κόσμο που δεν είχε τη βασική εκπαίδευση, να μπορέσει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία για να συμμετέχει επίσης ώρες στα εργασιακά δρόμενα της κάθε τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για άτομα τα οποία δεν έχουν τελειώσει...
1: Έχουν τελειώσει το δημοτικό.
0: Δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό.
1: Όχι, έχουν τελειώσει το δημοτικό, συγγνώμη.
0: Δεν έχουν πάει πέραν
1: το δημοτικό. Το απολυτήριο γυμνασίου.
0: Ακριβώς, δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Έτσι να το αποσαφηνίζουμε αυτό.
1: Ναι, το απολυτήριο γυμνασίου στους ΔΕ Κοζάνης είναι 2 χρόνια, είναι 2 κύκλοι σπουδών, 2 εννιάμινοι κύκλοι. Δηλαδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν με 18 μήνες φίτηση να πάρουν απολυτήριο ισότιμο με αυτό του γυμνασίου και να μπορούν να έχουν να είναι έτσι κάτοχοι πτυχίου βασικής εκπαίδευσης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
0: Υπάρχει κάτι, γιατί αυτό το ρώτησαν κιόλας, για όσους δεν έχουν τελειώσει και το δημοτικό?
1: Κοιτάξτε, όσοι δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό προκυρήσονται ανά περίπου δίμηνο από την πρωτοβάθμια εξετάσεις για να μπορέσουν να πάρουν το απολυτήριο του δημοτικού, ιδίως αυτοί που είναι μετανάστες ή όσοι δεν μπόρεσαν να πάρουν το απολυτήριο του δημοτικού.
0: Άρα υπάρχει πρόβλεψη και για όσους...
1: Υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες ανακοινώνονται στην σελίδα της πρωτοβάθμιας.
0: Α, μάλιστα. Να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Περίπου. Υπήρχε ένα ερώτημα, το είχαμε και από χθες ακόμη και το αναφέραμε κιόλας. Τώρα το προσδιορίζουμε κιόλας, που είχε να κάνει με αυτούς που δεν τελείωσαν το δημοτικό. Αυτοί δεν εντάσσονται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
1: Για να μην αποθαρρύνουμε τον κόσμο, κάποιος ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά να γράφει και έχει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και γνωρίζει κάποια πράγματα από αριθμητική, γλώσσα, ιστορία, νομίζω ότι προτείνεται να πάει στη σελίδα της πρωτοβάθμιας να δει πού γίνονται, σε ποιο δημοτικό σχολείο γίνονται.
0: Σωστά,
1: στην αρχή κάθε διμήνου είναι.
0: Και γίνονται και ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Ανατακτά.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά να μπορεί να γραφτεί και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Για να πάρει το απολυτήριο γυμνασίου, ισότιμο απολυτήριο γυμνασίου, με μια φίτηση μόλις 18 μηνών.
1: Βέβαια, και όλοι οι απόφοιτοι μας, όλοι όσοι τελειώνουν το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, οι περισσότεροι εγγράφονται σε ΠΑΛ και γενικά λύκεια. Κυρίως σε ΠΑΛ, για να συνεχίσουν. Μάλιστα, υπήρχαν απόφοιτοι από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Φέτος είχαμε μία εκπαιδευόμενή μας, η οποία τέλειωσε το ΕΠΑΛ, πήγε και στις Πανελλήνες και πέρασε πανεπιστήμιο.
0: Και πανεπιστήμιο, μάλιστα.
1: Και πανεπιστήμιο, ναι.
0: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία. Να μας πείτε, βέβαια, από το 2005 που λειτουργεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κοζάνη, πόσοι έχουν φοιτήσει? Πώς έχουν πάρει απολυτήριο?
1: Έχουν πάρει απολυτήριο πάνω από 1000 άτομα.
0: Πάνω από 1000 άτομα.
1: Καταλαβαίνετε, ναι. και γηγενείς και, και μετανάστες. Έχουμε κόσμο και στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδα. Κάποτε υπήρχαν και στη Σιάτιστα και στα Σέρκια. Σήμερα το ΣΔΕ Κοζάνης έχει τμήματα, το κεντρικό στην Κοζάνη, ναι, στην Αγία Παρασκευή. Έχει στην Τολεμαϊδα, ναι, συστεγάζεται με το δεύτερο ΕΠΑΛ και στο Δημαρχείο, πίσω από το Δημαρχείο, πριν το Δημαρχείο μάλλον.
0: Ναι.
1: Και, και στη Γαλατινή είναι στο Γυμνάσιο Γαλατινής. Στις απογευματινές ώρες λειτουργεί σαν ΣΔΕ.
0: Αυτά τα τρία σχολεία στην Κοζάνη, την Τολεμαϊδα και τη Γαλατινή λειτουργούν ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Εδώ, στο Ρωμό Κοζάνης.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, ναι.
0: Τώρα να μας πείτε λίγο τι γίνεται. Κάποιος ενδιαφερόμενος πώς μπορεί να σας βρει και πότε μπορεί να εγγραφεί. Πότε θα αρχίσουν οι εγγραφές?
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται όλο το καλοκαίρι.
0: Γίνονται και τώρα δηλαδή.
1: Ναι, κάθε Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος ενδιαφερόμενος γράψει στο Google, στο ίντερνετ, αναζητήσει τις λέξεις ΔΕ Κοζάνης,
0: ναι,
1: θα βγουν αμέσως και τα τηλέφωνα και η διεύθυνση ΣΔΕ Κοζάνη, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης. Το ΣΔΕ το είναι συντομό.
0: Άρα σε εσάς μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά κάθε Πέμπτη?
1: Κάθε Πέμπτη, και οι εγγραφές γίνονται όλο το καλοκαίρι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Μετά, αρχίζει η σχολική μας χρονιά. Ναι.
0: Μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν οι εγγραφές.
1: Μπορούν να γίνουν οι εγγραφές. Ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε Πέμπτη. Δώστε και ένα, ναι, τηλέφωνο τώρα που μας ακούνε αυτοί που μας ακούνε.
1: Το τηλέφωνο είναι 24 610 41 077.
0: 41 077, έτσι.
1: 77. Και υπάρχει και το κινητό το δικό μου,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Καλύτερα είναι το σταθερό.
0: Καλύτερο
1: το κινητό, βέβαια, θα το βρει κάποιος και ψάχνοντας σαν ΣΔΕ Κοζάνης.
0: Μάλιστα. Τι ώρες μπορούν να επικοινωνούν την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου?
1: Ναι, αυτό ξέχασα να το πω. Το ωράριό μας είναι 9 έως 2 στις εφημερίες τις θερινές, 9 έως 2.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, το κινητό το δικό μου, το οποίο απαντά όλη μέρα και κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται.
0: Ναι, εμείς να δώσουμε όμως και το σταθερό τηλέφωνο, που μπορούν να καλούν στο σταθερό τηλέφωνο 9 με 2 κάθε Πέμπτη μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, το επαναλαμβάνω κύριε Δαζάνη, για εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Προφανώς θα καταθέσουν κάποια χαρτιά, τι γίνεται, πώς?
1: Αυτό που ζητάμε είναι μια βεβαίωση, μια αίτηση,
0: ναι,
1: η ταυτότητα, μια αίτηση, η ταυτότητα και το απολυτήριο του Δημοτικού. Αυτά δεν
0: ζητάμε. Και απολυτήριο
1: δημοτικού,
0: άλλο. Μάλιστα.
1: Ναι, με την ταυτότητα και το απολυτήριο του Δημοτικού μπορεί κάποιος να έρθει να εγγραφεί. Και αν δεν υπάρχει το απολυτήριο του Δημοτικού, εμείς πάλι κρατάμε την αίτηση και προωθούμε τους ενδιαφερόμενους στη σελίδα της πρωτοβάθμιας, ώστε να δώσουν το επόμενο διάστημα την εξέταση που χρειάζεται για να πάρουν το απολυτήριο του Δημοτικού. Δηλαδή μπορούμε να διευκολύνουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό, και λέμε στους ενδιαφερόμενους ότι όλοι όσοι έρχονται διστακτικοί στην αρχή, αλλά όταν πάρουν μετά από 18 μήνες, 2 χρόνια ημερολογιακά, το απολυτήριο του γυμνασίου, τότε είναι κάποιοι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έχουν αλλάξει εντελώς και έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θέλουν να συνεχίσουν αυτό το ταξίδι τους στην εκπαίδευση, γιατί βλέπουν ότι έρχεται μια προσωπική βελτίωση και κάνουν κάποια όνειρα που είχαν πραγματικότητα από μικρή.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για όσους δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο γυμνασίου να μπορέσουν να το αποκτήσουν, ναι, μέσα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι εγγραφές κάθε Πέμπτη 9 με 2, ναι, το πρωί στο τηλέφωνο 24610 41 077 μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εγγραφούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας με 18 μήνες φίτηση, 2 έτη δηλαδή φίτησης. Ουσιαστικά εξασφαλίζουν το απολυτήριο, το ισότιμο απολυτήριο γυμνασίου. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: κύριε,
1: ναι,
0: Δαζάνη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και καλό έργο πάντα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
1: Χρειάζεται
0: πάντα
1: πολύ,
0: μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε και να βγάζετε τέτοια θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας και κάπου εδώ εμείς φίλες και φίλοι θα περάσουμε σε λίγο στα Δελτία Ειδήσεων, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων και πάλι μαζί με τη συνέχεια της πρωινής δημοσιογραφικής εκπομπής. Οι πρωινές διαδρομές με πολλά ακόμη θέματα, εξελίξεις και σχόλια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών, γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Κάτανος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Την Αμερική ανανέωση του διοικητικού σχήματος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου με τον ορισμό νέων αντιπεριφερειαρχών και αναπληρωτή περιφερειάρχη. Όπως σημείωσε, οι αλλαγές εντάσσονται στο σχεδιασμό για αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών, επιτάχυνση του έργου και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. Τονίζοντας ότι η δεύτερη περίοδος της θητείας αποτελεί μια νέα φάση με στόχους και αποτέλεσμα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το νέο σχήμα βασίζεται στη συλλογικότητα, την αξιοποίηση όλων των στελεχών και την ενότητα της διοικητικής ομάδας. Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 30 μηνών της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περίοδου και τη θεσμική προσαρμογή στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναπληρωτής περιφερειάρχης ορίζεται ο Λάζαρος Γερεχτές με αρμοδιότητα τα τεχνικά έργα της έδρας. Έτσι λοιπόν ορίζονται ο Κωνσταντίνος Βίζας, ΠΕ Κοζάνης, ο Δημήτρος Αβόπουλος, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Αθανάσιος Τάσκας, Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, Ιωάννης Παναγιωτίδης, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, Λίσανδρος Μεταξάς, Διοίκηση Οικονομικά και Νομικά Πρόσωπα, Πολυτίμη Φαρμάκη, Τουρισμός, Πολιτισμός και Περιβάλλον, Νικόλαος Λυσαρίδης, Επιχειρηματικότητα και Μεταφορές, Θεοφύλακτος Ζιμπίδης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αναστάσιος Φούντογλου, Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής, Αναστάσιος Ραφαηλίδης, Διαφάνεια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Όλγα Ποταχίδου, Παιδεία και Αθλητισμός, Χαρίσιος Γκοβεδάρος, Τεχνικά Έργα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Άμυστη αντιπεριφερειάρχηση Όλγα Τρασιά στον κλάδο της Γούνας, Ιωάννης Κιωσές, Πολιτική Προστασία, Κλιματική Κρίση και ΠΑΜΣΕΑ. Η θητεία των νέων ορισμών ισχύει από την ανάρτηση στη Διάβγεια έως και τις 31/12/2028. Ο περιφερειάρχης, κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου, ευχαρίστησε τους απερχόμενους συνεργάτες για την προσφορά τους και τόνισε ότι η προσπάθεια και το έργο πρέπει να είναι ορατά στους πολίτες, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν περισσεύει και πως το νέο σχήμα σηματοδοτεί μια ενιαία και ισχυρή διοικητική ομάδα με στόχο την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Εντωμεταξύ, την επανεκλογή του Νίκου Σαμαρά στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε το Σώμα κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες 5η Ιουλίου με αντικείμενο την εκλογή του Προεδρίου και τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία αναδείχθηκε το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ ολοκληρώθηκε και η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Έτσι λοιπόν, ο πρόεδρος είναι ο Νίκος Σαμαράς, αντιπρόεδρος ο Γρηγόριος Τσιούμαρης, γραμματέας η Παρθένα Τουμπουλίδου. Τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, η Γεωργή Τσιγεώργιος, Γερεχτές Λάζαρος, Τράσια Όλγα, Χαρούμενος Πασχάλης και Αναστέριος Δαδαμόγια Εκατερίνη. Αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Κοβεδάρος Χαρίσιος και ο Σέση Ιωάννης, Ράνδο Ευθαλία, Ραφαηλίδης Αναστάσιος, Βόσδου Σωτήριος και Μπαρδάκας Χρήστος. Η νέα σύνθεση σηματοδοτεί τη συνέχεια της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής για τη νέα θητεία. Την έντονη ταλαιπωρία που υφίστονται οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των συνεχιζόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εγνατία Οδό αναδεικνύει με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχαία, ο Δήμαρχος Ευρωδίας Παναγιώτης Πλακεντάς. Ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι παρατετημένοι περιορισμοί στην κυκλοφορία εξαιτίας των εργασιών στη σύραγγη του οδικού άξονα έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όπου η κίνηση είναι αυξημένη. Παράλληλα, τονίζω ότι οι οδηγοί εξακολουθούν να καταβάλουν το πλήρες αντίτιμο των διοδίων χωρίς να απολαμβάνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Στην επιστολή του, ο κ. Πλακεντάς ζητά την άμεση εξέταση της δυνατότητας μείωση των διοδίων για όσο διάστημα διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και την επίσκεψη των εργασιών για την αποκατάσταση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας της Εγνατίας. Όπως υπογραμμίζει, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Δήμο Εορθέας, αλλά συνολικά τη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές προκλήσεις και χρειάζονται αξιόπιστες και ασφαλείς μετακινήσεις. Η επιστολή κοινοποιείται στην Εγνατία Οδό ΑΕ και στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη.
Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με αντικείμενο την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση της μελέτης του αρδευτικού έργου που αφορά τις τοπικές κοινότητες Βασιλιάδας, Μελαστόπου, Σταυροποτάμου και Βέργα. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες 5-2 Ιουλίου συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, στελέχη της ΑΝΚΟ, υπηρεσιακή παράγοντες της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εκπρόσωποι του ΑΕ Βασιλιάδος, καθώς και ο συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτάσεις που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του ΑΕ Βασιλιάδας για την επικαιροποίηση της μελέτης. Οι προτάσεις έγιναν αποδεκτές και συμφωνήθηκε να ενσωματωθούν όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ΑΕ Βασιλιάδας, συνεχίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης, με στόχο την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης και την υλοποίηση ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα της περιοχής. Διευκρινίζει για την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας, δίνει με ανακοίνωση της ΙΔΕΤΥΠ με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και σχόλια που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Όπως επισημάνεται, η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί διαχρονικό στόχο της επιχείρησης εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες, με σειρά μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που ξεκινούν από το 1996 και περιλαμβάνουν έργα βιομάζας, πιλωτικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Σύμφωνα με τη ΔΕΤΥΠ, καθοριστικό βήμα αποτελεί η απόφαση ένταξης στις 23 Ιουνίου του 2026 της μελέτης διείσδυσης των ΑΠΕ στην τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιχείρηση τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή σε συνεργασία με το ΕΚΕΠ και το Δήμο Εορδέας ανοίγει το δρόμο για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της τηλεθέρμανσης με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ενίσχυση της βιωσιμότητας της και τη διασφάλιση αξιόπιστης και οικονομικά βιώσιμης παροχής θερμικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών. Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο απευθύνουν φορείς και πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο να εκφράσουν τις διεκδικήσεις τους για το μέλλον της περιοχής. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, Δήμων, Επιμελητηρίων, Σωματείων και Συλλόγων από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Στο μήνυμα κάλεσμα από το Δήμο Κοζάνης επισημαίνεται η ανάγκη ενότητας και δυναμικής παρουσίας των πολιτών με κεντρικό σύνθημα τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Δυτική Μακεδονία. Όπως τονίζεται, η περιοχή ενώνει τη φωνή της και αγωνίζεται συλλογικά για τα ζητήματα που την αφορούν. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να δώσουν δυναμικό παρόν, επισημένοντας ότι η μαζική συμμετοχή αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάδειξη των αιτημάτων και των διεκδικήσεων της τοπικής κοινωνίας. Κάλεσμα προς τους δημότες και τους τοπικούς φορείς, τους συλλόγους και τους επαγγελματικές οργανώσεις απευθύνει ο Δήμος Καστοριάς για μαζική συμμετοχή στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Παιδυτικής Μακεδονίας. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη κατά την ευρεία σύσκεψη φορέων στις 25 Ιουνίου στο Δημαρχείο Εορδέας και είχε ως στόχο την έκφραση της αντίθεσης στην απολιγνητοποίηση και στις άμεσες επιπτώσεις της για τη Δυτική Μακεδονία. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί, όπως είπαμε και πριν, για την 5-9 Ιουλίου στις 8.30 στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, ενώ για τη διευκόλυνση των πολιτών η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει δωρεάν μισθωμένα λεωφορεία από την Καστοριά. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7 από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς τονίζει ότι η μαζική συμμετοχή των πολιτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάδειξη των αιτημάτων της περιοχής και την υπεράσπιση του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας. Τη συμμετοχή της για το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη δηλώνει η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ομίλου ΔΕΗ, κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας, καλώντας τα μέλη της και τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Το Σωματείο στηρίζει τα αιτήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι και οι τοπικοί φορείς, ζητώντας την παράτηση λειτουργίας των λυντικών μονάδων,
την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης για τη μεταλλητική περίοδο. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των θέσεων εργασίας και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ υπογραμμίζεται ότι το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέχουν από σήμερα τα ΚΕΠ του Δήμου Κοζάνη, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ. Η αποχή τέθηκε σε ισχύ από χθες 5η 2 Ιουλίου και αφορά τις διαδικασίες ανανέωσης αδειών οδήγησης, καθώς και τη μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμων επιβατικών οχημάτων και δικύκλων ιδιωτικής χρήσης. Σύμφωνα με το Δήμο Κοζάνης, η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε εφαρμογή των αποφάσεων της ΠΟΣΕΚΕΠ και αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνση των εργαζομένων. Οι πολίτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν θα εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ του Δήμου Κοζάνης για όσο διάστημα διαρκεί η αποχή. Επίδεση αρκούδας εκ την οτροφική μονάδα στο Ρήμιο, σύμφωνα με όσο δήλωσε ο κ. Εκνετιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμα ζώα υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται την ιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος στις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όταν μετέβη στην κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των εκτροφών και των καλλιεργειών τους, καθώς, όπως επισημαίνουν, η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Από την 4η 1η Ιουλία άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιβράβευσης των αριστούχων αποφύτων λυκείων της Hellenic Energy, το οποίο υλοποιείται για 18η συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα αφορά και τη Δυτική Μακεδονία, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αριστούχοι απόφοιτοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 19 Αυγούστου, ενώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους γενικών και επαγγελματικών λυκείων που απέκτησαν απολυτήριο με βαθμό 18,1 και άνω, συγκέντρωσαν μέσο όρο 16.000 και άνω στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από το 2009 μέχρι και σήμερα, περισσότεροι από 5.700 αριστούχοι από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος έχουν βρεβευτεί μέσω του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και τη στήριξή τους τα πρώτα βήματα της ακαδημαϊκής τους πορείας. Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εγκρίθηκε ποσό ύψους 130.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Εράσμους 2026 για την υλοποίηση διαπιστευμένου σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας με επίκεντρο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες της περιοχής. Η έγκριση δόθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο πλαίσιο της βασικής δράσης ένα του Εράσμους, το οποίο θα υλοποιηθεί σε διάρκεια 15 μηνών από την 1η έκτου του 2026 ως 31 Οκτώβρου του 2027. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση μέσα από κινητικότητα μαθητών σε ευρωπαϊκά σχολεία, δράσεις για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια στο εξωτερικό. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει το Επιμελητήριο Κοζάνης προς τις επιχειρήσεις μέλη για την συμμετοχή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026 σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται ως ιστορική, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από την 1η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το θεσμό με αναβαθμισμένο λόγο και ρόλο στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον πολιτισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Ιαπωνίας ως τιμόμενης χώρας με ειδικές εκθεσιακές δράσεις που θα αναδείξουν την τεχνολογική ανάπτυξη, την παράδοση και τον πολιτισμό της. Το Επιμελητήριο Κοζάνης καλεί τα τομιακά
ενήμερες επιχειρήσεις μέλη του για το 2026 να δηλώσουν συμμετοχή με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση της τοπικής επιχειρηματικότητας στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Το Επιμελητήριο Γρεβενών, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, καλεί τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις μέλη του να δηλώσουν συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέσω του περιπτέρου του Επιμελητηρίου. Να αλλάξουμε κλίμα και κατεύθυνση, να πάμε σε θέματα εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επισκέφθηκε ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Δυτική Μακεδονία. Κατά τη συνάντησή του με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και μέλη της διοίκησης, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος Δίκαιη με Δυτική Μακεδονία, η εξέλιξη των χρηματοδοτούμενων έργων και οι προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περίοδου με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης P373,5 προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία του στρατηγικού σχεδίου, όπως γνωστοποιεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στόχος της δράση είναι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η διατήρηση της γενετικής των ζώων που αποτελεί η βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιβίωση των ειδών. Τη δημιουργία τριών νέων δομών αντιμετώπισης εξαρτήσεως στη Δυτική Μακεδονία συνολικού προϋπολογισμού 3.620.000 ευρώ ενέκρινε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εκδήλωση μνήμης και τιμής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στο Μνημείο Πισόντων των Αμυγδαλιών με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών σε συνδιοργάνωση με την Κοινότητα Αμυγδαλιών και την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα θύματα του τοπικού ολοκαυτώματος του Ιουλίου του 1944 και την καταστροφή του χωριού από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την 35η αντιεμπεριαλιστική κατασκήνωση του ΚΝΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ψοδέρι στη Βίγλα Φλόρινας με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας πραγματοποιεί πολιτικές εξορμήσεις και ενημερωτικές δράσεις στη Φλόρινα και στις Πρέσπες, καλώντας την νεολαία να συμμετάσχει στις πολιτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις της κατασκήνωσης. Ενημερωτική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνουν το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαίδες Μποδοσάκιο και η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αύριο Σάββατο 4. Εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνουν το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαίδες Μποδοσάκιο και η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 9.

0: της Μακεδονίας. Εκδήλωση και συμμετοχικό εργαστήριο στις Πρέσπες με τίτλο «Χτίζοντας μια κοινότητα συνύπαρξης για τον άνθρωπο και την αρκούδα από την εμπειρία των τρικάλων μετεώρων σε μια νέα τοπική προσέγγιση», διοργανώνει η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλιστό». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πρεσπών. Στο βιβλιοπωλείο, στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί η νέα ποιητική συλλογή του Αναστάσιο Σιμιζόγλου με τίτλο «Ηρηγόνη» από τις εκδόσεις «Παρέμβαση». Το βιβλίο περιλαμβάνει ποίηματα εμπνευσμένα από την ποιητική ηλικία και την οικογένεια, την πατρίδα, την ιστορική μνήμη, τη φύση, την πίστη και τη διαχρονική αναζήτηση της ανθρώπινης ταυτότητας. Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας του Ψυχιατρικού Εξωτερικού Ιατρίου για το μήνα Ιούλιο 2026. Το ιατρείο θα λειτουργήσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 9 έως τις 1 το μεσημέρι με προγραμματισμένα ραντεβού. Παράλληλα θα χορηγούνται χωρίς ραντεβού γνωμοτεύσεις για διορισμούς, άδειες security και ΠΑ, άδειες ταξί, προπονητική συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οπλοκατοχή και άλλες περιπτώσεις. Σε εφαρμογή τίθεται από την Τετάρτη 1 Ιουλίου του 2026 το θερινό ωράριο λειτουργίας της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, το οποίο θα ισχύσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 8 το βράδυ, ενώ από Τρίτη έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι. Τα Σαββατοκύριακα θα παραμένει κλειστή. Η αλλαγή του ωραρίου εντάσσεται στο θερινό προγραμματισμό λειτουργίας της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τους θερινούς μήνες. Και με αυτή την είδηση από την Κοβενταρίου Δημοτική Βιβλιοθήκη ολοκληρώσαμε το δελτίο ειδήσεων. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Κάτανος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρο, μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Μαυρίδη και στις πρωινές διαδρομές.
1: Διαφημίσεις.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Strana Fest στο Περδίκα Εορδέας.
3: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Θιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
3: Όταν η μουσική ξεκινά,
2: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την συνάδελφο την Φωτεινή Γαλογαύρου. Ειδήσεις, εξελίξεις νεότερα πάντα και μέσα από τις δημοσιογραφικές εκπομπές αλλά και τα δελτία ειδήσεων λίγο μετά τις 10 και το περιφερειακό δελτίο αλλά και στις 12 το μεσημέρι με σιδερνή ραδιοφημερίδα. Μπορείτε να ενημερώνεστε και από την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ στο ertnews.gr. ertnews.gr στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη, όπου βλέπετε, διαβάζετε και εμπλουτίζετε συνέχεια με νέες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, και η ειδησιογραφία μας μέσα από την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα ertnews.gr στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εμείς θα δώσουμε συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης πάντα στο μικρόφωνο. Παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής ο Γιάννης Κάτανος, είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους εδώ και στο γραφείο Σύνταξης και στα ρεπορτάζ Δέσποινα Αμαραντίδου. Και έχουμε ενδιαφέροντα και για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Αλλάζουν δεδομένα σχετικά με τις συντάξεις χειρίας, κάτι που ενδιαφέρει εδώ, γιατί υπήρχε και παλαιότερα και ένας σύλλογος που είχε δραστηριοποιηθεί των ανθρώπων που είχαν να κάνουν με τις συντάξεις χειρίας, αλλά και επίσης αλλάζουν πολλά άλλα και με τον κώδικα αυτοδιοίκησης, κάτι που επίσης συζητιέται στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, κυρίως με τις εκλογές της πρώτης Κυριακής. Δεν θα υπάρχουν εκλογές δεύτερης Κυριακής, με λίγα λόγια, σύμφωνα με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και μπορούμε να τα δούμε και αναλυτικά σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, μιλώντας και με δημάρχους της περιοχής μας αλλά και με ειδικούς πάνω στα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές, γιατί με δεδομένο ότι θα υπάρχει μία και μόνο εκλογή για την εκλογή δημάρχου περιφερειαρχών, σημαίνει αυτό ότι κάποιοι συνδυασμοί ενδεχομένως θα είναι δευτεροτρίτοι συνδυασμοί, οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν τον έναν ή τον άλλον από την πρώτη Κυριακή, γιατί δεν θα υπάρχει δεύτερη. Υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν, ήδη έχουν ακουστεί και διαφορετικές τοποθετήσεις και απόψεις σε σχέση με το αν μπορεί κάποιος ή κάποιος συνδυασμός ή με κάποιο τρόπο να βρεθεί και ο λαγός της ιστορίας στις επόμενες εκλογές, δηλαδή συνδυασμοί που θα στείνονται όχι για να βγουν πρώτοι αλλά για να βγάλουν κάποιον άλλον πρώτο από την πρώτη Κυριακή, αφού δεν θα υπάρχει δεύτερη. Υπάρχουν πολλά σενάρια, πολλές μεταβλητές, πολλές εικασίες, πολλά πράγματα που ήδη συζητιώνται σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε και σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, να δώσουμε πολύ περισσότερα στοιχεία αλλά και με ειδικούς να μιλήσουμε πάνω στο τι νέο φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, τι αποτυπώνεται ως θετικό, τι εκφράζει προβληματισμό και αποτυπώνει ένα προβληματισμό των αυτοδιοικητικών, αλλά και τι έχει και αναφορά άμεσα στον πολίτη σε σχέση με το από εκεί και πέρα τα νέα δεδομένα στο χώρο της αυτοδιοίκησης, που πάντα μας ενδιαφέρουν ως πολίτες. Μένουμε σε αυτά. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, 2461-022-918 και 2461-041-211, μπορείτε να καλείτε για να παρέμβετε και εσείς να πείτε την άποψή σας, θετικά ή αρνητικά, να σχολιάσετε, να σταθείτε και να μιλήσουμε για θέματα που σας ενδιαφέρουν, όπου και αν βρίσκεστε. Να θυμίσω και το email του σταθμού μας, ertkozanis@gmail.com.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που έχει να κάνει με το 4ο Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ στον Βόλιο. Πολιτισμοί από όλο τον κόσμο σε αυτό το φεστιβάλ. Το Βόλιο μετατρέπεται σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Έτσι, μέσα από τη φιλοξενία αυτού του 4ου Διεθνούς Φολκλωρικού Φεστιβάλ, ένα θεσμός ουσιαστικά που τα τελευταία χρόνια έχει υποδεχθεί περισσότερα από 20 παραδοσιακά συγκροτήματα από κάθε γωνιά του πλανήτη. Έχει συνέχεια αυτός ο θεσμός και την φετινή διοργάνωση την χρωματίζουν πολιτισμοί από την Ισπανία, την Ινδία, την Κώστα Ρίκα, τη Ρωσία και την Αλβανία. Δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα, ένα ιδιαίτερο χρώμα, αλλά και ιδιαίτερες μουσικές νότες, αλλά και τεχνικές των χωρών αυτών, μαζί με τα ελληνικά παραδοσιακά σχήματα. Παρουσιάζουν έτσι ένα πολύχρωμο, όπως αναφέρεται, μοσαϊκό μουσικής χορού και πολιτιστικής έκφρασης, με ρυθμούς, φορεσιές, με μια σειρά από φίλες και φίλοι πολλά που μπορεί κανένας να δει μέσα από τους πολιτισμούς αυτών των χωρών και φέτος. Και έχει καταγραφεί λοιπόν αυτός ο νέος θεσμός με το Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ στην περιοχή του Βοΐου. Η Δέσποινα Μαραντίδου έχει ετοιμάσει και έχει αποστείλει ένα σχετικό ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καταρχήν θα ακούσουμε τι είπε, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κώστας Τσάνης. Ο κύριος Τσάνης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ.
1: ...της Ελλάδας και των Βαλκανίων, εδώ και 4 χρόνια, έχει καθιερωθεί, είναι πόλος έλξης για τα μεγαλύτερα χορευτικά συγκροτήματα όλου του κόσμου. Ο Δήμος Βοΐου, λοιπόν, είναι ο μοναδικός Δήμος που διοργανώνει Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ. Επίσης, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο δωρεάν να παρακολουθήσει ένα υπερθέαμα και να ταξιδέψει με τα νόητα και την ψυχή, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης.
2: Πόσες χώρες ήρθαν σε αυτό το φεστιβάλ που έχει πλέον γίνει θεσμός?
1: 4 χρόνια, 20 χώρες από όλα τα σημεία του πλανήτη. Από τη Νέα Ζηλανδία, από την Ινδία βλέπουμε τώρα, και έχουμε φέρει τον κόσμο εδώ στο Βόλιο με ένα σκοπό, με το χορό και τη μουσική να δείξουν τη φιλία, την αδελφοσύνη και έναν άλλο δρόμο μεταξύ των λαών, άλλον από αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε.
0: Να πούμε ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής ονομάζεται Κώστας Τσόνης και όχι Τσάνης, μην τον κάνουμε και Τσάνη τον άνθρωπο, και λέγεται Κώστας Τσόνης, λοιπόν, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που υπόσχεται πολλά και για το μέλλον, πρέπει να πω. Μπορεί να έχει εξέλιξη και στο μέλλον, πολύ θετική εξέλιξη. Ήδη καταγράφει πολλά αυτό το πολιτιστικό μοσαϊκό. Πραγματικά μπορεί να δώσει μια όθηση εκεί και να καθιερωθεί και βεβαίως να έχει πολύ προοπτική εξέλιξη αυτό το φεστιβάλ στην περιοχή του Βοΐου. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει και η αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, η κυρία Άννα Βερβερούδη.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Δήμο Βοΐου, στην πόλη της Σιάτιστας, στην πόλη της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού. Για 4η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνουμε το Φολκλωρικό Φεστιβάλ. Φιλοξενούμε χώρες από την Ινδία, την Κώστα Ρίκα, τη Ρωσία, την Ισπανία και την Αλβανία. Χθες είχαμε την τελετή έναρξης στο Τσοτήλι. Σήμερα συνεχίζουμε με το πάρτι γκαλά στο Βουδούριο. Αύριο με την κεντρική παράσταση στη Σιάτιστα, Σάββατο Γαλατινή και Εράτυρα και τελετή λήξη στη Νεάπολη. Οι παρελάσεις ξεκινάνε στις 8.30 ώρα και οι παραστάσεις στις 9. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ακούσαμε και την αντιδήμαρχο, την κυρία Βερβερούδη, και θα σταθούμε τώρα στο τι είπε και μία Ινδή που εργάζεται στη δομή Πενταλόφου.
4: Ουάφε Σρίγκη, και ξέρετε, δουλεύω στη δομή Πενταλόφου και είμαι χαρούμενη πάρα πολύ, γιατί είμαι συνοδόσια γκρουπ Ινδία στην Βόλιο και πάρα πολύ ωραία όλα.
2: Πάρα πολύ ωραίο το χορευτικό, πάρα πολύ ωραίες οι μουσικές. Πώς νιώθεις που είσαι κοντά με ανθρώπους από τη χώρα σου και που προσφέρουν πραγματικά ένα μοναδικό θέαμα ο ΟΑΦ?
4: Πολύ σημαντικό, γιατί να ξέρουμε άλλη καλτσούρα και με τα ρούχα και το φαγητό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρουμε άνθρωποι από το άλλο χώρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτήν την εμπειρία.
2: Να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε και πολύ. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο. Πότε θα πάνε στο μετάλλοφο?
4: Δευτέρα βράδυ, 6 Ιουλίου, να είσαι όλοι εκεί.
2: Στο μετάλλοφο.
4: Ναι.
0: Ακούσαμε μια ειδή που εργάζεται στη δομή Πενταλόφου. Θα ακούσουμε και έναν εκπρόσωπο και εκπρόσωπο τώρα της χορευτικής ομάδας της Ινδίας.
5: Έρχονται από την Ινδία, από το Rang Folklore Foundation, από το Gujarat.
6: We presented two dances from India.
5: Δύο χορούς από την Ινδία.
6: Ras and Garba.
5: Στο Ras οι άντρες και οι γυναίκες χορεύουν μαζί και οι folklore φορεσιές ονομάζονται Chanya and Choli.
0: Και πάμε να ακούσουμε τώρα, πάντα από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου, τον κύριο Κυριάκο Βαγγέλη, υπεύθυνο της ομάδας της Αλβανίας.
7: Εμείς ερχόμαστε από Πρεμετή και το χορό είναι από της Πρεμετής και είναι η τρίτη φορά που έχουμε έρθει εδώ σε αυτό το φεστιβάλ.
2: Ωραία, περνάμε.
7: Και περνάμε πάρα πολύ καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Τσόνη που μας έχει καλέσει εδώ και το Δήμαρχο της πόλης.
0: Και ολοκληρώνουμε αυτό το ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το 4ο Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ στο Βόλιο, φίλες και φίλοι, για να σταθούμε και σε έναν εκπρόσωπο της χορευτικής ομάδας της Κώστα Ρίκα που βρίσκεται σε αυτό το φεστιβάλ στο Βόλιο.
8: Από την πανέμορφη Κώστα Ρίκα ερχόμαστε και όπως βλέπεις είμαστε όλοι μαγευτικά, νιώθουμε εδώ πέρα. Βλέπεις χορούς τέτοια.
2: Τι χορούς παρουσιάζετε κυρίως?
8: Οι χοροί βασίζονται πάνω στην αλληλευτική ζωή που έχει η Κώστα Ρίκα στις ακτές της. Όπως το πουταρένα στο τραγούδι τους ας πούμε, ή το λιμόν. Έχουν άλλα δύο τραγούδια, το Πενακάστα και το Villa Central.
2: Πώς τους φαίνεται εδώ όλη η ιστορία του φεστιβάλ?
8: Νομίζω μπορείς να δεις και από μόνοι σου ότι φαίνονται excited. Yes, yes!

0: Έχουμε και νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο των Πρεσπών. Νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής. Το νέο Προεδρείο εξελέγει κατά την ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με θητεία από 1 Ιουλίου έως και 31 Δεκεμβρίου του 28. Παράλληλα, ύστερα από σχετική ψηφοφορία, αναδείχθηκαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντώνης Φωτίου, αντιπρόεδρος ο Νίκος Κακαράντζας και γραμματέας ο Φώτης Γεωργίου Νόνας. Είναι, φίλες και φίλοι, η σύνθεση του νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο των Πρεσπών. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως και η τακτική και η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της πενταμελούς Δημοτικής Επιτροπής. Τακτικά μέλη ο Βασίλης Αγορόπουλος, ο Παναγιώτης Νόνας, και τακτικά μέλη από τη μειοψηφία ο Βασίλειος Τσέπας και η Έλλη Τράσια, ενώ αναπληρωματικά μέλη ο Εμμανουήλ Δημητρόπουλος από την πλειοψηφία και η Ιωάννα Τσίκου Βουτσινά, και αναπληρωματικά μέλη από τη μειοψηφία ο Αναστάσιος Βλαχόπουλος και ο Χαράλαμπος Ντίσιος. Αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ έχουμε λοιπόν και μια αναδιάταξη, όπως είπαμε, γενικότερα σε δημοτικές αρχές. Στην περιφέρεια είχαμε και το νέο διοικητικό σχήμα. Είπαμε και μιλήσαμε για πρέσπες όμως, και είναι ό,τι καλύτερο αυτή την περίοδο, και όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά ακόμα περισσότερο αυτή την περίοδο, τα αξιοθέατα που μπορεί να δει κανείς, το φυσικό περιβάλλον που μπορεί να απολαύσει, τις ομορφιές, όλο αυτό το τοπίο πραγματικά που σε πάει αλλού μαγευτικά, έτσι, και πολύ συναρπαστικά. Πρέσπες λοιπόν, για να πάμε στις πρέσπες, και έχουμε την φίλη και συνάδελφό μας εκεί, την Σοφία τη Ζουζέλη. Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Πρέσπα. Πραγματικά ιδανική εποχή να την επισκεφτεί κανείς, και έτσι μόνο τώρα, νομίζω, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, Αντώνη.
0: Έτσι. Τι βλέπει κανείς στην Πρέσπα και αν έχει κόσμο τώρα, έχει επισκεψιμότητα, τι γίνεται στις Πρέσπες?
1: Σε γενικές γραμμές, ενώ η περιοχή είναι ένας προορισμός με μια περιοδικότητα, δηλαδή είναι αυξημένη η επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών, των Χριστουγέννων, του Πάσχα και στα δημοφιλή τριήμερα, το καλοκαίρι έχουμε σιγά σιγά, όχι δηλαδή με τους ίδιους ρυθμούς όπως τις ημέρες των γιορτών, αλλά έχουμε επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εδώ. Αυτό που είπα, το προορισμός δροσιάς, έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, περιοχές σαν τη δική μας που προσφέρουν, αν μη τι άλλο, να είναι ευχάριστο ύπνο, θα πω, γιατί και εδώ έχει ζέστη στη διάρκεια της ημέρας, αλλά τα βράδια είναι διαφορετικά, προκαλούν το ενδιαφέρον. Έτσι έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται και κάνουν περιηγήσεις καταρχάς στα μονοπάτια γύρω από τις λίμνες, για να απολαύσουν αυτό το μοναδικό φυσικό τοπίο και βεβαίως τα πουλιά που φιλοξενεί. Οι πελεκάνοι, οι αεροβγοί, νομίζω είναι τα πιο δημοφιλή μας αξιοθέατα. Βεβαίως τα μνημεία δεν μένουν πίσω. Όποιος έρχεται εδώ οπωσδήποτε θα κάνει μία βόλτα στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου για να δει τα ερείπια της Βασιλικής. Άλλωστε είναι και ωραία εμπειρία το να κάνει κανείς αυτή τη βόλτα, καθώς, όπως ξέρεις, πρέπει να διασχίσει την πεζογέφυρα.
0: Είναι μοναδικό, σημαίνει... είναι μοναδικό πραγματικά. Ναι. Έτσι, όλα αυτά που παίρνει κανένας από τον Άγιο Αχιλλείο, από τη Βυζαντινή, από τα πουλιά, από όλα αυτά που έχει εκεί, σε γεμίζουν πραγματικά. Δεν ξέρω αν αυτό που είπες είναι και τίτλος, προορισμός δροσιά, Σοφία. Έτσι,
1: νομίζω θα μπορούσε, γιατί κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια το βιώνουμε αυτό όλο και περισσότερο, ακόμα και στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Το θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να αξιοποιούμε, γιατί τώρα μιλάω για επισκέπτες που έρχονται από άλλες πόλεις και από άλλες χώρες, αλλά καλό είναι να αξιοποιούμε και εμείς εδώ που ζούμε στη Δυτική Μακεδονία αυτές τις ευκαιρίες. Η Πρέσπα είναι ένας από τους τόπους, γιατί δεν είναι ο μοναδικός. Και η Νερά ήταν ένας τέτοιος τόπος, και το Νυμφαίο είναι ένας τέτοιος τόπος, και η Βλάστη και το Νεστόριο. Έχουμε όλες αυτές τις πολύ κοντινές, όλα αυτά τα πολύ κοντινά σημεία στα οποία μπορούμε πραγματικά να δροσιστούμε, να απολαύσουμε το μπάνιο μας στη λίμνη, στο ποτάμι, γιατί έχουμε και αυτά. Να σας πω ότι πρόσφατα, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκαν κάποιες υποτυπώδεις εργασίες, γιατί δεν πρόκειται για έργα, σε μία παραλία. Εμείς τη λέμε η κρυφή μας παραλία, αλλά βεβαίως την ξέρουν όλοι.
0: Ναι, είναι κρυφή, αλλά είναι φανερή.
1: είναι κρυφή έτσι. Με το μυστικό κοινό. Είναι μια παραλία η οποία δεν είναι οργανωμένη μεν. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή κανείς να φέρει το νερό και τα πράγματα που θα χρειαστεί να φάει αν μείνει εκεί πολλές ώρες. Από την άλλη, είναι ένα ιδανικό σημείο για να απολαύσει κανείς το μπάνιο του, ειδικά αν έχει παιδιά, γιατί μιλάμε για μια παραλία με πολύ ήπια κλίση και πολύ ριχά νερά, επομένως με ασφάλεια και καθαρά νερά.
0: Καθαρά θα πρέπει να σημειώσω
1: και αυτό, βεβαίως.
0: Πες μας, πού είναι ακριβώς αυτή η παραλία?
1: Αυτή η παραλία ανήκει στην κοινότητα Λεμού. Είναι μόλις κανείς βρίσκει τη διασταύρωση για να στρίψει στο Λεμό, παίρνει τον πρώτο χωματόδρομο που βρίσκει στα αριστερά του. Και μετά όλα είναι εύκολα.
0: Ωραία.
1: Ή ρωτάει γιατί ρωτώντας πας στην πόλη και του δίνουν κατευθύνσεις. Υπάρχουν δέντρα γύρω-γύρω από την παραλία, αν θέλει κανείς να κάτσει λίγο στη σκιά. Αλλά υπάρχει και η παραλία με την άμμο και τα αβαθή νερά για να περάσει μια οικογένεια ευχάριστα την ώρα της. Ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πολύ ωραίο σκηνικό και θα σου πω έτσι σε τίτλο μόνο ότι ετοιμαζόμαστε για τον Αύγουστο. Έχουμε από τις 26 μέχρι τις 30 Αυγούστου το φεστιβάλ, το καμάρι μας του Δήμου Πρεσπών, το φεστιβάλ Τριεθνές, μέσα από το οποίο ανακαλύπτουμε και σημεία που δεν γνωρίζαμε. Φέτος θα έχουμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων με συμπράξεις όλα αυτά. Αυτό θα γίνει στον Δαμάρι της Μικρολίμνης. Θα έχουμε μια συναυλία στο εγκατελειμμένο χωριό της Δασερής. Θα έχουμε επίσης στο κατεστραμμένο πια μοσχοχώρι που βρίσκεται δίπλα στην Κρυσταλλοπηγή και εκεί μια δράση. Θα έχουμε ένα διάσημο πολυφωνικό από την Αλβανία που θα μας πει βλάχικα μυρολόγια. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα έχει κανείς πολύ περισσότερους λόγους για να βρεθεί στην περιοχή μας.
0: Νομίζω εξαιρετικής ποιότητας εκδηλώσεις, έτσι.
1: Εξαιρετικής
0: ποιότητας, πραγματικά. 26 με 30 Αυγούστου, Φεστιβάλ Τριεθνές.
1: 30 Αυγούστου, Φεστιβάλ Τριεθνές, και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα πούμε πλησιάζοντας προς εκείνες τις ημερομηνίες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι μας γέμισες έτσι με χρώματα, μουσικές, τοπία.
1: Και δροσιά, μην το ξεχνάμε.
0: Και δροσιά πολύ. Μας είπες και μια κρυφή περιοχή για μπάνιο.
1: Ακριβώς.
0: Σοφία Ζουζέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας στις Πρέσπες. Ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, είμαστε λίγο πριν τις 11, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας πορείας. Η πορεία της Παρασκευής, με γεγονότα, εξελίξεις, νεότερα, με ήχους, μουσικές, χρώματα αρκετά πολιτιστικά σήμερα, αλλά όχι μόνο, και αρκετά σχόλια από τα πολιτικο-αυτοδιοικητικά μας και άλλα ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο κατέγραψε η δισογραφία μέχρι και αυτήν την ώρα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Φίλες και φίλοι, είχαμε και σήμερα αρκετά δικά σας θέματα επισημάνσει σχόλια, κάποια από αυτά και σε συνεντεύξεις αλλά και σε ρεπορτάζ τα ακούσατε, και είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ και στα επόμενα. Στις 12 είμαι στη Βρύνα Διοφημερίδα, συνέχεια και με μουσικές εκπομπές και πάντα, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Ήταν ο Αντώνης Μαυρίδης και σήμερα στις πρωινές διαδρομές της Παρασκευής 3 του μήνα, φίλες και φίλοι, στις 12 σήμερα, να επαναλάβω, Παρασκευή, δεν έχουμε δελτίο, όπως κάθε Παρασκευή, ιστορίες και πρόσωπα με την Τάσα Παπαντώνη. Ιστορίες και πρόσωπα, μια νέα εκπομπή που έχει καθιερωθεί εδώ και μερικές εβδομάδες στην ελληνική ραδιοφωνία. Ιστορίες και πρόσωπα στις 12 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής, τους συναδέρφους εδώ, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια, την Φωτεινή Γαλογαύρου στο γραφείο σύνταξης, από όλους εμάς, την Δέσποινα Μαραντίδου στα ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει το νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του Πασόκ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε οι γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παρανόμο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει C-Jet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Strana Fest στο Περδίκα Εορδέας.
2: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
2: Όταν η μουσική ξεκινά,
1: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Στράκης.

Συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 11. Είναι πρωινό Παρασκευής, τρίτη μέρα του Ιούλη, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, με τον Χρήστο Τσουμπανάκη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Νίκο Κουτζιομήτρο να επιλέγει τραγούδια και να είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή και σε λίγο θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη με την Κρινιό Νικολάου με το άλμπουμ της, το 10ο Καλό. Είναι ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει και η Μαρία Μπακατόρου. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να πούμε κάποια πράγματα με την Κρινιό Νικολάου για τον δίσκο αυτό. Θα ξεκινήσουμε με δύο τραγούδια από το άλμπουμ. Θα παίξουμε και ένα τρίτο μόλις ολοκληρωθεί η τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε βέβαια και άλλα τραγούδια στη συνέχεια μέχρι και τις 12. Μας ακούτε στους 100,2 στα FM και βέβαια μέσω διαδικτύου, μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο www.rteco.gr / radio / Κοζάνη. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Προχωράω μπροστά, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την παρουσίαση αυτού του δίσκου της Ακρινιούς Νικολάου μαζί με τη Μαρία Μπακατόρου το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα θα πάμε στο «Πάντα κάτι θα λείπει» και στη συνέχεια θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με την Κρινιό Νικολάου, ενώ θα ακούσουμε και το «Στο πατάρι» αμέσως μετά την συνέντευξη. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι του δίσκου με τον τίτλο «Πάντα κάτι θα λείπει».

0: Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε και να καλωσορίσουμε τη Λίνα εδώ στην Έρτα Κοζάνη στην Κρινιό Νικολάου, αφού ακούσαμε και το «Πάντα κάτι θα λείπει». Κρινιό, την καλημέρα μας από την Κοζάνη.
1: Την καλημέρα μου και τη δικιά μου καλημέρα και στην Κοζάνη και σε σένα, Νίκο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε, και η αφορμή για αυτή την συνέντευξη την τηλεφωνική είναι το 10ο καλό. Το άλμπουμ αυτό λοιπόν που κυκλοφορεί, υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες και μάλιστα κυκλοφορεί και από ένα label που πολύ έτσι εκτιμάμε, το 8ο Music Group.
1: Έτσι ακριβώς, και πριν από μερικές μέρες, αρχές Ιουνίου δηλαδή, στα μέσα Ιουνίου, και τώρα ξεκίνησε το ταξίδι του.
0: Το ταξίδι. Είναι ένα άλμπουμ που αποτελείται από 7 τραγούδια και είναι ένα άλμπουμ στο οποίο εσύ γράφεις την μουσική και ερμηνεύεις βέβαια, ενώ οι στίχοι ανήκουν στην Γιώλα Αργυροπούλου. Υπάρχει και συμμετοχή της Μαρίας Μπετακατόρου σε κάποια τραγούδια. Θα θέλαμε όμως εσύ έτσι, να μας τα ξεδιπλώσεις, να μας τα πεις πώς δημιουργήθηκε αυτή η δουλειά.
1: Σωστά. Ήταν για μένα μία έκπληξη, γιατί τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο πραγματικά. Με τη Γιώλα συνεργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχουμε συνεργασία σε τραγούδια κτλ. Έχουμε βγάλει και άλλα singles, πριν από αυτό δύο singles. Και τώρα προέκυψε αυτό. Και η αφορμή ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ήρθε μόνο του. Ήρθε, το έφερε η ροή, να το πω έτσι, τη ζωή, τη καθημερινότητα. Είναι αυτά που δεν προγραμματίζει, απλά συμβαίνουν. Η αφορμή ήταν η εκπομπή τη Ζέτα Μακρυπούλια, που είχε αφιέρωμα στην Μαρία, την Μπεκατόρου, τη ζωή τη. Οπότε είχε καλεστεί η εξαδέρφη τη για να μιλήσει για τη Μαρία. Η οποία εξαδέρφη της είναι η Γιώλα Γεργυροπούλου. Και μου πρότεινε λοιπόν, σαν έκπληξη, δεν ήταν δικιά της βέβαια η ιδέα, να γράψω τη μουσική σε ένα τραγούδι που θα έγραφε για αυτήν, που κατά κάποιο τρόπο θα ήταν βιωματικό. Θα περιέγραφε ένα μεγάλο κομμάτι ή ένα κομμάτι της ζωής της Μαρίας. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έγραψα τη μουσική, καλέστηκα να το πω με το πιάνο μου στην εκπομπή σαν έκπληξη, κάτι που δεν ήξερε η Μαρία. Η αντίδραση της ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Συγκίνησε και εμένα την ώρα που το τραγουδούσα και το έπαιζα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η αντίδρασή της. Και έτσι αποφασίσαμε αυτό το τραγούδι στην πορεία να το εντάξουμε στο άλμπουμ. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού η Μαρία είναι καλή φωνή. Όσοι επτανείς σε κεφαλονί της, είναι καλή φωνή. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί αγαπάει το τραγούδι, αγαπάει να τραγουδάει. Και έτσι μπήκε στο στούντιο μαζί μου και γράψαμε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε τώρα. Το γράψαμε μαζί. Μέσα σε αυτό προέκυψαν δύο τραγούδια άλλα, αφού στην κουβέντα, σε μια άλλη χρονική στιγμή του στούντιο, εξέφρασε την επιθυμία να πει και ένα άλλο τραγούδι, έτσι πιο χαρούμενο και τα λοιπά, πιο αισιόδοξο. Και γράψαμε δύο τραγούδια με τη Γιώλα. Δύο τραγούδια μαζί, τα οποία είναι όντως λίγο πιο χαρούμενα. Είναι χαρούμενα. Και έχουν μια έτσι αύρα, σαν να έρχονται από το παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Τουλάχιστον εγώ το είδα έτσι μουσικά, γιατί με ενέπνευσε όλο το πιζίκ της Μαρίας, αυτή η γυναίκα η οποία είναι εξωκαρδιά, καλοσυνάτη, γελαστή και αληθινή. Και έγραψα λοιπόν, γράψαμε άλλα δύο τραγούδια μετά το «Προχωρώ μπροστά», το 10ο καλό που πήρε και το άλμπουμ την ονομασία, και το «Τα μάτια σου εγκλήματα».
0: Δεν θα μπορούσαν να λείπουν έτσι και τα πιο εξωστρεφή τραγούδια μέσα από αυτή την συνεργασία, βέβαια, γιατί...
1: Αν και μικρό...
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Αν και μικρό το άλμπουμ, με 7 τραγουδιών, έχει διάφορα έτσι... έχει αρκετές διαθέσεις, ας πούμε, το να το πω έτσι.
0: Αυτό που παρατηρώ, Κρινιό, τον τελευταίο καιρό, τώρα που αναφέρθηκες και λες ότι είναι μικρό το άλμπουμ, ότι γενικότερα οι δουλειές, τα άλμπουμς που βγαίνουν, επειδή ζούμε μάλλον και στην εποχή του streaming, στην ψηφιακή εποχή των singles, έχουν γενικότερα μικρότερη διάρκεια και λιγότερα τραγούδια από τα παλιά ολοκληρωμένα άλμπουμς που είχαν 10, 12 και 15 τραγούδια. Και είσαι και από τις εξαιρέσεις, γιατί οι περισσότεροι πλέον δεν κυκλοφορούν ολοκληρωμένους δίσκους.
1: Ναι, ναι. Έχω συναντήσει στα social και άλμπουμ, έχω συναντήσει, αλλά αυτό από όλα. Μα και εγώ κάπως έτσι λειτουργούσα τα τελευταία 5 χρόνια, μετά την εποχή του κορονοϊού, που την έχουμε βάλει έτσι σαν σημείο αναφοράς. κυκλοφορούσα πάντα singles.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια έχω κυκλοφορήσει αρκετά singles. Αρκετά όχι, αλλά δορασμό 6-7. Αλλά αυτή τη φορά έτσι, η συνεργασία με τη Γιόλα, και είχαμε μια πραγματικά μεγάλη, έτσι, πώς το λένε, μεγάλη έμπνευση, να το πω, ναι, έτσι, δημιουργία και τα λοιπά, με τα στιχάκια της. Είχαμε πάρα πολύ χημεία τα στιχάκια της με τη μουσική μου. Γράψαμε αρκετά τραγούδια και είπαμε, γιατί να τα βγάλουμε ένα. Να βγάλουμε ένα άλμπουμ το οποίο θα είναι αυτό. Αυτά τα τραγούδια που έχουμε γράψει, να τα προβάλλουμε. Γίνεται αυτό, αλλά σίγουρα είναι αυτό που είπες, ότι τώρα, επειδή κινούνται πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και αλλάζουν και εδώ έχονται πάρα πολλά τραγούδια, βομβαρδισμός από τραγούδια και τραγούδια και τα λοιπά. Ναι, τα αποφεύγουν ίσως κάποιοι, αλλά γίνονται όμως. Γίνονται.
0: Ναι, το 8ο Music Group είναι ένα label το οποίο υποστηρίζει και τις δουλειές τις ολοκληρωμένες. Και μάλιστα έχει και μια πολύ καλή αισθητική, δηλαδή έχει βγάλει και πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, CD και άλλα πράγματα. Είναι ένα label που έτσι δουλεύει και λίγο με τον παλιό τρόπο, και αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο. Φυσικά μέσα στην ψηφιακή εποχή και τα πάντα είναι μέσα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Εκεί που είναι και το συγκεκριμένο album, να πούμε στους φίλους ακροατές, και εκεί μπορούν να το βρούνε. Τώρα να σε ρωτήσω λίγο γιατί αν αυτά τα τραγούδια τα έχεις παρουσιάσει ζωντανά, σκέφτεσαι να τα παρουσιάσεις?
1: Ναι, βέβαια. Δεν τα έχω παρουσιάσει ακόμα ζωντανά. Είναι τώρα πολύ φρέσκα, mm-hmm, που βγήκαν από το 8ο. Δηλαδή είμαστε βάθος καλοκαιριού, κέντρο καλοκαιριού. Αποφασίσαμε να πάμε να κάνουμε μια παρουσίαση, η οποία παρουσίαση αυτή θα την κάνουμε έτσι λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες. Έτσι θέλουμε. Αν μας βγει, έχει καλώς. Mm-hmm. Το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, στον Ιαννό.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, και νομίζω ότι αξίζουν τα τραγούδια να έχουν και αυτή την, έτσι, μια κεντρική παρουσίαση, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση σε ένα τέτοιο χώρο. Φυσικά, mm-hmm, πιστεύω ότι θα τα εντάξεις και στις ζωντανές εμφανίσεις που θα κάνεις κάποια εξ αυτά.
1: Εννοείται. Μα γενικώς όσες φορές έχω βγάλει τραγούδια, έχω βγάλει τραγούδια επειδή πραγματικά με αφορούν, με εκφράζουν και θεωρώ ότι έχουν κάποια, έτσι, πώς να το πω, κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια συνέπεια σε αυτό που κάνω χρόνια, που δεν βγάζω τραγούδια για να τα βγάλω απλώς. Mm-hmm. Αυτά τα συγκεκριμένα, θα μου πεις, παιδιά μου είναι, και, δηλαδή έχω γράψει μουσική και τα λοιπά, τα έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Η συμβολή της Μαρίας με έχει... όχι μόνο επειδή είναι η Μαρία Ιμπεκατόρου, ένα δημόσιο πρόσωπο, το οποίο είναι και έκπληξη το να συμμετέχει σε μια δισκογραφική δουλειά. Ήταν όμως τόσο αυθόρμητο όλο αυτό, μα τόσο αυθόρμητο και τόσο πραγματικό, που μου έχει δώσει κι άλλη χαρά αυτό. Και οι στιγμές που περάσαμε στο στούντιο και επιβεβαίωσα όλη αυτή την αίσθησή μου για την Μαρία, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρώτα απ' όλα πολύ θετική ενέργεια, τα έχω αγαπήσει, και φυσικά δεν ξέρω ποιο θα πρωτοπώ. Εννοείται, mm-hmm, στα live. Εννοείται.
0: Πάντως, μακάρι. Ναι, συνεχίζεις την πορεία αυτή, και πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, Ακρινιώ, ότι έχεις στο ενεργητικό σου συνεργασίες πραγματικά με σπουδαίους μουσικούς. Και ας μην ξεχνάμε, mm-hmm, ότι η πρώτη συνεργασία σου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με τον Γιάννη Σπανό.
1: Ακριβώς. Ήτανε πολύ... Μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο και έκανα τις πρώτες μου έτσι μικρές εμφανίσεις, κρυφές και από την οικογένειά μου κιόλας, mm-hmm, γιατί τότε ήταν άλλες εποχές, λίγο. Πάμε αρκετά τώρα πίσω, δεν πάμε 10 χρόνια, εννοείται. Και με επίλεξε ο Γιάννης ο Σπανός να τραγουδήσω στο χώρο του, που φτιάξει ένα χώρο. Ήταν για μένα τότε ένα δώρο, το οποίο δεν χωρούσε πουθενά, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω πραγματικά. Ήρθαν και άλλα μετά, ο Κώστας Χατζής πολύ γρήγορα, ο Βασίλης, ο Παπακοσταντίνου, και αυτός πολύ γρήγορα, ήταν δηλαδή συνέχεια αυτά τα δώρα.
0: Μαχαιρίτσας, νομίζω, Λαβρέντης.
1: Η Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, που είπαμε, μου έκανε την τιμή και είπε ένα τραγούδι μαζί μου, δικό μου, μερική μουσική. Ο μεγάλος Δημήτρης Ντροπάνος, που τρία χρόνια μαζί του ήταν απίστευτη εμπειρία. Και κι άλλοι πολλοί. Ο Κραουνάκης ο Σταμάτης, που συμμετείχα σε ένα χειμώνα σαν guest στη Σπύρα Σπύρα. Και πολλοί άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Βαγγέλης Γερμανός.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα αυτό είναι το άλμπουμ. Είναι
1: η Σόνια Θοδωρίδου.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Η οποία και εκείνη μου έκανε την τιμή όταν συμμετείχε στα 30 χρόνια που παρουσίασε
0: η Σόνια Θοδωρίδου.
1: Η οποία και εκείνη μου έκανε την τιμή όταν συμμετείχε στα 30 χρόνια που

0: Δεν είναι απλές συνεργασίες, είναι συνεργασίες με ονόματα τα οποία έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και δισκογραφίας, όλα αυτά για τα οποία...
1: Μπορώ να πω ότι σε αυτό το κομμάτι πραγματικά, σε αυτό το κομμάτι, στο συγκεκριμένο που μιλάμε, ήμουν και είμαι ευλογημένη για αυτό το κομμάτι που λέμε, γιατί δεν είναι και εύκολο, βέβαια είναι και επιλογές που κάνει ο καθένας, αλλά απ' την άλλη, το να σου λέει κάποιος με χαρά έρχομαι να τραγουδήσω το τραγούδι σου, να ανήκει σε ένα άλλο χώρο της κλασικής μουσικής, είτε είναι σοπράνο ή Σόνια, και όχι μόνο η Σόνια, μιλάω για όλους τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί μαζί μου, μέχρι και τη Μαρία τώρα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή αυτή η πολύ όμορφη συνεργασία. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό και πολύ ευλογημένο και τις έχω χαρεί όλες και τις χαίρομαι.
0: Έκανα αυτή την αναφορά γιατί ήθελα οι φίλοι ακροατές να έχουν και μια έτσι γνώση για την πορεία σου από το ξεκίνημά σου μέχρι τώρα που παρουσιάζουμε αυτά τα τραγούδια. Τώρα, κάποιο άλλο άμεσο σχέδιο για το 26 υπάρχει ή θα μείνει σε αυτά τα τραγούδια φέτος για τη χρονιά αυτή, ενώ μιας και είναι και πολύ καινούργια και πρέπει να ακουστούν βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ καινούργια, δηλαδή πρέπει να κάνουν την πορεία τους μέσα στο τουλάχιστον στο 26, νομίζω ναι, υπάρχουν και άλλα τραγούδια στο σιρτάρι, αλλά τα οποία αυτά που σας έλεγα με την Γιώλα Γιροπούλου που γράφαμε κάποια στιγμή για ένα μεγάλο διάστημα έτσι, αυτά τα τραγούδια που έχουμε βγάλει και άλλα κομμάτια, τα οποία αυτά θα πάρουν τη σειρά τους μετά όμως, καλά να είμαστε,
0: αυτό
1: το
0: απόλυτο.
1: Και να βρουν και το δρόμο τους πρώτα απ' όλα, αυτή είναι η προτεραιότητα, αυτά τα τραγούδια, το 10ο καλό.
0: Κρινιό, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες και εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στα τραγούδια αυτού του δίσκου. Εμείς θα πάμε να πάρουμε μια γεύση και με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Στο πατάρι». Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι γι' αυτό, έτσι, κάτι ειδικό.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι πραγματικά. Έχει μια πολύ πολύ πολύ, θα σας πω πολύ γρήγορα τη μικρή του ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Μου είχε στείλει λοιπόν στο... Η Γιώλα πάντα συνήθιζε να μου στέλνει email τα στιχάκια της. Κάποια στιγμή μου το είχε στείλει αυτό. Εγώ το είχα παραβλέψει μέσα στα mail τα πολλά. Το είχα παραβλέψει, δεν το είχα δει, δεν το είχα προσπεράσει μάλλον. Το οποίο μετά από 1,5 μήνα, και αυτό έγινε λίγο καιρό, μόλις είχαμε μπει στο στούντιο για τα άλλα κομμάτια, και το ανακαλύπτω, μου κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη έτσι, θα το πω. Με τα πολύ ωραία στιχάκια, δηλαδή με αγγίξανε κάθε λέξη του. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και εκείνη τη στιγμή με το που το διάβασα, το έγραψα και την ίδια στιγμή που λέω λόγος. Την ίδια, μετά από μία ώρα, μία μισή ώρα το είχα γράψει και έτσι το τάξαμε γι' αυτό μέσα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Δεν είναι ξέρω εγώ, ένα τραγούδι το οποίο, γιατί έχει μια πρόζα μέσα μικρή, το οποίο επέλεξα εγώ να το κάνω έτσι. Και συμφώνησε και η Γιώλα, γιατί εντάξει, είναι δικά της τα σιχάκια και σίγουρα συνεργαζόμαστε και της λέω κάποια πράγματα, τη ρωτάω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε, όπως δεν κάνουμε συνεργάτες τέλος πάντων. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί όλα αυτά που περιγράφει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος το οποίος να μην, ειδικά μιας γενιάς, όχι της γενιάς, της τωρινής, ποια είναι η τωρινή γενιά μας, δεν θυμάμαι τώρα, τα δεκάχρονα, ας πούμε, τα δεκαπεντάχρονα, τέλος πάντων, ναι, αλλά η γενιά η δική μου, τέλος πάντων, που υπήρχα πάντα ένα πατάρι στο σπίτι μας, που βάζαμε πάντα τα πράγματα, τα αντικείμενα που πάλιωναν, τα μικρά μας που δεν τα χρησιμοποιούσαμε, είναι πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ ο στίχος. Έγραψα αυτή τη μουσική και για μένα είναι ένα τραγούδι σταθμός. Ελπίζω να αγαπηθεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε αυτή την αναφορά μας σήμερα στο δίσκο, στον οποίο φυσικά εμείς και σε άλλες εκπομπές θα επανέλθουμε. Κρινιό, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλή επιτυχία στα τραγούδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το εύχομαι το ίδιο και για εσάς, σε όλους τους ακροατές σας και σε εσένα προσωπικά Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα με αφορμή και καινούργια πράγματα, γιατί πάντα είσαι σε μια δημιουργική διαδικασία και συνεχώς ψάχνεσαι και παρουσιάζεις πράγματα, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα
1: να τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Κρινιό, σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.

Τα χαιρετίσματά μας εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αφήνουμε την Κρίνιο Νικολάου. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο Πατάρι λοιπόν. Με αυτό θα μπούμε στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών μέχρι και τις 12 μαζί.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: 34 λεπτά μετά τις 11, συνέχεια με τις ραδιοαλχημίες, αφήνουμε το άλμπουμ της Κρίνιους Νικολάου. Πάμε στο Βασίλη Προδρόμο, ο οποίος συμμετέχει στην πρόσφατη δουλειά του Resting Dadu. Έχουμε παρουσιάσει αρκετά τραγούδια με διαφορετικές φωνές, κυρίως γυναικείες. Υπάρχει όμως και η συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου σε αυτό το άλμπουμ με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Θάνατο Αποθητικό».
2: Δε με νοιάζει αν θα σε έχω

Και από τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου στο άλμπουμ του Ρέστι Ντάντου με το θάνατο αποθητικό που μόλις ακούσαμε, για να πάμε στο ολοκένουργιο τραγούδι που έγραψε ο Άγης Παπαπαναγιώτου για την Ιουλία Καραπατάκη, και είναι το «Μέσα μου» με το έντονο βαλκανικό χρώμα στον ήχο του.

για να συνεχίσουμε με μια σύνθεση του Μιχάλη Κουμπιού, την οποία την έχουμε γνωρίσει βέβαια μέσα από την ερμηνεία της εξαιρετικής τραγουδίστρια της Αβέριας Μαριολά. Εδώ θα ακούσουμε το «Έχουνε φωνή τα δέντρα», το οποίο βέβαια έχει ακουστεί πάρα πολύ από την ερμηνεία της Αβέριας Μαριολά σε στίχους του Μιχάλη Μπρουμπούλη, από τον Βασίλη Λέκα, που ερμηνεύει σε μια πρόσφατη δισκογραφική δουλειά τραγούδια του Μιχάλη Κουμπιού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και αυτή την εκδοχή.

συνέχεια ανήκει στον Πάνο Βλάχ, ο οποίος επιστρέφει με ένα ακόμη καινούριο άλμπουμ, μίνι άλμπουμ βέβαια, με 6 τραγούδια μετά το περσινό. Είναι το άλμπουμ 7ο κατά σειρά για τον Πάνο Βλάχο, το άλμπουμ Φωτογραφικά. Αυτός είναι ο τίτλος. 6 τραγούδια, κυρίως ισοστρεφή θα έλεγα, προσωπικά και ερωτικά, χωρίς να λείπει βέβαια και το ανατρεπτικό στοιχείο στους στίχους. Βάζει στο επίπεδο της παραγωγής και της ενορχήστρωσης το χεράκι του και σε αυτό το δίσκο ο Κώστας Παρίσης. Η Βασιλική Μιχαλοπούλου συμμετέχει, παρουσιάσαμε το τραγούδι «Το Σακάκι» στην χθεσινή μας εκπομπή. Σήμερα επιλέγουμε ένα άλλο σε πρώτη μετάδοση και έχει τον τίτλο «Ο Τείχος».

0: και φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση των σημερινών ραδιοαλχημιών. Είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 11, ένα ακόμη τραγούδι και βέβαια θα πάμε στις 12 στη σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστροφή με την μεσημβρινή τοπική ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα κλείσουμε με τα Νότια Προάστια. Αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο που έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Εδώ το ακούμε σε ένα ντουέτο που κάνει με το Φίβο Δελιβοριά. Μουσική και στίχοι ανήκουν στον, όπως είπαμε, στον Μανώλη Φάμελο. Μια συνεργασία δισκογραφική των δύο τραγουδοποιών, ένας λίγο της πιο παλιάς γενιάς και ένας κάπως της πιο καινούριας, και οι δύο όμως καταξιωμένοι και με 30χρονες πλέον δισκογραφικές διαδρομές. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Φυσικά στις 3 θα τα ξαναπούμε με τις νέες παραγωγές από την Διεθνή Δισκογραφία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τις σημερινές ραδιοαλχημίες με το Μανώλη Φάμελο και το Φίβο Δελιβοριά και τα Νότια Προάστια.
1: Τρέχω όλη μέρα να προλάβω, μου φύγει η ψυχή.

Όλα πως θα θέλα τελικά τα κατάφερα. Σπουδαία. Και κλείσα πρώτη θέση σε ένα ρετήρε.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Στράνα Fest στο Περδίκα Εορδέας.
5: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
5: Όταν η μουσική ξεκινά,
4: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές, έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μια ακόμη εκπομπή πρόσωπα και ιστορίες ξεκινά. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομανάκης στην κονσόλα του ήχου και φυσικά ο καλεσμένος μας που έκανε δρόμο για να βρεθεί κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κοντά μας ο πρώην δήμαρχος Τσοτιλίου, ο κύριος Μανώλης Γκάσης. Κύριε Γκάση, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι σας συναντώ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι διατελέσατε δήμαρχο στο Καποδιστριακό Δήμο Τσοτιλίου για 16 ολόκληρα χρόνια, από το 1995 έως το 2010, πριν ο Δήμος συγχωνευτεί με το πρόγραμμα Καλλικράτης με το διευρυμένο Δήμο Βοϊού. Είστε ο μακροβιότερος δήμαρχος της περιοχής του Τσοτιλίου και όχι μόνο, είναι 16 ολόκληρα χρόνια. Είναι υπόθεση, θα έλεγα εγώ, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν, ο Δήμος Τσοτιλίου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1994 με το νόμο 1416 και 1622.
0: Ναι.
1: Μετά το 1998 έγινε ο Καποδίστριας και το 2010 έγινε ο Καλλικράτης.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τρεις μεταρρυθμίσεις στην ουσία. Την τρίτη μεταρρύθμιση δεν την έζησα, γιατί αποσύρθηκα το 10. Εντάξει, 16 χρόνια.
0: Για προσωπικούς λόγους, όπως είχατε αναφέρει.
1: Προσωπικούς λόγους, αλλά εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι έπρεπε να φύγω. Είναι καλό στα όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, όταν καταλαβαίνουμε ότι έρχεται η ώρα μας, να φεύγουμε και να δίνουμε τόπο στα νιάτα. Πρέπει να ασχοληθούν οι άνθρωποι και δεν πρέπει εμείς να μπλοκάρουμε αυτές τις διαδικασίες.
0: Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, ήρθε ο κορεσμός, ήρθε κούραση, θέλετε να παραδώσετε τα ενία σε κάποιους νεότερους?
1: Όχι, είχε έρθει η κούραση και δεν μπορούσα πλέον να. Νομίζω ότι είχα κάνει τα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι στον τότε Δήμο Τσοτιλίου το οποίο δεν το είχα κάνει.
0: Μου δίνετε πάσα τώρα να πω ότι επί δημαρχία σας έχουμε το φράγμα της Πραμόριτσας, την ίδρυση της Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας στο Τσοτίλι, δίκτυα ίδρυυσης και οδοποιίας σε 19 χωριά, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σχολικών υποδομών. Έχουμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και τι άλλο θα συμπληρώνεται, έχουμε και άλλα?
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι το φράγμα της Πραμόριτσας είναι ένα έργο το οποίο...
0: Ναι.
1: Αφορούσε αποκλειστικά τον πρώην νομάρχη, τον Πασκάλη τον Μετλιάνγκ, ένα έργο δικό του. Και εδώ να πω ότι ήταν μια ευτυχή συγκυρία για μένα προσωπικά, που συνεπηρέτησα για 8 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο νομός Κοζάνης και ειλικρινά η βοήθειά του ήταν απεριόριστη.
0: Στο συγκεκριμένο έργο.
1: Στο συγκεκριμένο έργο είναι ένα έργο καθαρά δικό του. Εμείς απλά παίρναμε τις αποφάσεις που στηρίζαμε την πορεία του έργου. Όλη η ένταξη, τα χρήματα, τα πάντα αφορούσαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ένα έργο πνοής, εγώ θα
1: ένα έργο πνοής, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν οι σημερινοί, γιατί εγώ είχα τότε 35 χωριά και έπρεπε να δώσω από 35 διαφορετικές πηγές νερό στους κατοίκους. Σήμερα η τροφοδοσία των 72 χωριών του Δήμου Βοΐου γίνεται από έναν αγωγό, από μία πηγή, από το φράγμα. Δεν έχουν αυτή τη διασπορά που είχαμε εμείς με τα 1.002 προβλήματα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανένας. Νομίζουν ότι όλα.
0: Γιατί έχει επιληθεί πριν χρόνια.
1: Ναι, επιλήθηκε το 2010. Εγώ το πρόλαβα λίγο στα δοκιμαστικά το έργο της Πραμόλτσας. Το πρόλαβα σαν δήμαρχος. Μετά από το 2011 και μετά που έφυγα, τροφοδοτούσε κανονικά τα δίκτυα με νερό.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξαν και κάποια άλλα έργα που διέφυγαν εμένα και δεν τα έχω σημειώσει.
1: Κοίταξε, καταρχήν. Να πούμε, ας πούμε, το γυμνάσιο Τσοτιλίου, το οποίο αν θυμάστε είχε καεί το 1996.
0: Ναι.
1: Και με την πρωτοβουλία τότε πάλι του ίδιου ανθρώπου που είπε προηγουμένως, του Πασχάλη του Μετλιάνκα, σε 6 μήνες έγινε και παραδόθηκε, δηλαδή από το Μάιο που κάηκε, το Δεκέμβριο παραδόθηκε στα παιδιά. Με μια μελέτη κατασκευή δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο έργο στην Ελλάδα. Ναι. Με ένα προϋπολογισμό τότε 300 εκατομμύρια δραχμές. Σημερινά λεφτά περίπου 800-900.000. Δεν γίνονται αυτά τα έργα. Δεν.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έργο αυτό. Κάναμε ένα καινούριο νηπιαγωγείο. Αναπαλαιώσαμε τα σχολεία τα παλιά που είχαμε. Δίκτυα ίδρυυσης. Έκανα από τα 35 χωριά τα 26. Τα άλλαξα τα δίκτυα ίδρυυσης. Μιλάμε για ένα μεγάλο έργο. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο Δήμος Τσοτιλίου τότε ήταν ο τρίτος Δήμος σε έσοδα, όχι σε προϋπολογισμό, σε έσοδα.
0: Ναι.
1: Ταμείο 31-12. Μετά την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδη. Ήμασταν ο τρίτος Δήμος με 9,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όταν ο Δήμος Άτιστας είχε 7 εκατομμύρια, Ο Δήμος Ασκίου είχε 2,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε τα μεγέθη, και ο Δήμος Νεάπολης είχε 4 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μεγάλο έργο. Βέβαια. Το οποίο αποδεικνύεται και με τα χρήματα που υπήρχαν.
0: Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που κερδίσατε εκείνη την εποχή?
1: Εκείνη την εποχή προσωπικά εγώ ήταν η σχολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Γιατί ναι. Φέραμε 400 παιδιά κάθε χρόνο στο Τσοτήλι. Είχαμε έναν προϋπολογισμό ετήσιο 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα παιδιά πληρωνόταν, ήταν κάθε μέρα έξω. Δηλαδή είχαμε δώσει μια μεγάλη πνοή στην πόλη του Τσοτηλίου και όχι μόνο. Και αυτά τα παιδιά διαχέονταν σε όλη την περιοχή.
0: Μάλιστα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε?
1: Προκλήσεις, κοίταξε, είναι κάποια πράγματα τα οποία έμειναν στα χαρτιά, δηλαδή δεν πρόλαβα να τα ολοκληρώσω. Και δυστυχώς και οι επόμενοι, οι οποίοι ήταν δήμαρχοι μιας εβδομάδος, εκτός από το σημερινό, ο οποίος διάγει τη δεύτερη θητεία του,
0: ναι,
1: έμειναν όπως ήταν. Δηλαδή αυτό που θέλαμε να αξιοποιήσουμε, το βουνό πάνω στο Πολυκάστανο, όπου είχαμε ετοιμάσει τις μελέτες, είχαν παραδοθεί και κάποια τμήματα των μελετών για να μπορούμε να βγαίνουμε πάνω, στο Παλιοκριμίνι. Βέβαια ένα μεγάλο στοίχημα που βάζαμε το 94-95 ήταν να αξιοποιήσουμε το φράγμα της Πραμόλτσας.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Δηλαδή μετά το 2010 που ολοκληρώθηκε το έργο για την ανάπτυξη αυτού του τέτοιου δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Κανένας τίποτα. 16 χρόνια δηλαδή δεν τους ενδιέφερε τίποτα. Ένα φράγμα που ήθελα να κάνω και δυστυχώς κάποιοι παράγοντες τότε της πολιτείας δεν μου το επέτρεψαν, μεταπένδασαν τα έργα γιατί εγώ ανήκα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ. Είχαμε βάλει 500.000 ευρώ για να κάνουμε τη μελέτη για το φράγμα της Πλακίδας, το οποίο ναι, ξεκινήσαμε τη μελέτη, κατάλληλος το φάκελο όπως λένε. Ο σημερινός περιφερειάρχης ο Γιώργος ο Αμανατίδης ήταν ένας από αυτούς που προχωρούσε το έργο τότε μαζί μας. Έφυγα εγώ, τελείωσε το έργο. Δεν κάναν καμία απολύτως ενέργεια, κανένας τους. Από το 2011 και μετά.
0: Δηλαδή, ξέρετε για ποιους λόγους?
1: Αδιαφορία, εγώ πιστεύω, και δεν τους ενδιέφερε να γίνω. Το Τσοτήλι, όταν έφυγα εγώ από δήμαρχος, είχε 1.000-1.500 κατοίκους ο οικισμός.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχουμε κάτω από 600 κατοίκους. Τελειώνει. Η περιοχή έχει τελειώσει. Και ευτυχώς έχουμε αυτούς τους Αλβανούς οι οποίοι έρχονται και εργάζονται και βρίσκουν δουλειά και συντηρούν τα σχολεία μας. Δηλαδή, αν πας στα σχολεία σήμερα του Τσοτηλίου και όλων των χωριών και των πόλεων του Βοηού, τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα με τα παιδιά αλβανικής καταγωγής είναι 50-50 περίπου. Αν δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους, σήμερα τα σχολεία μας θα ήταν όλα κλειστά. Και δεν νοιάζεται κανένας.
0: Να ρωτήσω. Τώρα ήθελα να ρωτήσω άλλα αρχικά, αλλά εδώ μπαίνει και το θέμα και το δημογραφικό.
1: Σίγουρα.
0: Μπαίνει και η μετανάστευση. Τι γίνεται ακριβώς τώρα?
1: Σίγουρα. Από τα παιδιά, ας πούμε, τώρα που τελειώσαν φέτος το σχολείο και ήταν 10-12 πόσα ήταν και δώσαν πανελλήνιες εξετάσεις, όπως ήταν και τα δικά μου τα παιδιά τις προηγούμενες χρονιές, από αυτά τα 10 τα παιδιά, έναν θα γυρίσει πίσω. Τα 9 φεύγουν, απορροφούνται σε μεγάλες πόλεις. Να γυρίσουν να κάνουν τι εκεί πάνω?
0: Και στο εξωτερικό, φαντάζομαι.
1: Και στο εξωτερικό, αν τους δοθεί η ευκαιρία, είναι η καλύτερη επιλογή να φύγουν από αυτή τη χώρα εδώ. Αν μπορεί ένα παιδί να πάει να βρει δουλειά έξω και να προοδεύσει, είναι καλό να πάει έξω.
0: Να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, υπάρχει πιθανότητα?
1: Δεν το βλέπω. Δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται κανένας για να αντιστραφεί.
0: Ποιος πρέπει να ασχοληθεί? Και
1: το κράτος. Δηλαδή η αυτοδιοίκηση, ό,τι και αν κάνει από μόνη της, δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να προχωρήσει. Αν δεν έχεις τη βοήθεια του κράτους να σου δώσει σπόρους και κονδύλια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ότι δίνουμε μια ενίσχυση οικονομική σε άτομα που θα επιστρέψουν στο χωριό ή σε άτομα που θα γεννήσουν ένα παιδί, είναι...
1: Δεν κάνουν τίποτα αυτά. Δηλαδή για να γεννήσει κάποιος ένα παιδί, θα κάνει ένα παιδί και το δώσει 2.000 και τα τελειώ, δεν είναι στήριξη οικονομική αυτή. Πρέπει ο άλλος να έχει δουλειά, να έχει εισόδημα, να μπορέσει να μείνει εκεί στον τόπο, να μπορέσει να ζήσει και να κάνει την οικογένειά του και να πάει μπροστά. Με αυτά είναι ημίμετρα όλα. Αυτά είναι τίποτα.
0: Πεθαίνει το Βόλιο, μας λέτε?
1: Έχει τελειώσει, όχι πεθαίνει, έχει τελειώσει το Βόλιο. Το ίδιο βέβαια σε εμάς και στην Νεάπολη και στη Σιάτιστα. Αν θα δείτε τα σχολεία και τη δυναμική που έχουν σε ό,τι έχει σχέση με τους μαθητές, συνέχεια μειώνονται. Στο νηπιαγωγείο το δικό μας παλιά είχε 60 παιδιά επειδή δουλεύει και η γυναίκα μου. Φέτος είχαν 19 παιδιά. Του χρόνου θα έχει λιγότερα. Δηλαδή, μειώνονται όλοι οι αριθμοί σε όλα τα σχολεία. Σε όλες τις βαθμίδες.
0: Και δεν είναι μόνο στο Βόλιο, πρέπει να πούμε, είναι και σε όλη και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Γενικώς έχουμε θέμα.
1: Εμάς η ατυχία μας είναι ότι είμαστε η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχουμε θάλασσα.
0: Ναι.
1: Η ανάπτυξη υπάρχει εκεί που έχει θάλασσα. Όπου έχει θάλασσα και
0: έτσι,
1: θα πας, θα δεις γίνονται πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι τυχαίο που ακούω τα νέα του παιδιά, πάμε για σεζόν εκεί, πάμε για σεζόν εκεί, γιατί εκεί βρίσκουν δουλειές.
1: Βρίσκουν δουλειά και η δουλειά αυτή είναι μικρή, πολύ μικρή. Να ανταποκριθεί σε αυτά που έχουν τις προσδοκίες, αλλά αναγκάζονται και πάνω.
0: Μου ταρακουνήσατε λίγο, όχι ότι δεν τα ξέρω. Απλά τα λέτε πολύ ομά και ψυχρά και καταλαβαίνω.
1: Η αλήθεια αυτή είναι τώρα, τι να.
0: Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα, κάτι να αντιστραφεί όλο αυτό το κλίμα. Τι πρέπει να γίνει.
1: Να σου πω, ένα από τα έργα για τα οποία υπέφερα για να το φτάσω εκεί που το έφτασα ήταν το γυροκομείο Τσοτηλίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξοδέψαμε πάνω από 2 εκατομμύρια ως Δήμος και γύρω στα 300 εκατομμύρια οι δωρητές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε το μέγεθος. Έφυγα το 11, τους είχα βάλει και ρεύμα. Αυτό το γυροκομείο μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Και ήταν ένας φορέας, το Δορμουσόβλιο Δημοτικό Γυροκομείο όπως το λέγαμε, το οποίο θα το λειτουργούσε ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είχα ετοιμάσει και την οικονομοτεχνική μελέτη μόνος μου, γιατί είχα την εμπειρία της λειτουργίας της σχολής. Το προσωπικό που θα δούλευε, τα πάντα. Και θα το δουλεύαμε εμείς και εμείς θα το διαχειριζόμασταν. Η σημερινή δημοτική αρχή τουλάχιστον το έχει δημοπρατήσει. Το έχει δώσει σε ιδιώτη, το έχει πάρει ιδιώτης και κάποια στιγμή φέτος θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα να το λειτουργήσει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες να.
0: Κύριε Γκάση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε το λόγο γιατί κάποια πράγματα δεν προχώρησαν, το κάνατε?
1: Όχι, δεν έχει κανένα νόημα. Να σας πω, υπήρχε στο Δρομοσόγλιο Δημοτικό Γυροκομείο, υπήρχε η δέσμευση ότι όσο ζει ο δωρητής θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο δεν ζει ο δωρητής θα τον εκπροσωπώ εγώ, εφόρου ζωής, ως πρώην δήμαρχος. Ήταν η επιθυμία του αυτή.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό το νομικό πρόσωπο, η σύστασή του, πήγαινε για έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ναι.
1: Στην αρμόδια υπηρεσία των νομικών προσώπων, στην οποία είχα υπηρετήσει και εγώ με τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο όταν ήμουν στην Αθήνα. Όταν πήγε, τους ειδοποίησαν να στείλουν την απόφαση. Εμένα δεν με είχε βάλει τότε δημοτική αρχή γιατί δεν ήθελε. Δεν είχε τους λόγους της βέβαια γιατί δεν της άρεσα. Και τους απάντησαν από το.
0: Είναι λόγος αυτός.
1: Είναι λόγος. Δυστυχώς αυτή είναι η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Αυτή είναι δυστυχώς. Είναι οι δήμαρχοι της μίας εβδομάδος. Τόσο κάναν. Μία εβδομάδα κάναν και φύγαν. Ένας δήμαρχος που εκλέγεται μία φορά πρέπει να εκλεγεί τουλάχιστον μία ακόμα. Αν έχει κάνει κάτι. Αυτοί δεν κάναν τίποτα και φύγαν από την πρώτη τετραετία. Όταν τη στείλαν την απόφαση κάτω και του είπα ότι αυτή παραβαίνει το καταστατικό, την απόφαση
0: τώρα
1: που έχετε.
0: Σε ποιους αναφέρεστε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
1: Δύο δημάρχους. Τώρα να μην, δεν θέλω να του ονοματίσω.
0: Δεν θέλετε.
1: Υπήρξε ο δήμαρχος 11-14 και ο δήμαρχος 15-19. Μετά το 19 ήρθε ο Ζεφλής, ο οποίος εκλέγεται και δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται θα εκλέγει και τρίτη. Δεν υπάρχει. Όταν πήγε η απόφαση λοιπόν κάτω και του λένε ότι αυτό δεν αντιβαίνει σε αυτό που δεν είναι νόμιμη, την παράτησαν εκεί την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη δημοτική αρχή. Η δεύτερη δημοτική αρχή που ακολούθησε 4 χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και ο κύριος Ζεφλής κάπου το ανακάλυψε και μου λέει: έτσι και έτσι έχει γίνει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, χάσαμε 6 με 7 χρόνια. Υπήρχε μια απόφαση η οποία δεν είχε μέσα εμένα, που έπρεπε με βάση το καταστατικό και τις αποφάσεις να εκπροσωπώ τον δωρητή. Και έτσι χάθηκε η ιστορία όλη. Αυτός δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν αλεξιπτωτισσές από πάνω, πέσανε με τα αλεξίπτωτα, κάτσανε εκεί μια τετραετία και φύγαν. Δεν είναι αποτέλεσμα μηδέν. Εγώ γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί, έκατσα 16 χρόνια δήμαρχος.
0: Πονάτε τον τόπο σας.
1: Έμεινα εκεί, όπως λέω και εγώ, έμεινα λάφυρο πλέον στο τέτοιο, στον τόπο μου.
0: Ναι.
1: Δεν πήγα παρακάτω. Παρακάτω θα ήμουν καλύτερα οικονομικά από ό,τι είμαι τώρα. Αλλά και το πονάω αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Μα διακρίνω μια απογοήτευση.
1: Ναι, σίγουρα. Απογοητευμένος. Πέρα για πέρα.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές λέω ότι όλα αυτά που έχω κάνει δεν έπρεπε να τα κάνω. Δηλαδή, τζάμπα αφιέρωσα όλη μου την τέτοια για να γίνω. Δεν έχουν αποτέλεσμα. Αν είχαν αποτέλεσμα, θα έλεγα ναι, καλά τα έκανα και τα έκανα.
0: Ναι.
1: Έκανα κλειστό γυμναστήριο, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο στήχησε πάλι με τον Πασχάλη το Μετλιάγκα, πρέπει να τα λέμε. Στήχησε στο Δήμο η μελέτη 1.200.000 δραχμές. Δραχμές.
0: Πολλά λεφτά, ναι.
1: Λίγα λεφτά είναι.
0: Άρα.
1: Και έκανα ένα κλειστό γυμναστήριο. Σε παρόμοιο έργο, σε Δήμο του νομού Κοζάνη, στήγησε η μελέτη στην Άγκο 28 εκατομμύρια ευρώ. Α, δραχμές, συγγνώμη.
0: Α.
1: Εγώ σε μένα στήγησε 1,2 και σε αυτόν στήγησε 28. Ναι. Δεν λέμε ποιο Δήμο. Και με το έργο αυτό δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή ο Δήμος πλήρωσε 28 εκατομμύρια και το έργο δεν το έκανε ποτέ. Και εγώ πλήρωσα 1.200, τη στατική μελέτη ουσιαστικά, και έκανα το έργο. Ένα πανέμορφο έργο. Το έχουν τα παιδιά και το απολαμβάνουν. Αλλά λέω ότι δυστυχώς.
0: Ναι. Τώρα να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Η περιοχή έχει τεράστιο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο. Αξιοποιείται σωστά αυτός ο πλούτος σήμερα? Μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω?
1: Δεν νομίζω να... Εντάξει, εμείς τουλάχιστον τότε όσα μπορέσαμε από αυτά τα μνημεία τα αναδείξαμε, τα αξιοποιήσαμε. Κυρίως τα γεφύρια που υπήρχαν στην περιοχή. Κάναμε πολλές δουλειές, αλλά δυστυχώς δεν φέρνουν τον κόσμο. Ο κόσμος θα πάει σε μια περιοχή όταν θα βρει θάλασσα, δυστυχώς. Το βουνό δεν εκφράζει κανέναν. Δύσκολο πολύ, και όταν αν θα έχεις κάποιο γυνοδρομικό σε κάτι παρόμοιο που θέλαμε να κάνουμε εμείς, όπου θα έχει τη δυνατότητα βέβαια, γιατί αλλάξαν και οι συνθήκες οι κλιματικές, δεν πέφτει χιόνι πλέον και στη Βατσιλίτσα και σε όλα τα χιονοδρομικά. Οπότε θα ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Το παλιοκριμίνι που λέμε ήταν σε 1608 μέτρα υψόμετρο, είναι μια περιοχή πάνω από 800 στρέμματα. Εκεί ας πούμε σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τον δρόμο. Έφυγα εγώ, τον παράτησα. Οι μελέτες είναι εκεί που είναι. Δηλαδή από τα 8 χιλιόμετρα παραδόθηκαν 1500 μέτρα και τα άλλα είναι υπό διερεύνηση.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Με τον κύριο Ζευχλή έρχεστε σε κάποια... έχετε κάποια επαφή, κάποια σχέση? Λέτε κάποια πράγματα ότι πρέπει να προχωρήσουν από αυτά που μας λέτε εδώ τώρα?
1: Έχουμε, εντάξει.
0: Έχετε, κάνετε κάποια συζητήσεις επί αυτού? Σας λέει κάτι?
1: Κάνουμε, ναι, όπου χρειάζεται τη βοήθειά μου τη δίνω.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι προσωπικές τέτοιες του καθένα οι πρωτοβουλίες που παίρνει και...
0: Ναι, λέω μήπως προχωρήσουν κάποια πράγματα από αυτά που
1: μας έχετε εντάξει, εγώ δεν έχω τώρα. Αν και ο άνθρωπος μου ζήτησε κάποια στιγμή να συνεργαστούμε εκεί στο Δήμο, να βοηθήσω όπου μπορώ και περιμένω και την πρότασή του τώρα αυτές τις μέρες, αλλά... Να σου πω
0: τι
1: ένα άλλο.
0: Περιμένετε.
1: Να πάω να πάρω να έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο στο Δήμο για να προχωρήσουμε κάποια πράγματα.
0: Θα το κάνετε?
1: Θα το κάνω, ναι.
0: Ευχάριστο αυτό.
1: Ευχάριστο, εντάξει. Τώρα
0: θα μας πείτε τι ρόλο ακριβώς θα.
1: Βασικά στα έργα, στις μελέτες. Εκεί ναι. Που πονάει κάθε Δήμος.
0: Ναι. Και ίσως δούμε να προχωρήσουν και κάποια άλλα θέματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι.
1: Εγώ να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έρχονται στο μυαλό μου ένα-ένα. Λίγο πριν φύγω, επειδή υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα με την αποχέτευση στο Τσοτήλι,
0: ναι.
1: Συνέταξα μελέτη με την Άγκο.
0: Ναι.
1: Μελέτη αντικατάσταση δικτύου υπονόμων για το Τσοτήλι, η οποία με στήχησε 200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά για να την υλοποιήσω κάποια στιγμή, μου λένε ότι πρέπει να έχεις πρώτα βιολογικό καθαρισμό και μετά να εντάξεις το έργο για να το προχωρήσεις. Λέω να ξεκινήσουμε το βιολογικό καθαρισμό. Βρήκαμε το οικόπεδο, συμφωνήσαμε με την Άγκο. Με το σημερινό Περιφερειάρχη, ξεκινήσαμε κάτι απολωτριώσεις και τέτοια που θέλαμε. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε. Σήμερα όλοι οι άλλοι κάνανε εκτός από εμάς. Δηλαδή έχει Νεάπολη βιολογικό, έχει Σάτιστα βιολογικό, έχει Ιεράτυρα με την Γαλατινή βιολογικό, Τσοτήλι δεν έχει βιολογικό και η μελέτη αυτή είναι πεταμένη σε ένα υπόγειο στο πρώην Δημαρχείο Τσοτηλίου. Και δεν προχωράει τίποτα. 200.000 πληρώσαμε και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
0: Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε πριν 16 χρόνια. Πριν 18 χρόνια. Πέστε ότι έγινε το 2008.
0: Μπήκαν στο σιρτάρι.
1: Σας είπα, είναι σε μία αίθουσα. Τις πετάξαν τις μελέτες όπως τις βρήκαν.
0: Ναι.
1: Στο υπόγειο του παλιού Δημαρχείου Τσοτηλίου. Του πρώην Δημαρχείου Τσοτηλίου. Ανακατεμένες όλες. Και δεν πάω να δω πώς τα έχουν βάλει, πώς τα έχουν ρίξει, γιατί θα στεναχωρηθώ. Ό,τι είχα παράξει δηλαδή αυτά τα χρόνια πήγαν τα πετάξαν εκεί κάτω. Δεν τους ενδιέφερε.
0: Δεν τους ενδιέφερε.
1: Όχι, δυστυχώς. Ρίξε γιατί θα στεναχωρηθώ. Ό,τι είχα παράξει δηλαδή αυτά τα χρόνια πήγαν τα πετάξανε εκεί κάτω. Δεν τους ενδιέφερε.
0: Δεν τους ενδιέφερε.
1: Όχι, δυστυχώς.

0: Ακού λοιπόν.
1: Και πάμε να δούμε λίγο τις συνενώσεις των Δήμων. Εσείς σε εκείνο το κομβικό σημείο είχατε δηλώσει παραίτηση τότε. Τι είχε γίνει ακριβώς?
2: Το 2010 να είχα παραιτηθεί.
1: Ναι.
2: Με κάποια προβλήματα υγείας φοβήθηκα ότι θα μου επιδεινωθούν στο μέλλον αν συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά, γιατί τα κοινά είναι δύσκολα. Είσαι κάθε μέρα σε εγρήγορση και σε μια κατάσταση φοβερά δύσκολη.
1: Μάλιστα.
2: Θεώρησα καλό να αποχωρήσω παρά να συνεχίζω. Βέβαια το 2014 ξανά έκανα το εγχείρημα πάλι. Είναι το σύστημα τέτοιο που σε καθοδηγεί, σε βάζει σε καλόπιο που ήταν λάθος μου. Βέβαια το 2010 τότε με τις συνεδριάσεις στην ΤΕΔΚ που συμμετείχαμε και λοιπά, λέγαμε ότι θέλαμε ισχυρούς δήμους, θεωρώντας ότι το κράτος θα ανταποκριθεί.
1: Ναι.
2: Σε αυτό το εγχείρημα που μας πρότεινε. Δυστυχώς το κράτος τράβηξε την ουρά του απ' έξω. Αυτά που έλεγε δεν εφήρμοσε τίποτα, γιατί αν θυμάστε τότε έλεγε ότι οι περιφερειάρχες θα είναι μικροί πρωθυπουργοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να είναι μια κοροϊδία πέρα για πέρα, που δεν ήταν ποτέ μικροί πρωθυπουργοί.

0: Υπουργοί και ούτε είτε είναι και ούτε πρόκειται να γίνουν και οι Δήμοι θα είχαν τα ισχυρά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά κλπ. Τίποτα απολύτως. Στο Βόλιο που μας κάνανε ένα Δήμο έπρεπε να γίνουν τρεις Δήμοι. Τώρα δηλαδή μετά από όρημη σκέψη και βλέποντας τι περάσαμε τα 16 χρόνια έπρεπε να γίνει ένας Δήμος Τσοτήλη Πεντάλογος, ένας Δήμος Νεάπολη Άσκιο και ένας Δήμος της Άτιτα. Τρεις Δήμους. Εμείς κάναμε έναν και τον παιδεύουμε πολύ.
1: Το υποστηρίζατε από τότε?
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, τότε έλεγα ένα Δήμο ισχυρό, δυστυχώς. Νόμιζα ότι αυτό που είπα ότι το κράτος θα ανταποκριθεί. Το κράτος δεν ανταποκρίθηκε. Αν δεν έχεις πόρους και δεν έχεις μηχανισμούς κλπ, πώς να πας μπροστά?
1: Ούτε σήμερα λειτουργεί το σύστημα αυτό?
0: Όχι, όχι, δεν λειτουργεί. Οι μεγάλοι Δήμοι είναι πολύ δύσκολο. Εγώ τα ίσα σας είπα. Από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Απρίλιο που γίνανε οι εκλογές το 2012, ήμουν στο γραφείο του Πάρτου Κουκλόπουλου στην Αθήνα. Έζησα από μέσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι γινόταν και έβλεπα.
1: Ναι.
0: Είχαμε 300 τόσους Δήμους τότε και πέρασαν όλοι οι Δήμοι από το γραφείο. Και βλέπαμε ποιες ήταν. Βέβαια τότε είχαμε και ένα μεγάλο πρόγραμμα. Έχει κατορθώσει ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Είχε κάνει ένα ΕΣΠΑ μέσα στο Υπουργείο 280 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Οι μόνοι που δεν πήραν λεφτά τότε ήταν οι τέσσερις Δήμοι του νομού Κοζάνης. Δεν ήρθε να πάρουν ούτε ένα ευρώ. Ο μόνος που πήρε και πρέπει να τα λέμε και είναι προς τιμή του είναι ο Χρήστος Γουσλιόπουλος, ο Δήμαρχος Νεστορίου. Πήρε 15 έργα, 15 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο έργο σε κάθε χωριό. Ο μόνος που πήρε 15 εκατομμύρια ευρώ έργα από το ΕΣΠΑ το δικό μας. Γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να συντάξουν τη διαδικασία της μελέτης και ό,τι άλλο απαιτούνταν για να φέρουν πλήρη πρόταση εκεί να πάρουν τα λεφτά.
1: Δεν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό να το πω έτσι.
0: Δεν το διαχειριστήκαν σωστά. Τώρα φταίει ο Δήμαρχος, φταίει η τεχνική υπηρεσία, φταίνει οι άλλοι οι παράγοντες του Δήμου, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα δημοτικά. Κάποιος έφταιγε. Δεν έφτασε τίποτα από τον νόμο Κοζάνης.
1: Χάθηκαν ευκαιρίες.
0: Μόνο χάθηκαν. Και εκείνη η περίοδος του 2011, αν και ήταν δύσκολη με τα μνημόνια και με αυτά και περάσαμε, γινόταν πόλεμος εκεί στη σταδίο στο Υπουργείο Εσωτερικών, πόλεμος κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε από τα δακρυγόνα και με αυτά, μοιράζονταν χρήματα. Υπήρχαν χρήματα, υπήρχε ένας καλός υπουργός που ήταν ο Πάρης και ήξερε να το διαχειριστεί το θέμα. Δυστυχώς δεν είχε ανταπόκριση εμάς. Μόνο σας λέω, ο Δήμος Νεστορίου πήρε λεφτά από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κανένας άλλος.
1: Μάλιστα, απογοητευτικά αυτά.
0: Δεν είναι απογοητευτικά, φυσικά. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος τότε θα ήμουν όλη την ημέρα στο τον προηγούμενο διάστημα από το 10 και πριν κάθε 20 μέρες ήμουν στην Αθήνα. Για έτσι έβγαζα τα λεφτά και ήμουν τρίτος έσοδα στο νομό Κοζάνης.
1: Ναι.
0: Ήμουν συνέχεια εκεί. Οι σχολές και αυτά και όλα και τα γυροκομεία και τα πάντα δεν γίνανε από μόνο τα σχολεία που... Καταρχήν αναπαλώσαμε όλα τα σχολεία σχεδόν. Σε 25 χωριά, πέρα από τις συντρέφεις που σας είπα προηγουμένως,
1: ναι.
0: Και άλλα παράλληλα έργα. Αναπαλαιώσαμε τα περισσότερα. Είναι κτίρια τα οποία χρειάζονται και μείναν στα χωριά, μείναν στους κατοίκους. Τα χρησιμοποιούν σήμερα, δεν έχουν κάτι άλλο.
1: Να ρωτήσω τώρα, τα λέγατε σε έναν άνθρωπο να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν αξίζει. Δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να ασχοληθείς. Δεν σου δίνουν τα ηχέγγυα το κεντρικό το κράτος και η πολιτεία για να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις για να πάει ο τόπος μπροστά. Και έχω και μια προχωρημένη σκέψη, τώρα θα την πω. Μας με κατακρίνουν, οι Δήμοι δεν θέλουν πλέον αιρετούς, θέλουν μάνατζερ, εγώ έτσι πιστεύω. Να βρεθεί ένας τρόπος να διασφαλιστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να διοικήσουν τους Δήμους. Να ξέρουν τι τους γίνεται δηλαδή. Να μπορέσουν να πάνε οι Δήμοι μπροστά. Με τις διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα. Και με όλους αυτούς που περιφέρονται ας πούμε, και θέλουν να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση, εγώ δεν
1: πρόκειται και... να δεν συμφωνείτε. Ναι.
0: Δεν μου αρέσει. Θα μου πεις είσαι υπερόπτης. Όχι, τα έχω ζήσει, τα ξέρω και νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η δουλειά έτσι.
1: Ούτε όραμα υπάρχει, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα απολύτως. Το όραμα έχει ο καθένας. Αλλά έχει και συγκεκριμένο μυαλό. Ένα συγκεκριμένο μυαλό έχει ένα όραμα. Όσο πιο αδιευρυμένο είναι το μυαλό, τόσο μεγαλύτερο είναι το όραμά του. Κάποιοι άνθρωποι τα οράματά τους είναι πολύ μικρά.
1: Πολύ απογοητευτικά αυτά
0: έτσι,
1: που μας λέτε.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, δεν τη ζούμε. Γιατί φτάνει η περιοχή, γιατί το Βόλιο φτάνει σε αυτό το... Και γενικά όλος ο νομός. Και η Πτολεμαίδα έχει πρόβλημα, και η Κοζάνη έχει πρόβλημα.
1: Όλοι
0: τα Σέρβια έχουν πρόβλημα. Το Βελβεδό λογικά θα έχει πρόβλημα. Βέβαια αυτοί έχουν τις καλλιέργειες εκεί. Έχουν και το Μανώλη το Στεργείο, αν δεν κάνω λάθος, δήμαρχο τώρα χρόνια. Αυτοί έχουν τη λίμνη εκεί και μπορούν και να ανταποκρίνονται. Είναι ένα χωριό ενεργό.
1: Να ρωτήσω, κύριε Γκάση, τότε γιατί κάποιος να ασχολείται με τα αυτοδιοικητικά έτσι, πώς μας τα λέτε να μην ασχολείται κανένας?
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν σας είπα, αν ξαναπήγαινα το 1994, τότε σε ηλικία 32 χρονών έγινα δήμαρχος εγώ.
1: Ναι.
0: Και μου ξαναβάζαν αυτά τα τέτοια να ξανακατεύω και να ξανασχολείται.

0: Εγώ θα έλεγα όχι, γνωρίζοντας την εμπειρία την μέχρι σήμερα. Για μένα δεν έχω ούτε γιατί η περιοχή, στην περιοχή άλλαξε κάτι και δεν υπήρχε κάτι άλλο που μπορούσε να γίνει. Αλλά ούτε και σε μένα άλλαξε κάτι στην προσωπική μου ζωή. Ίσα-ίσα εγώ έχω χάσει πολλά πράγματα και βέβαια κατά καιρούς άκουγα και πολλές χαζουμάρες για διάφορα τέτοια τα οποία είναι, δεν τα σχολιάζουμε και δεν ασχολούμαστε. Δεν, για μένα δεν αξίζει. Δεν...
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω πώς είναι η καθημερινότητά σας τώρα, με τι ασχολείστε, τι κάνετε.
0: Κοιτάξτε, εγώ μετά από...
1: Γιατί ήσασταν ένας δραστήριος άνθρωπος, ενεργητικός και ακόμα είστε, αλλά έξω από το αυτοδιοικητικά.
0: Μετά από 40 χρόνια εργασίας, εγώ ξέρετε τι έκανα, εγώ υποτίθεται ήμουν υπάλληλος του κράτους, του Δήμου.
1: Ναι.
0: Έπαιρνα το μισθό μου από εκεί και πήγαινα και πλήρωνα τις εργοδοτικές εισφορές του μηχανικού. Πήγαινα και πλήρωνα το τσμέδε, το οποίο ήθελε γύρω στις 5.000 κάθε χρόνο. Εκεί ως μηχανικός, αν οι άλλοι ασχολούνταν 10, εγώ ασχολιόμουν 1.
1: Ναι.
0: Δεν δούλεψα, γιατί ασχολιόμουν με το Δήμο. Ή με το Δήμο θα δούλευα, θα ασχολιόμουν με τη δουλειά μου. Εγώ είχα επιλέξει το Δήμο. Έτσι λοιπόν, μετά από 40 χρόνια πληρωμών, σήμερα είμαι συνταξιούχος εδώ και 2 χρόνια και παίρνω 1.000 ευρώ σύνταξη.
1: Φύγεται μεγάλο θέμα τώρα.
0: Φυσικά, και αναγκάζομαι, ας πούμε, και δεν έχω παραδώσει τα βιβλία μου και τα χαρτιά μου που λέμε στην εφορία και συνεχίζω και δουλεύω. Προσπαθώ με μικρά έργα και με κάποιες δουλειές να ανταποκριθώ για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Γιατί προέχει η οικογένειά μου τώρα. Αναγκάζομαι και δουλεύω δηλαδή.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συνταξιούχοι που δουλεύουν σήμερα, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα, δεν βγαίνει.
0: Γιατί εγώ ήθελα να έχω αυτά που υπολόγιζα να έχω, αυτά που μου λέγανε ότι θα πάρω για να μπορέσω να κάθισω, να ξεκουραστώ και να ζήσω και να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω. Όχι να κάθομαι τώρα στα γιαπιά και να παρακολουθώ τον άλλον πώς βάφει, πώς αρμολογεί, πώς περνάει τις πλάκες ή πώς... Ναι, έπρεπε να κάνω άλλα πράγματα για τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρουμε μέχρι που θα πάει.
1: Ναι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Χρήστο.

0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι ήσασταν στέλεχος του Πασόκ. Τώρα είστε στέλεχος του Πασόκ. Δεν ξέρω ακριβώς να μας το πείτε.
1: Εντάξει, στέλεχος του Πασόκ ήμουν από την ηλικία των 14 ετών.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ ήμουν πάντα στο Πασόκ. Το Πασόκ δεν ήταν ποτέ μαζί μου.
0: Τι εννοείται?
1: Πάντα τους είχα απέναντι. Και το 94 που κατέβηκα, κατέβηκα αντάρτης. Και το 98 που ξανακατέβηκα δήμαρχος όνου, είχα αντίπαλο από το χώρο μέσα. Βέβαια το 2002 και το 2006 κουράστηκε το Πασόκ και με άφησε με τον αντίπαλό μου της Νέας Δημοκρατίας. Και συναγωνιστήκαμε και κέρδισα. Το 2011, όταν προς τιμήν του Γιώργου του Δακή μου πρότεινε να αναλάβω τη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη,
0: ναι,
1: το Πασόκ πήγε απέναντι. Πήγε και στήριξε τον μετέπειτα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεοφύλακτο, τον δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Εμένα με ψήφισαν δηλαδή 28 νεοδημοκράτες, ένα σκληρό Πασοκτζή. Μου με στήριξαν 28 νεοδημοκράτες και δύο Πασόκοι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ένας δήμαρχος, πρώην δήμαρχος εκεί στα Μέγαρα, και ένας γιατρός. Και δεν ευωδόθηκε και αυτή η ιστορία. Πάντα τους είχα απέναντι, αλλά δεν με πειράζει εμένα αυτό. Εγώ, εντάξει, η ιδεολογία μου. Σήμερα βέβαια το Πασόκ, βλέπετε, έχει προβλήματα. Έχει φύγει η λογική του με μία ψήφο να κερδίσουμε και μετά βλέπουμε. Και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πώς το βλέπετε κάτι σήμερα τα πράγματα? Παλεύει να σταθεί στο πολιτικό σκηνικό? Θα πάει καλύτερα, θα πάει χειρότερα?
1: Εγώ βλέπω να παγιώνεται η κατάσταση και θα είναι τρίτος μάλλον, με δεύτερο τον Τζίπρα. Και κάπου πρέπει να μας οδηγήσει αυτή η ιστορία. Θα γίνει το δίπολο πάλι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς,
0: ναι,
1: εμπροκειμένα, και το Πασόκ θα παίζει το ρόλο του κομπάρσου.
0: Πώς το νιώθω?
1: Δεν μ' αρέσει αυτό, γιατί πολλοί θα αρχίζουν να λακίζουν όπως άρχισαν να λακίζουν, να πάνε να βρούνε μεροκάματο στην μεριά της αριστεράς.
0: Τώρα έχει, σκληρό έχει αυτό που είπατε, μεροκάματο.
1: Μεροκάματο είναι. Πολλοί τύποι αυτοί που το ψάχνουν το μεροκάματο. Γιατί πάνε, και από ιδεολογία, από αγάπη, από τι πάνε? Γιατί δεν τους εκφράζει το Πασόκ σαν χώρο, σαν ιδεολογία, και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή να κάνουν τι?
0: Σκληρή κουβέντα.
1: Ψάχνουν να βρούνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η ιστορία. Αυτή είναι. Να μην πούμε ονόματα, δεν κάνει, αλλά είναι κάποιοι τύποι που έχουν τα κόμματα για το μεροκάματο. Να πάνε να βολευτούν, να έρχονται γύρω. Εγώ ποτέ δεν με στήριξε το Πασόκ και πάντα είμαι το Πασόκ. Δεν έφυγα από το Πασόκ. Γιατί ναι, πίστευε και στον Ανδρέα Παπανδρέου και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τότε που κινήσαν την ιστορία.
0: Είναι υποψιασμένος όμως ο κόσμος σήμερα, δεν είναι?
1: Μα και τι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κάτι θα ψηφίσει. Όσο και υποψιασμένος να είναι, αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να εκλείψει. Αυτό το πρόβλημα θα συνεχίζεται.
0: Με
1: το μεροκάματο τα λέμε, δηλαδή βολευτήκαν με το Πασόκ πολύ. Τώρα σου λέει να πάμε να βολέψουμε τους άλλους που μας ακολουθούν, την άλλη γενιά μας, στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία, και η λογική και η πολιτική τους είναι αυτή. Δεν είναι ότι σκέφτονται το πώς θα κάνουν την Ελλάδα καλύτερη, να πάμε καλύτερα σαν λαός και σαν.
0: Έχει δυνατότητες το Πασόκ να πάει καλύτερα?
1: Όχι, δεν νομίζω. Ότι εντάξει, αρχίζει και παγιώνεται εκεί η κατάσταση και εγώ στεναχωριέμαι. Και δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει λύση αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει Ανδρέας Παπανδρέου τώρα που θα μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Υπάρχουν άλλα πρόσωπα,
1: ναι,
0: που διεκδίκησαν στο παρελθόν.
1: Δεν μπορούν τα άλλα πρόσωπα, είναι μπροστά στον Ανδρέα, είναι ελάχιστοι.
0: Όχι, λέω στο σημερινό Πασόκ, τα τελευταία χρόνια.
1: Αφού δύο φορές που κάναμε εκλογική διαδικασία, αναδείξαμε τον Ανδρουλάκη αρχηγό του Πασόκ. Δεν μπορείς να αμφισβητείς δηλαδή τον πρόεδρο του Πασόκ. Δύο φορές τον ανέδειξε και με ισχυρή πλειοψηφία ο λαός.
0: Αν, όπως λέτε, τρίτο κόμμα θα είναι το Πασόκ στις επόμενες εκλογές, μετά τι?
1: Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Δηλαδή θα πάμε σε μια εκλογή, αν δεν σχηματίσει η κυβέρνηση, δεν έχει την πλειοψηφία ο Μητσοτάκης, που θα είναι λογικά πρώτος με βάση
0: τις δημοσκοπήσεις,
1: τα γκάλο που γίνονται τώρα, θα πάει σε δεύτερη εκλογή. Το τι θα γίνει στη δεύτερη εκλογή θα δείξει, αλλά και αν δεν υπάρξει και πάλι αυτοδυναμία, κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιοι πρέπει να συμπράξουν για να κυβερνηθεί η χώρα. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Στο όνομα του είναι ο Μητσοτάκης, είναι δεξιός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πρέπει να βρουν λύση, να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε υποχρεώσει.
0: Είναι πολλά τα θέματα γύρω μας που πρέπει να μας ανησυχούν, έτσι.
1: Σίγουρα. Γιατί εγώ αυτό που φοβάμαι είναι να μην φτάσουμε στην κατάσταση του 2010. Μην ξαναέχουμε πάλι μνημόνια και μην ξαναπάμε σε εκείνα τις τρελές τις καταστάσεις και τις εποχές, που εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να αντέξω πλέον μια δεύτερη κρίση.
0: Κανένας δεν μπορεί, αλλά ναι, γιατί το λέτε αυτό όμως?
1: Γιατί
0: πού το στηρίζετε?
1: Είμαστε στη λογική του 10. Δηλαδή ότι λέγαμε τότε με το λεφτά υπάρχουν, ας πούμε, και με τα με όλα αυτά που ήταν λάθος τέτοιες. Και μετά πήγαμε στο Καστελόριζο, έφυγε ο Καραμαλής, άφησε την καυτή πατάτα στον Παπανδρέο, την πήρε για να γίνει πρωθυπουργός. Κάτι τέτοιο εγώ αρχίζω και βλέπω και διαφαίνεται στον ορίζοντα. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να υπάρξει λύση να κυβερνηθεί η χώρα. Δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή το πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Αν και εγώ είμαι κατά του Μητσοτάκη, το πρόβλημά του είναι αυτό. Δεν είναι πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Να κάνουμε μια πρόταση πώς θα βγούμε από την κρίση. Υπάρχει κρίση ακόμα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε σε ένα θέμα εντελώς διαφορετικό που το συζητούσαμε και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Δωρές από απόδημους, έτσι. Μου είπατε προηγουμένως για έναν από την Αμερική που έχει προσφέρει στον τόπο.
1: Υπάρχουν πολλά κληρωτήματα στο, ειδικά στο Τσοτήλι. Εμείς στο πρώην Δήμο Τσοτήλι είχαμε αρκετά, ειδικά στον Αυγερινό, από ανθρώπους οι οποίοι αφήσαν τα χρήματά τους για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Βέβαια αυτά τα χρήματα όταν τα διαχειρίζεται το κράτος είναι ό,τι χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα είναι ο Δήμος, και εγώ ήμουν Δήμαρχος, ή θα είναι η Εκκλησία. Και μπαίνουμε σε κάτι διαδικασίες τρομερές. Τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοήθησε και στο γυροκομείο.
0: Ναι.
1: Μας έδωσε 30 εκατομμύρια δραχμές. Ο Παναγιώτης Ξενόπουλος είναι και προσωπικός μου φίλος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος σε αυτή τη φάση έχει δημιουργήσει ένα νομικό πρόσωπο, ένα κληροδότημα. Προσωπικά διαχειρίσιμο από τον ίδιο. Και είναι ένας επιχειρηματίας στην Αμερική. Ασχολείται με την εστίαση. Έχει μεγάλη προκοπή. Έχει στην Ελλάδα τα. Το πούμε κιόλας, δεν νομίζω ότι η διαφήμιση έχει τα Fridays και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, στο Κόσμος και στην Αριστοτέλους. Έχει λεφτά και από φέτος θα δίνει 12 υποτροφίες στα 12 καλύτερα παιδιά από το Δήμο Βοΐου.
0: Ναι.
1: Θα τους δίνει από $6,000 τον κάθε ένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα ξεκινήσει από φέτος, τώρα μέσα στον Αύγουστο θα γίνει η εκδήλωση. Τώρα έχουν βγει οι βαθμολογίες, θα δουν τα παιδιά ποιοι είναι πάνω από 16 μέσο όρο για να πάρουν τα χρήματα αυτά. Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά πρέπει να ευγνωμονούμε και να ευεργετούμε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια που τους συνέστησα εγώ είναι τις υποτροφίες να τις δίνει αυτός ο ίδιος. Και αυτό θα κάνει δηλαδή και φέτος.
0: Ωραία.
1: Θα κόψει άριθμες επιταγές και θα τις δίνει. Γιατί αν περιμένεις να κάνει την πρόσκληση η περιφέρεια με το αρμόδιο γραφείο. Τα δικά μου τα παιδιά μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει και έχουμε 5-10 κληροδοτήματα. Δεν πήραν από κανένα κληροδότημα τίποτα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η κόρη μου προχτές με έλεγε: Παπά, εγώ θα πάρω τίποτα. Τι να το πω το παιδί. Περίμενε πότε θα ξυπνήσουν στην περιφέρεια για να βγάλουν την διαδικασία, την προκήρυξη, για να κάνεις τα χαρτιά σου και να έρθουν. Αυτά είναι. Αυτός ο άνθρωπος θα έρθει ο ίδιος προσωπικά. Βέβαια είναι και μεγάλος. Είναι 82 χρονών. Αυτό θα το κάνει εφόρου όχι ζωής. Κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Θα αφήσει και τα παιδιά του, θα αφήσει τα εγγόνια του να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια και να δίνει αυτά τα χρήματα.
0: Και είναι πολύ θετικό και για τα παιδιά, επιβραβεύονται.
1: Βέβαια, εντάξει, να ξεκινήσει ένα παιδί και βέβαια θα τα δίνει μισά-μισά.
0: Ναι.
1: Την πρώτη χρονιά θα δώσει 3.000 και αν έχει καλή πρόοδο την πρώτη χρονιά, γιατί πολλοί περνάνε και τα παρατάνε. Πάνε αλλού.
0: Ναι.
1: Αν θα έχει καλή πρόοδο την πρώτη χρονιά, θα πάρει τα άλλα 3.000 τη δεύτερη χρονιά. Και σίγουρα θα καλεστείτε και εσείς στην εκδήλωση που θα γίνει και θα γίνει, μου φαίνεται, στις 21 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είχε ένα μαγαζί εκεί της γυναίκας, χωρέθηκε η γυναίκα του, το φτιάξαμε το μαγαζί αυτό και θα κάνει την εκδήλωση εκεί μέσα να τιμήσει και τη μνήμη της γυναίκας του. Και προφανώς και σαν αέρα θα καλεστείτε και θα έρθετε εκεί για να αναδείξετε αυτόν τον άνθρωπο και την προσπάθειά.
0: Είναι σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές.
1: Σίγουρα.
0: Και πρέπει να αισθανόμαστε και ευγνωμοσύνη κιόλας.
1: Είναι 72.000 δολάρια κάθε χρόνο. Είναι λεφτά πολλά. Δεν τα δίνει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, τα δίνει στους μαθητές του Βοΐου που θα έχουν μια καλή πορεία στην πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση.
0: Πολύ καλό αυτό. Και κλείνοντας, κύριε Γκάση, θέλετε να πείτε κάτι που δεν έχουμε σημειώσει μέχρι τώρα, δεν έχουμε αναφέρει?
1: Όχι, δεν νομίζω. Είπαμε αρκετά πράγματα. Βέβαια, πολλά δεν έπρεπε να τα πούμε κιόλας, γιατί μπορεί να απογοητεύουμε και τον κόσμο. Αλλά εγώ συνήθως εκφράζω αυτό που και λέω, αυτό που πιστεύω, αυτό που νιώθω μέσα μου. Δεν θέλω ούτε να χαϊδέψω αυτιά ούτε τίποτα. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή είναι. Το Βόλιο περνάει πολύ δύσκολα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αδειάζουμε καθημερινά, βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι φεύγουν. Δυστυχώς, όπως είπα από πίσω, δεν έρχεται νέο αίμα.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποια στιγμή θα γίνουμε χωριό.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Κλείνοντας τώρα, 12 και 54 η ώρα, κύριε Γκάση, να πούμε και δύο λόγια κλείνοντας για το παράρτημα πυροσβεστικής.
1: Ναι, το μόνο παρήγορο σε όλη αυτή την ιστορία η σχολή της δημοτικής αστυνομίας, ναι, που είχαμε τότε. Κατόρθωσε ο σημερινός ο Δήμαρχος και την έκανε παράρτημα της πυροσβεστικής. Στο τοπίο, ναι, βέβαια η έδρα είναι η Πτολεμαίδα. Αλλά κατόρθωσε το πρώτο έτος, ας πούμε, των παιδιών όταν κατατάσσονται στη σχολή. Να έρχεται εκεί. Φέτος είχαμε γύρω στα 270 παιδιά.
0: Δίνει ζωή σίγουρα στον τόπο.
1: Σίγουρα δεν είναι όμως το παλιό που είχαμε εμείς στη δημοτική αστυνομία. Στη δημοτική αστυνομία είχαμε προϋπολογισμό εμείς ως Δήμος, ναι, το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαμε 50 εργαζόμενους τότε. Τώρα οι εργαζόμενοι είναι πολλοί. Τα παιδιά διαχειρίζονται από μόνοι τους την καθαριότητα, τα σερβιρίσματα κλπ. Οι υπάλληλοι είναι 5. Αλλά εμείς δίναμε και δουλειά τότε. Βέβαια είναι και αυτό καλό, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία κάποιες μέρες βγαίνουν έξω. Βέβαια τα παιδιά μπορεί να απογοητεύονται γιατί, ναι, βλέπουν την κατάσταση που υπάρχει, αλλά είναι ουσιαστικά, έδωσε μια ζωή στο τσοτήλι.
0: Βέβαια.
1: Από ό,τι τώρα είχα συζητήσει και παλιότερα με το Δήμο, βέβαια εγώ δεν πολύ ασχολούμαι, είναι να γίνουν και κάποιες φυλακές, αυτές που παλιότερα δεν τις δέχονταν στην...
0: Αυτό είναι πρόσφατο.
1: Ναι, θα γίνουν στην Νεάπολη,
0: ναι, βέβαια. Νεάπολη, ναι.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, ο Κορυδαλός έλεγε ότι θα βγάλει τις φυλακές έξω. Θα τις πάει στον Ασπρόπυργο που λέγανε ακόμα οι φυλακές του Κορυδαλό και δεν πρόκειται να φύγουν. Τώρα μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα
0: εσύ είστε σύμφωνος με αυτό, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Εκεί που θα γίνει, ναι.
0: Για όσον αφορά και τις θέσεις εργασίας που θα
1: προκύψουν. Οι θέσεις εργασίας τώρα δεν θα προκύψουν. Ο άλλος έρχεται, θα δουλεύει 2-3 μέρες συνεχόμενα και θα φύγει και θα πηγαίνει στην Πτολεμαίδα, θα πηγαίνει στην Κοζάνη, θα πηγαίνει στα. Δεν θα κάθεται εκεί, δεν θα δώσει στον τόπο.
0: Ναι.
1: Θα είναι κάποια, οι προμήθειες θα γίνονται με δημοπρασίες από αλλού, θα έρχονται από αλλού τα τέτοια.
0: Α, αλλά το βλέπετε θετικό όσον αφορά τις φυλακές, γιατί κάποιοι αφισβητούν το, πώς να το πω, αν είναι καλό να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή.
1: Πολλοί εκεί, ας πούμε, στο Μαλανδρίνο, εγώ θυμάμαι που έγινε και είχα ένα φίλο, αυτοί αντιδρούσαν και μου έλεγε, ας πούμε, ότι δεν. Άλλα περίμεναν και άλλα έφεραν οι φυλακές. Στα Γρεβνά που γίνανε έξω. Δεν υπάρχει κάπου να παρουσιάζει πρόσωπο να φαίνεται ότι κάτι άλλαξε στην περιοχή, έδωσε μια ανάπτυξη. Πάνε εκεί, κάθονται, κάνουν τις υπηρεσίες στο 2 μέρες, με 1-2 διενεκτρεύσεις, φεύγουν και πάνε μετά από 3 μέρες. Αυτό θα φύγει και θα πάει μακριά. Μπορεί να φτάσει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. 12 και 56 ώρες. Αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θερμά ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, σας ταλαιπωρήσαμε, σας φέραμε εδώ, είχατε δρόμο.
1: Δεν πειράζει.
0: Ελπίζω να είστε καλά και εσείς ευχαριστημένοι από την κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 16 χρόνια πάλι στα μικρόφωνα, βέβαια στην ΕΡΑ έρχομαι πρώτη φορά, συνήθως στη Λίνα δεν τη δίναμε τις συνεντεύξεις διαζώσεις, τις δίναμε
0: άλλαξαν τα πράγματα.
1: Τηλεφωνικά. Σήμερα μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω να γνωρίσω και το κτίριο εδώ, την έδρα και παλιούς σας συναδέλφους που είδα και θυμήθηκα. Εντάξει, μια εμπειρία και αυτή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο. Τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράψει έγιναν τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία-νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθησε στο βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχρησε και βοήθειας, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλωνε μόνη της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμπτό μέχρι στιγμής, Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή σηριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγόνα και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά τη διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεολειπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσυλλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιδανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για αυτό που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς αυτό.
0: Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: κατάσταση. Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έρχονταν ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα, μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος, αλλά και ο πατέρας του, στα Χανιά. Χθες βράδυ, αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες. Δεν έγινε χθες, για να μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ. Έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά απρύτερα. Έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε

0: κατοικίας του ουσιαστικά. Και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα. Διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του, για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησης του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκυ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
2: Βίκυ, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος βγήκε κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων, που αδιευκρίνησε μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεστένων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεστένων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται. Υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους.

0: για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει, αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό. Απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Αγγελίας έρχεται σε συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεολειπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στην κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καρδιαριδιών τους, καθώς όπως επισημαίνουν η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακό Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Medaset και του VFF Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του Θαλασσίου Πάρκου και δί στο Βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της Αλάσχιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεί αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου. Γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση, 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
1: Nice.
5: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει. Αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίση στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων. Κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Medaset και VVF Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Medaset, Γιώργος Σαμψόν. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι, που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας Χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση, ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
1: Μάλιστα.
5: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος, μετά από απόφαση δικαστική, είχε και επιστροφή χρημάτων. Όμως το χεράκι του, για να γίνει αυτό, έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Μάλιστα.
5: Που, αν μη τι άλλο, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Σιδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης της οδούς Υποκράτους Ακροπόλος Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης, και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ, Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι, και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον, αλλά στα Γουβιά. Και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράτζης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινούς σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από τρεις μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στην νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για τρεις ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνήτος, η Σκάλα Πολυχνήτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια, σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα λέγαμε και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μάλλον μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κεραψοδία και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
9: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής του φιλοζωικού σωματείου της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Συσκέψεις με την ηγεσία της Ελλάς για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Στο στόχαστρο των αρχών και τέταρτο άτομο που φέρεται να ήταν με τους άλλους τρεις που φαίνονται σε βιντεοληπτικό υλικό. Εξιτήριο πήρε ο τραγικός πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Στο νοσοκομείο με εγκάπματα παραμένει η ίδια. Η απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία κινήτων μετά από σχεδόν έναν αιώνα φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης μετά τις εκλογές, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από αναμένο τσιγάρο ασυνείδητου οδηγού ξεκίνησε η φωτιά στο Ρεόκαστρο που στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και παιδί.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα προείσταται σε κλειστές συσκέψεις με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό Μέγαρο, γύρω από τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη συνοδεύουν υψηλόβαθμα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας από την Αθήνα.
1: Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μέλα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
3: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
1: Συγκλονιστικός λοιπόν κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Earth News και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
4: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίε και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με στελέχη της Δημοκρατικής και τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρεία κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός. Αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήρα σήμερα εξητήριο από το Ιπποκράτη, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτον όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ολεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του, που είναι στον πέμπτον όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
1: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
6: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά με το στρες που υπέστη από αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι σε στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπανικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την να πούμε για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
1: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι?
6: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή. Και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα, θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
1: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση, μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
7: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
1: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε και νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης, ριζέτ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας πως δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάραξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
1: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
8: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
1: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
9: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
10: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
9: τώρα,
10: αλήθεια,
9: τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
10: Μα okay, όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
9: Δεν θα λάβω μέρος σε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
1: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο Ernews Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
11: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
1: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
11: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
12: Αυτό θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
10: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσει τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
11: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους συνιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
1: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
11: Αυτό
13: αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
14: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών.

0: κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφόν μεσοσταθμικά περίπου 6%, όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας, και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
2: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Σουκαλά σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλο, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία, η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση

0: θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Καθερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατούργαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα και για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Συνακόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως τα πήρανε.
3: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
2: Στο 70%.
3: Α, επιστρέφουν στο.
4: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση λοιπόν.
2: Θα έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
4: Αυτό
2: όταν
4: είναι.
2: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία, συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί, εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
3: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
5: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενος συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως το Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027, με ένα στόχο που
1: πριν, πάμε, σε αυτό, πριν πάμε σε αυτό, Άγιο, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια. Γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
7: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε σήμερα.
1: Τώρα ασχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιο, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι για μία ακόμα φορά ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
5: Την άνοιξη του 27, και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει 2 φορές την αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη.
1: Κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
5: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα. Ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή. Παρετήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα κρυμνιο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άρρωστη και η οποία εκτείνεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε προς τη διαγραφή του κατέστη.

0: δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα, ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα, για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
1: Αγίου Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές. Όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διατήρηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαφασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχτηκε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
4: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
5: Διεύρυνση που λέμε.
6: Και την κυρία Τζάκρη.
4: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
6: Είπατε στελέχη.
5: Στην κλείσατε την πόρτα.
4: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
5: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το Πασόκ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
4: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το Πασόκ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, έτσι, και από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο Πασόκ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του Πασόκ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, στις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε.
5: Μάλιστα.
4: Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
5: Αυτό είναι καρφί τώρα.
4: Αυτό είναι φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
1: Φεύγουμε το Πασόκ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίτας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει, αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται, τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση.
1: Μες.
6: Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρα. Μένει να το ξεκαθαρίσω.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
7: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
1: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία είναι αυτή?
7: Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ, μάλιστα και από άλλα δημοσίευματα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω fund από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγενία Λούσου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τη τηλεοπτική εκπομπή.
8: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή λένε ακόμη για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθήσα το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάλουν την κυρία Καριστιανού και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα: ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια τη φάση των 16, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάση τεχνολογίας και μόνο και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ, πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς, λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
9: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια.
1: Ναι.
9: Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Ναι.
9: Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία. Περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερ Σάρο Πρωτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε η αδελφή του, αναφορικά με το μέλος στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
9: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του.
1: Σαφώ. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είστε καλά.
1: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην αίθουσα και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν, εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται στη λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης, αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεϊ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5η-9η Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο της superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
10: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως, αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Ο ανήλικος, που πιθανότητα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση συντελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
11: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, ύψους 5 μέτρων. Και πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα, λίγο μετά την πτώση του 17χρονου, βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες. την Εύβοια και Βαθμία σε Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετανιντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο
13: διαφημίσεις.
14: Έχεις Ερτέκο.
15: Έχω Ερτέκο.
14: Έχει Live Radio.
15: Έχω Podcasts.
14: Έχει On Demand.
15: Έχεις Ερτέκο.
14: Έχω Music Mixes.
15: Έχει Music Mixes.
14: Έχω μουσικά σύνολα.
15: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Τρία λεπτά μετά τις 3 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, άλλο ένα απομεσήμερο μαζί σας, αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής που είναι το τελευταίο για την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη. Ουσιαστικά ξεκίνησε την Τετάρτη βέβαια ο καινούριος μήνας και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή έχουμε μια σειρά από νέες κυκλοφορίες να παρουσιάσουμε μέχρι και τις 4. Μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας και σήμερα εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, με τον Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, τον Χρήστο Τζομπανάκη να είναι στην κονσόλα του ήχου εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης και τον Νίκο Κουτζιομήτρο για άλλη μια μέρα μέχρι και τις 4 στην παραγωγή, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ξεκινάμε με τους υπέροχους Dead Can Dance. Ένα από τα τελευταία τους τραγούδια είναι αυτό το οποίο ήδη ακούτε, Mon Amour Sauvage, ο τίτλος του τρίτου ολοκένουργιου τραγουδιού που μας δίνουν μέσα στο 26 και μας βάζουν και με αυτό στο κλίμα του επερχόμενου άλμπουμ τους. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Mon Amour Sauvage λοιπόν από τους Dead Can Dance, άλλο ένα καινούριο τραγούδι που σας παρουσιάζουμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους. Για να συνεχίσουμε με έναν παλιό μας γνώριμο, μας συστήθηκε σαν κιθαρίστας και ένα από τα δύο βασικά μέλη του συνθετικού δίδυμου των Smiths, Morrissey και Marr, Johnny Marr. Με αυτόν θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχουμε ένα καινούριο τραγούδι που μας βάζει στο κλίμα του επερχόμενου άλμπουμ του. Ο Johnny Marr βέβαια δεν ήταν μόνο με τους Smiths, ήταν μέλος και των Electronics, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Brian Ferry, η Oasis και όχι μόνο, και βέβαια ακολουθεί και τη σόλο του καριέρα τα τελευταία χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο του που έχει τον τίτλο Spin.

Για να αφήσουμε το Johnny Marr, το νέο του άλμπουμ, όπως είπαμε το περιμένουμε, και να πάμε τώρα σε ένα επίσης βρετανικό συγκρότημα, το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, μιας και η Muse είναι ένα βρετανικό συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1994, παρακαλώ. Έχουν πάνω από 30 χρόνια δηλαδή στην showbiz κύριε αυτή, αν και το πρώτο τους άλμπουμ βέβαια ήρθε κάποια χρόνια αργότερα, το 99, τότε μας είχαν παρουσιάσει το ντεπούτο τους άλμπουμ. Τώρα έχουν φτάσει αισίως στο 10ο δίσκο τους, είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε ακριβώς πριν από μια εβδομάδα με τον τίτλο The Wow Signal. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου δίσκου, ένα από αυτά που έχουμε ξεχωρίσει από την επιστροφή των Muse είναι και αυτό εδώ, το The Dark Forest.

The Dark Forest από την επιστροφή των Muse, το νέο τους άλμπουμ. Πάντα είμαστε εδώ για να παρουσιάζουμε και τις νέες παραγωγές νέων ονομάτων, αλλά και τις επιστροφές βετεράνων ή και συγκροτημάτων όπως η Muse, που και αυτοί πλέον ανήκουν στην κατηγορία των βετεράνων, μιας και όπως είπαμε και πριν έχουν ξεπεράσει τα 30 χρόνια που βρίσκονται στην αν όχι στη δισκογραφία, στην showbiz. Στη δισκογραφία για την ακρίβεια έχουν 27 χρόνια. Κοντεύουν δηλαδή και δισκογραφικά τα 30 χρόνια. 20 λεπτά μετά τις 3, από μεσημέρα Παρασκευής, εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Μόνο με καινούργια πράγματα και σήμερα. Για να πάμε σε ένα από αυτά που μας άρεσαν από τα τελευταία της ταλαντούχας Baby Rose. Είναι το Let Me Go.

Για να πάμε τώρα σε ένα όνομα που βέβαια έχει γράψει τη δική του ιστορία στην pop κουλτούρα και μιλάμε για τη Μαντόνα. Η Μαντόνα, η οποία είναι στα 69 της, παρακαλώ, του χρόνου θα συμπληρώσει τα 70 χρόνια της ζωής και επιστρέφει σήμερα με ένα καινούριο άλμπουμ, το Confessions 2. Αυτό είναι μια συνέχεια του Confessions on a Dance Floor, του πρώτου άλμπουμ που είχε βγει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15-16 χρόνια πριν έχει κυκλοφορήσει εκείνο το άλμπουμ, ίσως και 20 χρόνια. Έχουμε λοιπόν μια επιστροφή σε αμιγώς dance ήχους σε αυτή τη δουλειά και από το άλμπουμ Confessions 2 σήμερα σε πρώτη μετάδοση επιλέγουμε αυτό εδώ που έχει τον τίτλο Good for the Soul. Consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness, consciousness,

Αφήνουμε τη Μαντόνα, θα επιστρέψουμε στο Confessions 2, τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor λοιπόν, σήμερα βγαίνει στην αγορά και θα φτάσουμε στις 3:30 τώρα με ένα τραγούδι ακόμη που επιλέγουμε από την επιστροφή του Graham Coxon. Ένας καλλιτέχνης εδώ στη σόλο του καριέρα, εκτός από αυτά που έχει κάνει βέβαια με τους Blair στο παρελθόν, σε πολύ καλή φόρμα, με ένα δίσκο που αναβιώνει αυτόν τον pop ήχο, τον σόλο του καριέρα, εκτός από αυτά που έχει κάνει βέβαια με τους Blair στο παρελθόν, σε πολύ καλή φόρμα, με ένα δίσκο που αναβιώνει αυτόν τον pop ήχο, τον 60's, με πολλές επιρροές.

31 προς 32 λεπτά μετά τις 3, Ερτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινα σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής, την τρίτη μέρα του Ιούλη, σε μια τυπική ελληνική καλοκαιρινή μέρα με το θερμόμετρο να είναι στους 30-31 βαθμούς. Και να πάμε τώρα στον Μόρισεϊ. Όπως είπαμε, έχουμε ένα τραγούδι εδώ το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην κανονική έκδοση του άλμπουμ Make Up Is A Lie, αλλά στην Deluxe Edition έκδοση που περιλαμβάνει έτσι και πρόσθετο υλικό για τους πιο φανατικούς του οπαδούς του καλλιτέχνη, και είναι το Hello Hell από τον Μόρισεϊ. Σε αυτό το δεύτερο μέρος έχουμε αρκετά καινούρια. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4.

Από τον Morrissey και το Hello Hell πάμε σε μια ακόμη πρώτη μετάδοση και εδώ είμαστε σε ένα indie dream pop συγκρότημα ελληνικό με τον τίτλο Ta Toy Boy. Ένα συγκρότημα που το έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Έχουν φτιάξει και μια δισκογραφική εταιρεία, τη Make Me Happy Records. Έχουν ένα καινούριο τραγούδι, το Summer Prey, επίκαιρο. Κυκλοφόρησε πριν από περίπου 10 μέρες. Και να λοιπόν ήρθε η ώρα να το παρουσιάσουμε και αυτό. Summer Prey από τους Ta Toy Boy. Λίγο πριν πάμε αρκετά μακριά, στην Μποκοτά της Κολομβίας και στους Μπάλτους.

Και τώρα στην Μπόκοτά της Κολομβίας, από εκεί μας έρχονται οι Balves. Μας έχουν δώσει ένα άλμπουμ στις αρχές του 26, που είναι μια ακόμη εξαιρετική δουλειά. Ετοιμάζουν και ένα καινούριο για το φθινόπωρο το επερχόμενο. Μια μπάντα που μπλέκει στοιχεία από τον ήχο της πατρίδας τους, αλλά τα συνδυάζει με ψυχεδέλεια, τα συνδυάζει με ήχους που θυμίζουν Κάρλος Σαντάνα. Είναι ένα μοσαϊκό από ήχους και ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα και ένας τόσο προσωπικός ήχος για τους Balves. Ένα από τα καινούργια τους είναι και το Liminal Stages, εδώ ένα Dark Season του τραγουδιού

Αυτό είναι το σχήμα το Common Saints από την Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο. Συνδυάζουν ωραία την funk, την ψυχεδελική soul. Θα το καταλάβατε εξάλλου ακούγοντας το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουμε 13-14 λεπτά στη διάθεσή μας να ασχοληθούμε με δύο ακόμη τουλάχιστον παραγωγές. Έχουμε μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες για τους Coral Fuzz και πραγματικά αξίζουν της προσοχής σας. Αυτή η μπάντα είναι μια σπουδαία ελληνική μπάντα. Μια μπάντα η οποία συνδυάζει την garage rock, την ψυχεδέλεια των 60's, τη φάζ αισθητική, τα σερφ στοιχεία. Έχουν επιρροές εμφανείς, αλλά δεν κυριαρχούν αυτές οι επιρροές τόσο ώστε να αφαιρούν από αυτή την μπάντα τη δική της προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν οι Coral Fuzz μας παρουσιάζουν έναν εξαιρετικό δίσκο σε αυτό που λέμε ψυχεδέλεια. Δεν ανακαλύπτουν εκ νέου του είδους, το είδος αυτό, δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικοί. Καταφέρνουν όμως να το υπηρετήσουν πάρα πολύ καλά και πραγματικά με αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν νομίζω ότι πλέον μπορεί άνετα κάποιος να τους κατατάξει ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της ελληνικής ψυχεδελικής σκηνής. Σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε παρουσιάσει το Reflections in My Mind μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα σήμερα εδώ επιλέγουμε ένα άλλο από αυτά που ξεχωρίσαμε και έχει τον τίτλο Love is Done.

τρίτο ή τέταρτο διαφορετικό τραγούδι που έχουμε παίξει μέσα από το άλμπουμ των Coral Fuzz. Κυκλοφορεί και σε μια καταπληκτική έκδοση βινιλίου. Υπάρχει στο Bandcamp, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στο YouTube. Αναζητήστε και καλλιτέχνες τέτοιου είδους όπως είναι οι Coral Fuzz, οι οποίοι δεν προβάλλονται, αλλά συνήθως τα ονόματα αυτών των καλλιτεχνών γίνονται γνωστά από μικρούς πυρήνες φανατικών οπαδών, τα οποία στόμα με στόμα, όπως γινόταν και παλιά, ακόμη και σήμερα στην εποχή του διαδικτύου, πολλά είναι τόσο εύκολα να τα βρει κανένας. Ωστόσο, είναι πραγματικά ακόμη πιο μεγάλος ο αποκλεισμός τέτοιων ονομάτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από ό,τι γινόταν στο παρελθόν, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο στις μέρες μας. Θα κλείσουμε στα αυτά τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας με ένα tribute album που ετοιμάζεται για τους σπουδαίους Smashing Pumpkins. Αυτό το album θα έχει τον τίτλο Shading Hearts Told to My Diaries. Είναι ένα tribute album του The Smashing Pumpkins και θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου. Θα περιλαμβάνει 15 τραγούδια με διάφορους καλλιτέχνες να κάνουν τα covers σε μερικά από τα πιο σπουδαία τραγούδια αυτού του κορυφαίου αμερικάνικου rock συγκροτήματος. Υπάρχει ήδη ένα τραγούδι που μας βάζει στο κλίμα του tribute album από του Tame Impala και είναι το Hammer. Αυτό είναι το τραγούδι που θα παρουσιάσουμε σήμερα και είναι προπομπός, όπως είπαμε, αυτού του tribute album που βγαίνει στην αγορά στις 14 Αυγούστου. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 3, συνεχίζοντας να παρουσιάζουμε νέα singles και νέα τραγούδια από δίσκους. Αυτές οι εβδομάδες τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου δεν έχουν τόσες πολλές νέες κυκλοφορίες σε albums. Είναι πάντα, υπάρχει μια κοιλιά στις κυκλοφορίες λόγω καλοκαιριού. Ωστόσο, ετοιμάζεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καινούριων δίσκων από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη μέχρι βέβαια και το Δεκέμβριο. Σε ένα κομμάτι του χρόνου, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του χρόνου που παραδοσιακά έχει τις περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχους Nerd Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης, συγγνώμη, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος ήταν στα λόγια στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Οι εκπομπές και οι ραδιολοχημίες και το μουσικό που έχουμε σήμερα, δηλαδή η εκπομπή αυτή από τις 3 μέχρι και τις 4, όλες αυτές οι εκπομπές υπάρχουν στην κατηγορία On Demand στο AirTeco. Ανακαλύψτε την ψηφιακή πλατφόρμα της AirT, εκεί υπάρχουν podcasts, υπάρχουν εκπομπές. Υπάρχει όλη η ελληνική ραδιοφωνία από τα πανελλαδικής εμβέλειας ραδιόφωνα μέχρι και τους περιφερειακούς σταθμούς. Υπάρχουν music mixes, κάποιες αποκλειστικότητες, μετάδοση συναυλιών. Γενικότερα θα λέγαμε ότι ό,τι είναι το Netflix για τις ταινίες και την τηλεόραση είναι το AirTeco για την ελληνική ραδιοφωνία. Κλείνουμε με το Hammer, Tame Impala λοιπόν, σε αυτή τη διασκευή στους Smashing Pumpkins, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκυριακό. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά από τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγούς μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση των καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ενόχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με την διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναφαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απατώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Όταν καταραίουν ακόμη και οι δικλείδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης, πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή κανάλια Μουζακίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

Άλλος ένας από αυτούς που αγαπήσαμε από αυτή την εκπομπή στα χρόνια της δεκαετίας του 90, πέρασε και άφησε το στίγμα του και πάλι με μια συναυλία που ίσως είχε και τον περισσότερο κόσμο από αυτές που έγιναν, όχι τις μεγάλες βέβαια, του στυλ Μετάλλικα, από τα άλλα που γίνονται τα μικρότερα. Ο Μόμπι είναι αυτός. Ας περιμένουμε του χρόνου μερικούς από αυτούς που δεν είδαμε φέτος, ας πούμε όπως ο Peter Gabriel, που επιστρέφει με καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως. Επικαιρότητα σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτός είναι ο νέος Gabriel. Αυτός δεν είναι ο νέος Gabriel, αυτός είναι ο Sam Fender. Θα τον ακούσουμε μετά.

καλλιτέχνες από το παρελθόν, ηχογραφήσεις σημερινές, το χθες συναντάει το σήμερα και βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολο για μερικούς ακροατές να δεχτούν τα νέα ονόματα και να καταλάβουν αυτά που είπε τώρα ας πούμε ο Μικ Τζάγκερ. Πώς όμως ο Μικ Τζάγκερ που έχει περάσει τα 80 ή εγώ λέμε για αυτόν τόσο καιρό χωρίς να έχει απήχηση στη χώρα μας. Πώς γίνεται αυτό? Θα καταλάβετε τώρα ότι θα ακούσετε ένα τραγούδι και τις δηλώσεις του Μικ Τζάγκερ. Μόλις ακούσαμε το I Belong to the Sky, Peter Gabriel, από το καινούργιο άλμπουμ του που έρχεται. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς μερικοί καλλιτέχνες περνάνε αδιάφοροι στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάω για το Sam Fender. Θα σας διαβάσω μερικά από αυτά που είπε ο Mick Jagger, που είναι ο απόλυτος rock star όλων των εποχών, για το άλμπουμ και για τον καλλιτέχνη Sam Fender. Σας είχα μιλήσει παλαιότερα ότι και οι άλλοι δύο Stones είχαν πει καλά λόγια για αυτόν, άρα είναι ο αγαπημένος του συγκροτήματος των Stones. Ο Mick Jagger λοιπόν είναι μεγάλος θαυμαστής του Sam Fender, που αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Τώρα αν τον ξέρουν 5-6 δεν έχει σημασία. Και είπε στο NME ότι το άλμπουμ του People Watching, αυτό που παίξαμε αρκετά πριν από μερικούς μήνες, είναι εκπληκτικό. Ο frontman των Rolling Stones δήλωσε στο NME ότι ακούει τα τραγούδια του νεαρού τραγουδιστή και του αρέσει ιδιαίτερα το People Watching, το οποίο περιλαμβάνει και την επιτυχία που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο με τον Sam και την Olivia Dean. Είπε επίσης ότι τελευταία είχα τις δικές μου στιγμές με τον Sam Fender επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομμάτια του. Επανέλαβε ότι το άλμπουμ People Watching είναι το καλύτερο από αυτά που άκουσε τον τελευταίο καιρό και εννοεί από αυτά της σύγχρονης μουσικής. Το θεωρώ εξαιρετικό. Είμαι ενθουσιασμένος και έχει και ενδιαφέρον στιχουργικά. Μεταξύ άλλων, βλέπω τώρα αυτά που έχει πει στο NME, γι' αυτό με βλέπετε και καθυστερώ λίγο, είναι πάντα το ίδιο όταν ακούς τραγούδια για πρώτη φορά. Είναι απλά η γενική ατμόσφαιρα και μετά ο ρυθμός. Είναι ροκ μουσική, αλλά τα τραγούδια έχουν καλό ρεφρέν, κάτι που είναι μέρος του παιχνιδιού. Ας ακούσουμε μία ακόμα φορά τον Sam Fender στο τραγούδι της χρονιάς στη Βρετανία, με πολλές βραβεύσεις αλλά και απήχηση τεράστια στο κοινό. Είναι ο rock star του 2025-26 με την Olivia Dean.

δύο πιο καυτά ονόματα της εποχής μας. Sam Fender, Olivia Dean. Υπολογίζω ότι θα τα δούμε μετά από 30-40 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα τα πιο καυτά ονόματα που έρχονται είναι της δεκαετίας του 80-90. Γι' αυτό λέμε είμαστε 10 χρόνια πίσω. Δεν θα έπρεπε η γενιά που είναι 15-20 ετών να δει την Billie Eilish, την Olivia Rodrigo που έρχεται σε όλη την Ευρώπη, τον Sam Fender να τους μάθει αυτούς στην εποχή τους? Δηλαδή πότε θα έρθει ο Sam Fender? Όταν γίνει 40 ετών, 45, όταν πια έχει περάσει η εποχή του. Εν πάση περιπτώσει, καλά είναι όλα αυτά που βλέπουμε και πρέπει να έρχονται, αλλά η ανανέωση πού είναι? Άλλη είναι η μουσική που κυριαρχεί σήμερα. Δεν αρέσει στους 40-άριδες και που πάνε συναυλίες, αλλά αρέσει στους 20-άριδες. Και είναι πάρα πολλά τα κορίτσια και τα αγόρια που ακούν τα καινούρια, αν κρίνουμε από τα streaming. Εν πάση περιπτώσει, Sam Fender και τώρα άλλη μία απροσδόκητη καλή συνεργασία, η Snow Patrol με την Kylie Minogue.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρυθμιούς η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Έχω μία ερώτηση από τον Χρήστο. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα σε αυτό που είπα πριν. Γιατί δεν έρχονται σύγχρονοι καλλιτέχνες αυτοί που είναι σήμερα σε επιτυχία και κάνουν περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν έρχονται. Ξέρετε, ο Kanye West, βέβαια, έχουν περάσει 20 χρόνια, παίζει στην Αλβανία. Στην Αλβανία εμφανίζεται ο Kanye West.

Λοιπόν, μια ερώτηση λοιπόν από τον Χρήστο πάνω σε αυτά που είπα, όπως γράφει. Αν δούμε παλαιότερες δεκαετίες, γράφει το μήνυμα, το ελληνικό κοινό ήταν ενήμερο για τα διεθνή ονόματα. Φαίνεται από τη συμμετοχή του κοινού σε συναυλίες των Πολίς, Rory Gallagher, U2 και τα λοιπά, αυτά που είχαν τότε. Αλλά τώρα μάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πότε πιστεύετε ότι άλλαξε το τοπίο στην Ελλάδα, για ποιους λόγους? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα ήθελα να το ανοίξω από αυτήν την εκπομπή, γιατί έχω μια άποψη που δεν θα αρέσει. Οπότε πάμε στο καινούριο άλμπουμ της Μαντόνα. Σήμερα κυκλοφόρησε. Μαζί της το κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό το άλμπουμ που έχει θετικές κριτικές από έντυπα στην Αμερική, όπως διάβαζα το πρωί, είναι το δεύτερο Confessions on Dance Floor. Μαζί της σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Ολλανδός διάσημος DJ, remixer και μουσικός παραγωγός Martin Garrix.

απόλυτα σύγχρονο. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι συνεχίζει να είναι φαινόμενο η Μαντόνα. Το έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες. Απόλυτο σύγχρονος ήχος είναι αυτός. Ποιος θα το περίμενε στην ηλικία που πλησιάζει τα 70 να βγάλει ένα χορευτικό άλμπουμ που αγγίζει την νεότερη εποχή. Το Bizarre ήταν αυτό από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα. Χορευτικό δίσκο. Αυτή η μουσική που έχουμε πει 10.000 φορές τόσο πολύ κατηγορήθηκε σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Κάηκαν οι δίσκοι της, έγιναν τόσα πολλά, αλλά η μουσική είναι εδώ. Δεν λέγεται δίσκο, λέγεται dance. Ένα λοιπόν από τα διασημότερα συγκροτήματα της δίσκο ήταν η Village People. Ένα συγκρότημα με φοβερά κοστούμια και χορευτικά στη σκηνή τότε. Το συγκρότημα το είχαν φτιάξει ο Jacques Morali και ο Henri Bellolo, είναι Γάλλοι αυτοί, με τον τραγουδιστή Victor Willis που έφυγε μία μέρα πριν από τα γενέθλιά του, θα γινόταν 75 ετών από κοντά μας, πριν από 2-3 μέρες. Ο Victor Willis λοιπόν, αυτός που γράφει τα τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες και που είναι και ο βασικός τραγουδιστής των Village People.

Οι Village People δεν ήταν ένα συγκρότημα της μιας επιτυχίας. Πάρα πολλές επιτυχίες τότε. Και βέβαια το YMCA, ξέρετε τι γίνεται και τελευταία. Με την κυκλοφορία του debut του άλμπουμ τους Village People στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, ξεπετάχτηκαν αμέσως. Ένα άλμπουμ που στόχευε στο μεγάλο γκέι κοινό της δίσκο τότε. Το όνομα του συγκροτήματος παρέπεμπε στο Greenwich Village του Manhattan, με τη φήμη της περιοχής εκείνης σαν γκέι κοινότητα, που εκεί ήταν τα περισσότερα κλαμπ, όχι μόνο όμως γκέι κλαμπ, αλλά και όλο το ροκ ήταν εκεί. Από εκεί ξεκίνησαν και η Mamas and Papas και πάρα πολλά, ο Dylan και όλα εκείνη την εποχή ήταν εκεί. Τώρα πια δεν είναι το ίδιο, είναι όλα εμπορικά και ισοπεδωμένα σε αυτή την περιοχή. Να ακούσουμε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, που ήταν αυτή εδώ, το Macho Man.

Βίκτορ Γουίλης και τώρα Τρίκι. Έχει ένα καινούριο βίντεο, ένα νέο single, το I'm Yours που ακούμε, και έρχεται ένα νέο άλμπουμ, Different When It's Silent.

Charlie XCX. Από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, όπως και η FK Twigs. Νέο ηλεκτρονικό τραγούδι της FK Twigs τώρα. On Your Mind.

υποψιάζομαι ότι αυτό εδώ τώρα και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο μοιάζει εξωγήινο για αυτούς που μεγάλωσαν με τα παλιά. Για βάλτε τις κόρες σας και κυρίως αυτά τα κομμάτια, ξέρουν όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών της FK Twins και της Charlie. Είναι η κυρία Κιμουσάκη σήμερα για τους νέους που ακούν μουσική σήμερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουβρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες στον ΟΤΑ. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένοχος έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίεση δηλώσει 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας τη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι της διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν για παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού το 2027. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τους πρεσβευτές των 32 κρατών μελών και απομένει τελική έγκριση των ηγετών. Παράλληλα, η διακήρυξη επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευση της Συμμαχίας στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χένλον, της οποίας ισορρό είχε βρεθεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθερξη 10 ετών με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλουσα δύναμη υπό όρους. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά ή πάντως καλύτερα από χθες.
1: Κοιμήσω εσύ και εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα σπρώ σου το χιόνι.

Το πόσο το χαίρομαι όταν κάποιες από τις μουσικές επιλογές τις χρησιμοποιείτε σε αναρτήσεις και ιστορίες σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι ταυτιζόμαστε και έχετε σκεφτεί κι εσείς κάτι ανάλογο και τυχαίνει εγώ να το εκφράζω. Δανείζεστε από τη δική μου έμπνευση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται, όπως λέει και ο υπέροχος στίχος, από τελείως άγνωστα πράγματα, θολά και σκοτεινά. Όχι σκοτεινά, να το πω αλλιώς, αόριστα. Δεν μπορώ να ξέρω ούτε κι εγώ. Απλά αυτό το τραγούδι, μια πίστα από φόσφορο, ήταν κάτι που μου είχε κολλήσει εδώ και αρκετές μέρες και ύστερα το έψαξα και το βρήκα σε αυτή τη διασκευή. Πάντοτε βέβαια από τη μαγική φωνή της Χάρης Αλεξίου. Σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε, πιστεύω, στο Air News Radio 105,8 και στο airteco.gr. Woke up on a good day and the world was wonderful. And a midnight summer dream had me in its spell. Σκεφτόμουν ότι στον κόσμο ολόκληρο, στον πλανήτη ολόκληρο, είναι τόσο αντικρουόμενες οι συνθήκες, τα συναισθήματα, οι καταστάσεις, που μόνο αν πιάσω, ας πούμε, 4 σημεία του πλανήτη, 4 διαφορετικούς λαούς, θα καταλάβετε τι εννοώ.

0: put a foot wrong? Do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain.
1: Οι Ιρανοί λοιπόν θρηνούν και πενθούν τον ηγέτη τους σε μια κηδεία τεραστίων διαστάσεων από κάθε άποψη. Ξέρω, σας φαίνεται περίεργο και εμένα. Από το Φεβρουάριο γίνεται η κηδεία τώρα, αλλά προφανώς αυτά τα πρωτόκολλα έχουν, αυτά τηρούνται. Οι Ιρανοί θρηνούν, οι Αμερικανοί γιορτάζουν την 4η Ιουλίου. Οι Ουκρανοί ακόμα σκοτώνονται και δολοφονούνται ή πλήττονται με αρκετούς νεκρούς από διάφορα χτυπήματα. Και οι Βρετανοί ακόμα ψάχνουν το δρόμο προς ένα δροσιστικό κλιματιστικό.
0: Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night. And show me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for.

feels wonderful. A midnight summer dream has me in its spell. Σήμερα λοιπόν 3 Ιουλίου, ο καιρός κάπως αποπνικτικός δεν είναι? Νιώθετε κι εσείς ότι δεν έχετε αρκετό οξυγόνο, δεν υπάρχει αρκετός αέρα στα πνευμόνια σας? Δεν ξέρω. Πάντως από το πρωί φαινόταν η μέρα ότι δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο τελικά προέκυψε, ίσως λόγω υγρασίας, αυξημένης υγρασίας. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι τουλάχιστον εδώ για την Αττική και για αρκετές άλλες περιοχές το Σαββατοκύριακο θα έχει μια ενίσχυση των μελτεμιών και άρα θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, και αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές θα υπάρχουν ακόμα και καταιγίδες. Τροπικοποίηση του κλίματος μου φαίνεται αυτή. Από φωτιές και πυρκαγιές, νωρίτερα είχαμε αυτή στο Μουζάκι Καρδίτσας, μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή ευτυχώς έχει κατασβεστεί. Ενώ αντίθετα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη και επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Στην περιοχή μαθαίνουμε ότι ήδη πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί λίγο μετά τις 4, δηλαδή εδώ και μία ώρα και κάτι, σε άγροτο δασική έκταση. Το κλασικό, ξέρετε, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Το παρακολουθούμε και αυτό. Και στη Θεσσαλονίκη φυσικά σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις. Φαίνεται ότι είναι στα ίχνη των τριών και ψάχνουν και πιθανόν τέταρτο δράστη. Υπάρχει μια κορύφωση στην ρητορική και στην περιγραφή των κυβερνητικών προθέσεων για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Ας πούμε, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι θα κινηθούμε νομικά κατά όσων απείλησαν ζωές, τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο. Το πράγμα ανοίγει πάρα πολύ και υπάρχει ακόμα σε απόλυτη, ξαναλέω, εξέλιξη και κορύφωση ο διάλογος, και στα social media πάρα πολλές αντιρρήσεις, όχι για την μη καταδίκη, υπάρχει ομόθυμη καταδίκη της επίθεσης, αλλά και μάλιστα υπογραμμίζουν όλοι όσοι αναφέρονται σε αυτό, ότι καλό θα είναι να εντοπιστούν οι δράστες για να λήξει αυτή η ιστορία και να μην υπάρχουν σύννεφα και σκιές που δεν συμφέρουν κανέναν. Και από εκεί και πέρα όλη η συζήτηση είναι περίπου στο κλίμα που συζητούσαμε και χθες. Έχει ξεφύγει, υπάρχουν αρκετές ακραίες εκφράσεις και με πράγματα που δεν τιμούν κανένα, θεωρώ εγώ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε λοιπόν το ποινικό σκέλος, το διοκτικό δηλαδή, της όλης υπόθεσης, την ώρα που η Αφροδίτη Νέστορα βρίσκεται σε ελεγχόμενη κατάσταση στη μονάδα εγκαυμάτων και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ νωρίτερα έγινε και ευρεία σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που προφανώς ή το διαβάσατε ή το ακούσατε ή το μάθατε, με την, πώς να το πούμε τώρα, τις ρογμές στην ασφάλεια των ιστοτόπων και μάλιστα φορέων του δημοσίου, είναι αυτό το περιστατικό μέσω του οποίου έπεσε θύμα, υπέπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Μετά τις 5:30 και λίγο 6 παρά περίπου, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με το κινητό τηλέφωνο, αλλά θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Εθνικής Κυβερνοασφάλειας, τον διοικητή, τον κύριο Μπλέτσα, γιατί το ένα περιστατικό είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που συνέβη στη σελίδα του ΕΦΕΤ, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, που αναφέρεται κιόλας επίσημα ότι έχει χακαριστεί η σελίδα. Και μπορεί συνήθως μέσω της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το hacking, δηλαδή η διείσδυση, η παρίσφρηση σε πολύ ευαίσθητα αρχεία, να είναι πια πολύ πιο εύκολη από ότι το ίδιο το διαδίκτυο, αλλά είναι απορίας άξιο, ειδικά για το πρώτο κομμάτι που σας ανέφερα, δηλαδή το Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας και το τι μπορεί να συζητήθηκε εκεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι εγείρεται και άλλο ζήτημα. Το Πασόκ έχει σηκώσει τη σημαία, θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Ντόκος. Τώρα βέβαια αυτό είναι αρκετά ακραίο, θεωρώ, γιατί ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να ήξερε ή να προέβλεπε ή να υποψιάστηκε
ότι μπορεί να είναι όλο αυτό φάρσα ή να είναι hacking. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Πώς είστε και τι κάνετε? Εμείς μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα και σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή στο απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 7 παρέα εδώ, στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo όπως σας είπα, που είναι η πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της Earth, των προγραμμάτων, των μουσικών συνόλων, των on-demand εκπομπών. Μπορείτε να μας βρίσκετε δηλαδή και να μας ακούτε και σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, έστω και αν αυτό έχει λίγο, υπάρχει ακόμα, υπάρχει το στοιχείο της επικαιρότητας που μπορεί σε άλλη στιγμή να έχει ήδη συζητηθεί, λυθεί και προσπεράσει, αλλά τι να κάνουμε που η εκπομπή είναι κατά βάση στο καταπόδι, όπως λέμε, της επικαιρότητας. Και μέσα στα πολλά που έχω συλλέξει για να συζητήσουμε είναι και αυτό με τα ψεκαστήρια δροσιάς. Τοποθετήθηκαν στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησίο. Δεν πέρασα εγώ ίδια από εκεί, αλλά τα έβλεπα στο Instagram ότι από τη μία τα ανέβαζαν με ιστοριούλες και με βιντεάκια και με reels και φωτογραφίες ο κόσμος, και από την άλλη το σχολίαζαν αρνητικά, γιατί έλεγαν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει ο κλιματισμός μέσα στους ίδιους τους ιρμούς. Και έχουν δίκιο σε αυτό, δεν λέω, αλλά δηλαδή να μας φταίει ο ψεκασμός, ακόμα και ο ψεκασμός που είναι πολύ ωραίος, πολύ ευχάριστος, το έχουν ακόμα και σε αρκετά καταστήματα εστίασης κυρίως, να μας φταίει ο ψεκασμός, να λέμε ότι αυτή η υδρονέφωση, τέλος πάντων τα πολύ λεπτά στα γονίδια νερού, λέγονται λέει συστήματα δροσισμού με εκνέφωση νερού επισήμως, επιστημονικά, να μας φταίει αυτό, και να λέμε ότι γιατί το έχετε βάλει ενώ εμείς θέλουμε κλιματισμό στους ιρμούς, το βρίσκω αρκετά μη ρεαλιστικό. Όλοι θέλουμε κλιματισμό παντού, και στους ιρμούς και στους εσωτερικούς χώρους και στα τούνελ και στο δρόμο, αν μπορούσαμε να έχουμε από πάνω μας ένα κινητό κλιματιστικό όπως στα κόμιξ, ξέρετε, προχωράει ο άλλος και είναι από πάνω ένα συννεφάκι και τον κυνηγάει, κάπως έτσι. Όμως δεν καταλαβαίνω ότι για όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει αρνητικός σχολιασμός. Για όλα τα θέματα αναγκάζεται μετά ακόμα και ο δημιουργός της όποιας ανάρτησης να διευκρινίζει ότι το βίντεο αυτό που έδειχνε το ψεκασμό στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησίο δεν είχε στόχο, λέει, να αποτελέσει πολιτικό σχόλιο ή αξιολόγηση των δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά απλώς να δείξει μια μικρή παρέμβαση που μπορεί να κάνει λίγο πιο υποφερτή τη μετακίνηση στην Αθήνα τις ημέρες του καύσωνα. Πάλι καλά. Συγχωρήστε με αν δεν είμαι ακριβής, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο μετρό κλιματίζονται οι σειρμοί, οι περισσότεροι. Εδώ μιλάμε για τον ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό, έτσι. Και αυτό που έγραψε ο αυτός που το ανάρτησε, λέει ότι εγκατέστησαν στον πιο άχρηστο σταθμό του δικτύου, που χρησιμοποιείται κυρίως από τουρίστες, κάτι που δεν χρειαζόταν στον συγκεκριμένο σταθμό. Αυτό δεν το είχα δει. Κάποιοι ανέφεραν, λέει, ότι δεν θα ήθελαν να βρέχονται τα μαλλιά, τα ρούχα ή το μακιγιάζ τους. Άκου εδώ, Βασίλη. Άλλοι αναρωτήθηκαν αν τα σταγονίδια είναι ασφαλή για ηλεκτρονικές συσκευές και ακουστικά. Ενώ υπήρξαν ακόμη και ερωτήματα για την ποιότητα του νερού και τον κίνδυνο εμφάνισης λεγιονέλας. Σημειωτέων, η λεγιονέλα είναι η νόσος των λεγιοναρίων, των κλιματιστικών. Αυτά τα συστήματα είναι σκέτο νεράκι και είναι σε σχεδόν ανοιχτό χώρο. Από πάνω υπάρχει σχεδόν ουρανός, δηλαδή υπάρχουν κάποια στέγαστρα από ό,τι είδα, αλλά είναι ανοιχτός ο χώρος.

Και ενώ οι Αμερικανοί στην Ήπειρό τους αλλά και ανά τον κόσμο ετοιμάζονται να γιορτάσουν αύριο την ημέρα ανεξαρτησίας, την ημέρα ουσιαστικά της δημιουργίας, της σύστασης του έθνους τους,

0: 250 χρόνια είναι αυτά, θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Οι Λονδρέζοι πάντως έχουν πάρει εντολές να αφαιρέσουν τα κλιματιστικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Πάμε να συναντήσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Για πείτε μας, σας παρακαλώ, για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι, γιατί έχει χύσει και το 112.
1: Ναι, έχει χύσει το 112, δώσαμε την οδηγία αυτή. Δεν κινδυνεύει προς το παρόν σπίτια. Ο οικισμός είναι μεταξύ των οικισμών Κουταλά και Μαψού. Και η δασική έκταση, όχι όμως Πεύκα. Είναι ήδη 3 αεροπλάνα στην περιοχή, έχουν σπεύσει, επιτελούν σημαντικό έργο. Είναι οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντικές δυνάμεις του Δήμου. Είναι επιποδός, δεν υπάρχει κίνδυνος. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι κοντά στον αυτοκινητόδρομο.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Του
0: Τρυπόλεως. Τον μεγάλο δρόμο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το μεγάλο, ναι. Ανοιχτός ο δρόμος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν. Ακόμα περιμένουμε, γιατί έχει πολύ δυνατό αέρα. Θεωρώ ότι θα ελευθεί η φωτιά στο τέλος, ακόμα όμως να μην προδικάσουμε.
0: Μάλιστα, εννοείται. Όχι μόνο. Ίσα-ίσα να ευχηθούμε ότι θα ελεγχθεί και μάλιστα γρήγορα, γιατί όσο πιο πολύ επεκτείνεται, τόσο πιο πολύ μεγάλος είναι ο κίνδυνος.
1: Σαφώς. Όσο μεγαλώνει το μέτωπο, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή όμως μπορώ να σας πω ότι είναι υπό έλεγχο.
0: Επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ, ακριβώς τις τοποθεσίες.
1: Είναι μεταξύ των δύο οικισμών, Μαψού και Κουταλά.
0: Μάλιστα, Μαψού και Κουταλά.
1: Προς την πλευρά νότια του αυτοκινητόδρομου του Κορίνθιου Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πηγαίνουμε.
0: Εντάξει, κύριε Σταυρέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και εσείς να είστε καλά. Ο Δήμαρχος λοιπόν Κορίνθου ή Κορινθίων, για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, που με τη βοήθεια φυσικά της Βούλας Κουλισοπούλου τον είχαμε τώρα στη γραμμή, μας έδωσε την ενημέρωση που θέλαμε. Το φανταστήκαμε, γιατί όποιος κατεβαίνει από την Κορίνθο προς την Τρίπολη από το γνωστό μεγάλο δρόμο, την Εθνική, μπορεί να δει εκεί το σημείο που λέγεται Σπαθοβούνι. Οπότε με το που το ακούσαμε, λέμε, α, είναι περίπου σε εκείνο το σημείο και μπορεί να γυτνιάζει και με τον αυτοκινητόδρομο. Η πυρκαγιά, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4, όπως είπαμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Τον άκουσα επιφυλακτικό, αλλά όχι πάρα πολύ απεσιόδοξο το Δήμαρχο, γιατί έχουν κινητοποιηθεί οι πάντες, εδάφους και αέρος και υδροφόρες, για να αντιμετωπίσουν και αυτό το περιστατικό και αυτή τη φωτιά. Κάπου νωρίτερα, Βούλα μου, άντε τώρα που έχουμε ανοιχτό διάλογο εδώ, έβλεπα και φωτιά στις Αχαρνές, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, θα το δούμε βέβαια και αυτό. Και η Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όπως την επικαλούμε, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία, τη μουσική και το μικρόφωνο.

0: Και αμέσως η Βούλα μου λέει: στις Αχαρνές η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, έχει οριοθετηθεί. Ας πάμε εμείς λίγο να μελώσουμε, να τρυφερέψουμε.
1: Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο.
0: Μελώσουμε, να τρυφερέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξέλιξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο, τα πρώην στελέχη του Αποκεπέ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπουλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: The Pet Shop Boys, κυρίες και κύριοι, που είχαν έρθει προημερών εδώ στην Αθήνα. Είχαν δώσει μεγάλη συναυλία. Μου το θύμισε ο Γιώργος Κέρης, που τώρα έχει αναλάβει την τράπεζα του ήχου. Ρώτησε κιόλας, μου λέει, είχες πάει και τους θυμήθηκες? Όχι, δεν είχα πάει, αλλά ξέρετε, προσπαθούμε να παρακολουθούμε ακόμα και εκ του μακρόθεν τα μουσικά δρόμενα, τα συναυλιακά δρόμενα, πολύ περισσότερο βέβαια και τα κινηματογραφικο-θεατρικά, που έτσι κι αλλιώς είναι υπέροχα εδώ στην πόλη και στις πόλεις και στα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς με τα μηνύματά σας, είτε στο Viber που έχετε ήδη στείλει, είτε σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, μια και όλοι είμαστε χρήστες των πλατφορμών, του διαδικτύου, των ιστοσελίδων και όλης αυτής της ωραίας ψηφιακής τεχνολογίας, που είναι υπέροχο εργαλείο και ταυτόχρονα είμαστε και όμοιροι της. Μάλιστα, διάβαζα μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, μελέτη, σχόλιο, δεν έχει σημασία, δεν μπήκα παραπέρα γιατί μου άρεσε μόνο ο τίτλος. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από το κινητό? Αυτά τα λέω γιατί θα βάλω τώρα στην κουβέντα τον επιφανή επιστήμονα και βέβαια διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, ε. Εμείς τώρα σας φωνάξαμε, πολλούς λόγους έχουμε πάντοτε για να μιλάμε, κύριε Μπλέτσα, και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε τόσο άμεσα. Για αυτό το hacking που συνέβη νωρίς σήμερα σε ιστοτόπους φορέων του δημοσίου, να το πω εγώ έτσι γενικά, δηλαδή και στη φάρσα που έγινε στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, αλλά και στην σελίδα του ΕΦΕΤ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεχωρίσουμε τα δύο, διότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Το ένα είναι, αν θέλετε, κοινωνική μηχανική ή hacking εγκεφάλου, και το άλλο είναι hacking ιστοσελίδας. Ούτε το ένα είναι σοβαρό, ούτε το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αξιολογούνται σοβαρά σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το να πέσει κάποιος θύμα κάποιας φάρσας.
0: Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, θέλετε περιμένει να πείτε, και τηλεφωνική, όπως γινόταν παλιά.
1: Τηλεφωνική ήταν.
0: Όχι, εννοώ μόνο τηλεφωνική. Να μην υπάρχει. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει ο φόβος. Μήπως υπήρξε πρόσβαση και σε ευαίσθητα αρχεία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα.
1: Από την πλευρά για του. Να αφήσουμε πίσω μας τη φάρσα που έγινε στον κύριο Ντόκο, διότι δεν υπήρχε πρόσβαση σε κανένα αρχείο, η δυνατότητα πρόσβαση σε αρχείο, ούτε αποκάλυψε για κάποια πληροφορία που δεν ήταν δημόσια, όπως είδατε. Ναι. Δηλαδή και αυτά που είπε για τη δημόσια πολιτική της χώρας, είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, είναι στη γενική συζήτηση.
1: Ναι, και ρηματικές ανακοινώσεις και παρεμβάσεις είχαν γίνει προς το κράτος και τα λοιπά.
0: Για επομένως, το θέμα του ντρόουν, αυτό που βρέθηκε
1: ακριβώς,
0: στη Λευκάδα, λέμε
1: δεν,
0: τώρα.
1: Δεν
0: τα
1: έγινε,
0: εξηγώ εγώ για τους ακροατές μας. Ναι,
1: ναι, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πάμε τώρα αν θέλετε, στο γκράφιτι ή στο βανδαλισμό της ιστοσελίδας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολλές φορές κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση, σε όλο τον κόσμο. Οι ιστοσελίδες είναι τα πιο εκτεθειμένα συστήματα των οργανισμών στο διαδίκτυο. Είναι το πιο εύκολο για κάποιον κακόβουλο ή για κάποιον, αν θέλετε, ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση για να το κάνει. Ξέρετε, παρεμβητώντας, να σας πω ότι εμένα με ενοχλεί πολύ περισσότερο το γεγονός ότι δεν μας απασχολεί το γκράφιτι που υπάρχει παντού, το κακόγουστο γκράφιτι, γιατί υπάρχει και καλόγουστο γκράφιτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και υπάρχουν και καλόγουστες παρεμβάσεις στις ιστοσελίδες, αν θέλετε, χωρίς άδεια. Αλλά συνήθως οι παρεμβάσεις είναι πολύ κακόγουστες και είναι παρόμοιες με τα, να το πω και γράφω ένα σύνθημα οπουδήποτε, για να λερώσω τον τοίχο κάποιου, για να τον ενοχλήσω, για να πω ένα σύνθημα, για να εκφράσω την αντίθετη μου άποψη με αυτό που εκφράζει ίσως η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στην ιεραρχία των περιστατικών, για μας είναι τα λιγότερο σημαντικά, θα πρέπει να σας πω. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ εύκολα. Οι ιστοσελίδες, ειδικά του δημοσίου, οι περισσότερες έχουν επιφάνειες.
0: Ας πούμε, θεωρείτε ότι χρειάζεται ένα είδος συντήρησης, ένα είδος ενίσχυσης.
1: Όλα, βεβαίως.
0: Όλα.
1: Και επειδή ακριβώς είναι ψηφιακά αυτά τα πράγματα και δεν τα βλέπουμε, είναι δύσκολο να καταλάβει ο άλλος ότι χρειάζονται συντήρηση.
0: Ναι.
1: Οποιοσδήποτε μορφής κώδικας χρειάζεται συντήρηση. Αλλιώς, όπως λέμε, δημιουργείται το φαινόμενο του beat rot, δηλαδή σαπίζουν τα beats, το οποίο είναι μια μεταφορική έννοια, αλλά οτιδήποτε είναι ασφαλές σήμερα, διαλέξτε ένα οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ασφαλές μετά από αυτό το χρονικό διάστημα σε βάθος χρόνου. Και αυτό το χρονικό διάστημα τώρα με τα καινούργια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και μικρότερο.
0: Ναι, το κατάλαβα. Και θα σας πήγαινα εκεί και πήγατε μόνος σας, βεβαίως, γιατί θέλετε να πείτε, όσο πιο εξελιγμένα τα εργαλεία, τόσο πιο πολύ θέλουν τη συντήρησή τους.
1: Ακριβώς.
0: Όπως, ας πούμε, και τα αυτοκίνητα, θα πω εγώ.
1: Τα αυτοκίνητα θεωρητικά, έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Η βασική συντήρηση που κάναμε στα παλιότερα αυτοκίνητα να γίνεται όλο και πιο αργά. Δηλαδή, αν δείτε τα παλιότερα αυτοκίνητα, θέλανε, ξέρω εγώ, αλλαγές λαδιών κάθε 3.000 χιλιόμετρα.
0: Τα κλασικά. Τα κάκια, λάδια, λάστιχα. Ναι.
1: Ναι. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς, τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πολύ πιο περίπλοκα.
0: Βέβαια. Έχουν μέσα ηλεκτρονικά συστήματα ευαισθητότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχουν πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να συντηρηθούν. Mm-hmm. Και στη συντήρηση των αυτοκινήτων πλέον έχουν μπει οι ανεβαθμίσεις λογισμικού.
0: Ναι.
1: Διότι και τα αυτοκίνητα χρειάζονται λογισμικό για να λειτουργήσουν. Και αυτό το λογισμικό, όταν περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και περισσότερο, όλο και πιο περίπλοκο. Και φυσικά, όσο περισσότερο είναι, τόσο περισσότερες πιθανότητες είναι να έχει και κάποια σφάλματα μέσα, τα οποία δεν ανακαλύπτονται αμέσως. Και όταν δεν ανακαλυπτούν, θα πρέπει να διορθωθούν.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Το ίδιο οι ιστοσελίδες παρελθόντος είναι το πιο εύκολο πράγμα. Από εκεί ξεκινάνε όλοι οι επίδοξοι hackers στην εκπαίδευσή τους. Επομένως, για το σημερινό περιστατικό θα πρέπει να σας πω ότι δεν αξιολογείται σοβαρό.
0: Ναι.
1: Αξιολογείται σοβαρό ένα περιστατικό σε μια ιστοσελίδα, όταν η ιστοσελίδα αυτή είναι μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει υπηρεσία και μέσω της παροχής της υπηρεσίας αυτή έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να εξαχθούν. Δεν ήταν κάποιο τέτοιο περιστατικό, ήταν ένα πολύ απλό περιστατικό, πολύ σύνηθες. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουμε και εύσημα, διότι δεν βλέπουμε τόσο γρήγορη αντίδραση από τους οργανισμούς συνήθως. Δηλαδή ο οργανισμός ήρθε σε επαφή με τον ανάδοχο που του συντηρεί την ιστοσελίδα. Αν θέλετε απομακρύνθηκε και τον γράφει της εισαγωγικά και ανέβηκε κάποιο περιεχόμενο επίσημο, αν θέλετε. Και προχωράνε στην αναβάθμιση και στη συντήρηση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε μία άμεση αντίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν το βλέπουμε στο δημόσιο παρεμπιπτόντος.
0: Την άμεση αντίδραση.
1: Την άμεση αντίδραση τη βλέπουμε
0: και
1: στο
0: δημόσιο.
1: Και
0: τα καλά αντανακλαστικά, ναι.
1: Μονάκτη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω κύριε Μπλέτσα. Πολύ ωραία μας το εξηγήσατε. Τώρα γενικότερα, έτσι κι αλλιώς, υπάρχει ένα θέμα με τις κυβερνοεπιθέσεις, όχι εδώ, δεν αναφέρομαι σε αυτά τα δύο, με αφορμή τώρα αυτά.
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή
1: υπάρχει,
0: σε όλες τις χώρες γίνονται εκλογές, έχουμε την επιστολική ψήφο, έχουμε την εισαγωγή του διαδικτύου στην ηλεκτρονική ψήφο, πλησιάζουν και οι δικές μας εκλογές μέσα στο χρόνο, 26-27 δεν έχει σημασία. Υπάρχει ένα θέμα για το αν θα υπάρξει, πολλές φορές σκεφτόμαστε για χειραγώγηση ψηφοφόρων, social media, όλο αυτό το κεφάλαιο.
1: Κυβερνοεπιθέσεις θα έχουμε όλο και περισσότερες. Μοιραία, διότι θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα ψηφιακά συστήματα. Αυτό είναι ένας μονόδρομος, είναι ένας καλός μονόδρομος, διότι είδαμε πόσο βελτιώνουν τη ζωή μας, πόσο μας σώζουν χρόνο. Επομένως, οι κυβερνοεπιθέσεις θα αυξάνονται, διότι θα αυξάνονται αυτό που εμείς στη δικιά μας γλώσσα λέμε ως επιφάνεια επίθεσης. Δηλαδή θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερος χώρος για να εκδηλωθούν αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε και περισσότερους πόρους και περισσότερη προσοχή ασφάλιση αυτών των συστημάτων, το οποίο δεν είναι κάτι που μας έρχεται αυτόματα. Το βράδυ όταν πηγαίνουμε σπίτι μας κλείνουμε την πόρτα μας. Δεν φωνάζουμε κλειδαρά για να μας κλειδώσει την πόρτα μας. Για να ασφαλίσουμε όμως τα συστήματά μας ή για να ακολουθήσουμε κάποιες καλές πρακτικές κυβερνοϊγίνης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να φωνάξουμε τον ειδικό. οπτική, από εκεί ξεκινάνε κάποια τα βασικά προβλήματα. Ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι ακόμα, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, ειδικά στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια κάναμε κάποια τεράστια και απότομα βήματα. Η κρίση της τεχνολογίας.
0: Βεβαίως, τα κάναμε και καλώς τα κάναμε. Γιατί...
1: Καλώς τα κάναμε, αλλά τώρα πρέπει να... έχουμε πάσει και ένα ελαφρύ ψηφιακό hangover και σμέλθουμε από αυτό. Τώρα, για να σας πάω πίσω στις εκλογές, γιατί είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Στην Ελλάδα, ο βασικός μηχανισμός των εκλογών είναι απόλυτα αναλογικός που χρησιμοποιεί χαρτί. Χρησιμοποιούμε επικουρικά και το σύστημα της επιστολικής ψήφου με χαρτί γίνεται.
0: Mm-hmm. Ναι, της επιστολικής, ναι.
1: Και είναι και πολύ καλά για ένα σύστημα που έγινε για πρώτη φορά, επειδή το χρησιμοποίησα στις προηγούμενες ευρωεκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη που ήμουνα. Πρέπει να σας πω ότι για κάτι που κάναμε πρώτη φορά, έγινε και πολύ καλά. Έτσι είναι δύσκολο κάτι που κάνεις για πρώτη φορά να λειτουργήσει. Λειτουργήσε. Είχαμε ελάχιστα παρατράγουδα. Φακέλες που δεν έφτασαν ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, πράγματι, δεν μάθαμε να, κάτι. Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε, να λέμε και τα καλά. Από εκεί και πέρα, τα ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιούνται επικουρικά και μάλιστα έναν τρόπο πάρα πολύ καλό. Δηλαδή το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μια εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος εξαιρετικά ακριβή. Πολύ λίγες ώρες αφού του κλείσουν οι κάλπες.
0: Ναι, τι ώρες, ώρα. Μπορεί να φτάνουμε και στην ώρα, κύριε Μπλέτσα.
1: Θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ θετικά. Και είναι, είναι εκτιμήσεις, γιατί δεν πέφτουν έξω, όποτε έχετε δει.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι έχουμε μια πρώτη αναφορά των αποτελεσμάτων με ένα σύστημα ιδιαίτερα ασφαλές.
0: Αναφέρεστε στα αποτελέσματα τα επίσημα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Τα ανεπίσημα.
0: Ξέρετε,
1: η πρώτη αναφορά από τα εκλογικά, από τα εκλογικά τμήματα γίνεται ηλεκτρονικά. Όχι διαδικτυακά, με ένα απλό ασφαλή τρόπο. Αρκετά ασφαλή τρόπο. Ο οποίος δεν επιδέχεται μαζικής επιθέσεως εύκολα. Και στη συνέχεια τα επίσημα αποτελέσματα γίνονται με χαρτί και τα λοιπά και επικυρώνονται μία μέρα μετά, αλλά η πρώτη αναφορά γίνεται ηλεκτρονικά και γίνεται και πολύ γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα. Διότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα από χώρες οι οποίες δεν μπορούν να κλείσουν τα αποτελέσματα των εκλογών εβδομάδες μετά.
0: Ναι,
1: ας πούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε.
0: Ναι, πολύ
1: πρόσφατα.
0: Καλά.
1: Και αυτό δημιουργεί μια εμπιστοσύνη στον πολίτη και πρέπει επίσης εδώ να δώσουμε εύσημα στη χώρα, διότι ακόμα και σε εκλογές οι οποίες ήταν πάρα πολύ κοντά αποτελέσματα, νομίζω το 2000 αν θυμάμαι πολύ καλά, δεν υπήρξε αυτή η ζήτηση. Είναι μια κατάκτηση της χώρας αυτή.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν κινδυνεύει το εκλογικό σύστημα. Εκείνο που κινδυνεύει είναι το χακάρισμα όμως των εγκεφάλων, διότι εκεί έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια κοινωνία ιδιαίτερα ευάλωτη στην παραπληροφόρηση. Είμαστε μια κοινωνία που εμπιστευόμαστε ότι διαβάζουμε στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Τυφλά. Είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν έχουμε μάθει να επαληθεύουμε, δεν έχουμε μάθει να ψάχνουμε τις πηγές. Δεν έχουμε μάθει να αξιολογούμε την πληροφορία.
0: Παρά τα εργαλεία που τουλάχιστον δημοσιογραφικά συνεχώς αναπτύσσονται με fact-checking και όλα αυτά που γίνονται, κύριε Μπλέτσα.
1: Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια πλέον, είναι αυτό το παράδοξο της εποχής μας. Η αλήθεια είναι συνήθως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ένα γκουγκλάρισμα μακριά. Ούτε αυτό το κάνουμε. Δηλαδή κυκλοφορούμε συνέχεια με αυτό το κινητό στο χέρι, αλλά όταν έχουμε μία έντονη διαφωνία με τους φίλους μας, ποτέ δεν θα κάτσουμε να τη λύσουμε ψάχνοντας τα στοιχεία. Περισσότερες, δηλαδή αυτό που κάναμε παλιά και βάζαμε στοιχήματα και τα λοιπά, πλέον η απάντηση είναι μία πληκτρολόγηση μακριά ή καμιά φορά και μία φωνητική πληροφορία. Δεν το κάνουμε, δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Και δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε, διότι δεν μας μάθαν στο σχολείο να μάθουμε να το κάνουμε
0: και,
1: αυτό.
0: Και
1: δεν μας έχουν μάθει στο σχολείο τις βασικές αρχές της επιστημονικής μεθόδου. Κάνεις μία υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση. Η αποψάρα του καθενός είναι απλώς μία υπόθεση. Δεν είναι δεδομένο.
0: Αυτό που λέγαμε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο καλύτερα, υπόθεση εργασίας. Αλλά μετά, όπως λέτε, πρέπει να το βάλεις κάτω και να κάνεις
1: μια έρευνα,
0: ένα είδος διασταύρωσης.
1: Για να το επαληθεύσεις, το διασταυρώνεις και τα λοιπά. Αυτό δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ναι, παρακαλώ. Τι λέγατε για
1: Αυτό ήθελα να πω. Και εδώ είναι μία από τις βασικές αποτυχίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και κάτι το οποίο θα πρέπει, νομίζω, να αρχίσουμε να το βλέπουμε πολύ πιο σοβαρά. Έχουμε κάνει την αρχή, αλλά δεν είναι σοβαρή.
0: Ναι, γιατί μας έχουν προλάβει κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα. Ήρθαν οι γενιές που είναι αυτό που λέμε τα σαΐνια στην χρήση της και της τεχνητής νοημοσύνης και γενικά αυτής της τεχνολογίας, οπότε δεν πρόλαβαν να πάρουν ενδεχομένως τα, όπως λέτε, τις βάσεις.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ επικίνδυνο παρεπιπτόντος για την διασάβρωση των ειδήσεων.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συμφωνώ μαζί σας.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτή που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, τα λεγόμενα chatbots δηλαδή, είναι μηχανισμοί, διατάξεις, οι οποίες συστήματα, τα οποία είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μία απάντηση.
0: Ναι. Σαν σειραφή των υπαρχουσών πληροφοριών, έχω καταλάβει.
1: Όχι διασταυρωμένη πληροφορία.
0: Όχι.
1: Αν δεν έχει δει απολύτως τίποτα από αυτό που το ρωτάς, πάλι θα σου δώσει μια απάντηση. Θα φτιάξει κάτι και θα είναι και ιδιαίτερα αληθοφανή.
0: Αληθοφανές, ναι, πράγματι, έχετε δίκιο. Και μετά ρωτάει, θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι άλλο και σου ρίχνει, ας πούμε, 2-3 παρεμφερείς ιστοτόπους που πιστεύει ότι μπορείς να ψάξεις εκεί να κάνεις το επόμενο βήμα γκουγκλαρίσματος που είπατε. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία.
1: Επειδή λοιπόν ο περισσότερος κόσμος βαριέται να γκουγκλάρει.
0: Ναι, ακριβώς, βαριέται.
1: Και
0: αυτό
1: ακόμα
0: που λέτε.
1: Και το Google σου έχει βγάλει αυτές τις περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι σωστές 9 φορές στις 10. Ναι. Όχι 10 φορές στις 10.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ που είμαι και των ανθρωπιστικών σπουδών και αγαπώ πάρα πολύ τη βαθύτερη γνώση της γλώσσας, όχι βερμπαλιστικά, καταλαβαίνετε. Πολλές φορές τυχαίνει και εδώ στη δουλειά και μου λένε «Μα το γράφει έτσι στο Google, μα το λέει έτσι». Και τους λέω «Όχι, δεν είναι έτσι». Και θα ανοίξω τα βιβλία ή θα τους δείξω, τέλος πάντων εγώ την έχω τη γνώση στο μυαλό μου.
1: Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, ότι κοιτάνε τι γράφει το Google και τι γράφει η πηγή.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στην πηγή από το Google και διάβασε την πηγή.
0: Ξέρετε τι, είναι πολύ ενδιαφέρον να το ξέρει κανείς και να επιλέξει να εκπαιδευτεί έστω και εκ των υστέρων. Αναφέρομαι στους χρήστες πλέον, ξέρετε, από μεσήλικες και πέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι, να τους δίνουμε ένα δίκιο, έτσι, μεγάλωσαν σε μια εποχή όπου ό,τι έβλεπες γραμμένο είχε περάσει από μια επεξεργασία.
0: Βέβαια. Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά εγχειρίδια, δοκίμια.
1: Είχε πάντα εφημερίδες.
0: Εφημερίδες. Εφημερίδες. Πολύ ωραία το είπατε. Ναι.
1: Εφημερίδες. Η εφημερίδα είχε ένα συντάκτη και έναν.
0: Επιμελητή ύλη.
1: Επιμελητή και τα λοιπά.
0: Μάθαινες γράμματα από την εφημερίδα εδώ που τα λέμε.
1: Πάντα είχαν μια μεγάλη δόση αλήθειας μέσα τους. Που έβλεπες γραμμένα. Αυτό δεν ισχύει πια.
0: Και δεν μιλάμε για την άποψη. Άλλο η άποψη και το σχόλιο. Εσείς μιλάτε τώρα για τα πραγματολογικά στοιχεία.
1: Πέραν
0: δηλαδή
1: αυτού, ότι
0: την αντικειμενική
1: πλέον,
0: θεώρηση. Ναι.
1: Οι εφημερίδες είναι λευκόματα από απόψεις κυρίως και έχουν πολλές απόψεις και λίγη είδηση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Άλλο
1: αν δεν μπούμε σε αυτή, αυτή τη στιγμή. Αλλά το γεγονός πλέον ότι εκείνο που δεν καταλαβαίνει ο μέσος καταναλωτής περιεχομένου από την τεχνητή νοημοσύνη και από τα chatbots είναι ότι και το chatbot σου λέει την άποψή του η οποία δεν είναι πάντα βασισμένη στην πραγματικότητα και δεν είναι δεδομένο αυτό που σου λέει και θέλει πολύ ψάξιμο ακόμα και όταν εσύ του έχεις δώσει τις πηγές.
0: Αυτό δείχνει να τα προσπερνά, κάτι τέτοιο, να τα γνωρίζει.
1: Δεν, δεν έχει την αίσθηση της αλήθειας, της πραγματικότητας. Δεν έχει την αίσθηση της πραγματικότητας. Δεν ξέρει τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια μηχανή που έχει εκπαιδευτεί, έχει συμπιέσει όλο το διαδίκτυο. Και όταν τον ρωτήσεις κάτι, αποσυμπιέζει μια περιοχή του διαδικτύου. Και αν τύχει αυτή η αποσυμπίεση να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, που πολύ συχνά ανταποκρίνεται, έχει καλώς. Αλλά πολλές φορές η αποσυμπίεση θα σου βγάλει κάτι τελείως φανταστικό.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά, και ευτυχώς δηλαδή που είχαμε αυτές τις δύο αφορμές και σας βρήκαμε και τα είπαμε, κύριε Μπλέτσα. Να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά και εσείς και εσείς. Ο Διευθυντής Πληροφορικής του Media Lab στο Πανεπιστήμιο MIT της Μασαχουσέτης και βέβαια Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, σε μια συζήτηση που σχεδόν έπιασε τα πιο φλέγοντα θέματα, θα έλεγα, της εποχής και όλων μας.

Και δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως προσπαθώ πάρα πολύ να παρακολουθήσω με τον εγκέφαλό μου και τις συνάψεις του. Every time I think of you. Όλη αυτή την πολύ καινούρια γνώση και κατάσταση, ήδη μίλησε για γκράφιτι στους ιστοτόπους, εγώ ήξερα στους τοίχους, μίλησε για το beat rot, δηλαδή το σάπισμα, το βέβαια το συμβολικό, το αλληγορικό σάπισμα, δηλαδή την παλαίωση, το σκούριασμα των beat, την επιφάνεια επίθεσης που είπε, την κυβερνοϊγίνη. Και το πολύ ωραίο παράδειγμα για το σπίτι μας. Το βράδυ κλείνουμε την πόρτα, την κλειδώνουμε, δεν φωνάζουμε τον κλειδαρά για να ελέγξει. Όλα αυτά και πολλά άλλα που μας δόθηκαν ως αφορμή, μάλλον πήραμε αφορμή από τις δύο επιθέσεις που όντως δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Δεν το έχουμε συνηθίσει και πάρα πολύ για τα ελληνικά δεδομένα. Φυσικά το πράγμα πήρε και πολιτική διάσταση μεγάλη. Βλέπω εδώ, διαβάζω οργίλες ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με το κατά πόσο οι υποσχέσεις και η περηφάνεια, ας πούμε, της κυβέρνησης για την ψηφιακή βελτίωση, για την αναβάθμιση του κράτους, πέφτουν τώρα, λέει, στο κενό λόγω αυτών των δύο περιστατικών.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα. Από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί τόπου βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες. Εστάλει και μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στο Σπαθοβούνι, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ένοχος έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο, τον πρώην πρόεδρο του ΕΠΟΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολου και απαρατυπίεσε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΠΚΠΕ, υπεύθυνων ΚΙΔ και δισεκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα του πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ, που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς όπως τον Πρωθυπουργό. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη μέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στον χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρες ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν παίζει τυχαία αυτό το τραγούδι από τους Rolling Stones. Καθώς η 3η Ιουλίου, δηλαδή η σημερινή ημέρα, το σαν σήμερα στην ουσία, στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι η καταραμένη μέρα, είναι το ανεξήγητο Club 27. Το μέλος του συγκροτήματος, Brian Jones, στα 27 του, μια μέρα σαν και αυτή, το έτος 1969, βρίσκεται νεκρός στη μπανιέρα του, στην πισίνα του, δεν έχει σημασία, και ουσιαστικά ποτέ δεν ανιχνεύτηκε ο θάνατός του, αν ήταν αυτοχειρία ή αποτέλεσμα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Δύο χρόνια μετά, το 1971, ακριβώς στις 3 Ιουλίου και ακριβώς στα 27 του χρόνια, ίδια μέρα, ίδιος τρόπος, ίδια ηλικία, βρίσκει παρόμοιο θάνατο και ο Τζιμ Μόρισον τον Doors.

0: Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε αυτό το Alabama Song να το αφιερώσουμε, αν και δεν νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο, στα 250 χρόνια της Εθνικής Γιορτής των Αμερικανών, αύριο 4 Ιουλίου του 1776. Η Αμερικανική Ανεξαρτησία που γιορτάζεται σε όλες τις χώρες γιορτάστηκε και εδώ με μια μεγάλη δεξίωση που παρέσχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Και για την οποία δεξίωση έγινε και πολλής λόγος, πολλής ντόρος, όπως γίνεται αυτό το τρομερό κουτσομπολιό σε όλο τον πολιτικο-κοινωνικό μας περίγυρο. Ποιος πήγε, γιατί πήγε, αφού είχε προσκληθεί, γιατί να μην πάει, και τι ήταν, δεξιός, αριστερός, κεντρός, αμερικανόφιλος, εβραιόφιλος, τι ακριβώς ήτανε. Εντάξει, τέλος πάντων, έγινε λοιπόν αυτή η εκδήλωση, η δεξίωση μάλλον. Εμείς τώρα σιγά σιγά κατεβαίνουμε λίγο και πάμε στα πιο καθημερινά, καθώς κυρίες και κύριοι, και αφού σας καλωσορίσω στη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να είμαστε και σωστοί με τις ακροστοιχίδες μας, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα το ξεκινήσουμε κατά κύριο λόγο, και αυτή είναι η αφορμή, από την Παγκόσμια ημέρα που είναι σημερινή, κύριε Κιωσέ, κατά της πλαστικής σακούλας. Δηλαδή στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται, παγκοσμίως γιορτάζεται, μνημονεύεται, γίνονται αναφορές για την πλαστική σακούλα, η οποία είναι, ας πούμε, ο φόβος και ο τρόμος του περιβάλλοντος, των θαλασσών, των ωκεανών, της βιωσιμότητάς της, το ότι δεν διασπάται εύκολα. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε περίπου τώρα, γιατί τα έχω λίγο χάσει μετά από την πρώτη απαγόρευση, μετά το τέλος που πληρώνουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ, πού βρισκόμαστε με το θέμα της πλαστικής σακούλας?
1: Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα έχει παγώσει λίγο το θέμα. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε την αλλαγή στην νομοθεσία, την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία για την απαγόρευση κάποιων πλαστικών σακουλών μέχρι κάποιο πάχος. Αυτές που ξέραμε δηλαδή μέχρι τότε ως την κλασική πλαστική σακούλα. Το μέτρο εφαρμόστηκε όπως αναμενόταν από το οργανωμένο εμπόριο, για εμπόριο για την εστίαση, όπως προεβλέπει η νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά άλλα κανάλια δεν εφαρμόστηκε και δεν εφαρμόζεται ακόμα σε κάποια άλλα κανάλια.
0: Όταν λέτε κανάλια, να το πιάσουμε, τι εννοείτε?
1: Οτιδήποτε μπορεί να είναι, από οποιοδήποτε cloud εμπόριο, είτε τρόφιμα είτε μη τρόφιμα.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σε τομείς δηλαδή, σε κλάδους. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, όχι συνολικά σε κλάδους, αλλά καταστήματα μεμονωμένα εξακολουθούν και τις χρησιμοποιούν σε πάρα πολλούς τύπους. Στην πραγματικότητα υπήρχε μια εξαίρεση η οποία ήταν μόνο τότε για τα χύμα τρόφιμα, η οποία κάποια στιγμή, και το υπαίθριο εμπόριο τότε, κάποια στιγμή είχε πάει να καταργηθεί. Δεν καταργήθηκε. Έχουν γίνει διάφορες νομοθεσίες. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι πλαστικές σακούλες κυκλοφορούν. Η βασική αλλαγή έχει γίνει κατά βάση στο κλάδο του σούπερ μάρκετ, όπου καταργήθηκε η λεπτή πλαστική σακούλα. Έχουν μείνει μόνο οι χοντρές και οι βιοπικοδομήσιμες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και πολλοί άλλοι κράτη εμπορίου που επίσης είτε πήγαν στις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, είτε σε χάρτινες, είτε στις χοντρές, ας πούμε, που επίσης έχουν στόχο να επαναχρησιμοποιήσουν πλαστικές σακούλες.
0: Ναι, μάθαμε λίγο πιο πολύ να τις επαναχρησιμοποιούμε, να τις έχουμε μαζί μας κλπ. Κάπως περισσότερο γίναμε καλύτεροι σε αυτό. Ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει υποχρέωση χρέωση στις πλαστικές σακούλες, η οποία επίσης σε κάποια καταστήματα δεν εφαρμόζεται. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια διαφορετική κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει από τότε, όταν έγινε η μετάβαση, υπήρξε μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή πριν από το 2017 και 2018 υπήρξε μια σημαντική βελτίωση με την πρώτερη κατάσταση, αλλά από τότε είχαμε αυτή τη μετάβαση 2-3 χρόνια, από τότε έχει παγώσει κάπως το θέμα και δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ, και αν δεν έβλεπα σήμερα στο Σαν σήμερα ότι 3η Ιουλίου είναι η μέρα παγκοσμίως κατά της πλαστικής σακούλας, θα το είχα και εγώ ξεχάσει. Αλλά θεωρώ ότι παρόλο που το έχουμε λίγο αφήσει να τονίσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε, θυμήθηκα τώρα, κύριε Κιωσέ, ότι διάβαζα μέσα στην εβδομάδα ότι ανιχνεύτηκαν ίχνη ναρκωτικών ουσιών στους εγκεφάλους καρχαριών. Δηλαδή η αλυσίδα στη φύση είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή, που μπορεί να πάει ένα υλικό. Μέχρι που μπορεί να φτάσει.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα που έχουμε με τις πλαστικές σακούλες είναι δύο. Το ένα είναι ότι επειδή είναι πολύ λεπτή και πολύ ελαφριά, την μπαίνει μέσα και καταλήγει πολύ εύκολα στη θάλασσα και γενικότερα στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι στη θάλασσα μπορεί να είναι επιβλαβή για διάφορα, τύπους θαλάσσιας ζωής. Και επίσης είναι πολύ εύκολο να σπαστεί, να σπάσει σε πολύ μικρότερα μικροπλαστικά στη θάλασσα. Και αυτό σιγά σιγά προφανώς είναι πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι προσωπική στην αλυσίδα. Κάποια στιγμή το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Περνάει τα ψάρια, δεν μπορεί να περάσει την τροφική αλυσίδα. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τα δύο βασικά απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα είναι οι πλαστικές σακούλες και είναι και τα πλαστικά μπουκάλια, αυτά που χρησιμοποιούμε για το νερό. Οπότε αυτά είναι τα δύο που έχουν κινηθεί. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ότι γίνεται πλαστική σακούλα. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε να την ξαναδούμε την περίπτωση τη το επόμενο διάστημα, του επόμενου μήνου, τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Σίγουρα θα δούμε και τα υπόλοιπα πλαστικά. Δηλαδή, ήδη υπάρχει το σύστημα, σχεδιάζεται το σύστημα αγκιοδοσίας φιαλών, το οποίο περιλαμβάνει και το πλαστικό μπουκάλι και το μπουκάλι αλουμινίου, που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα θέλει μια συνεχή γρήγορση από εμάς. Βγήκαν και άλλα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, τη συσκευασία προς όφελος του περιβάλλοντος. Βγήκαν και κάποια πράγματα που δεν πήγαν επίσης πολύ καλά, όπως το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο επίσης είχε μια απαγόρευση.
0: Σας το έλεγα τώρα για το καλαμάκι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε εκμεταλλευτεί. Κοιτάξτε, σίγουρα το πλαστικό καλαμάκι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο πλαστική σακούλα. Και δεν είχε κάποια σοβαρή εναλλακτική σαν προϊόν, ώστε να μπει και το κατανοήσει η δικασία να το καταργήσει. Δηλαδή, το χάρτινο καλαμάκι ήταν πιο επιβλαβές από κάποιες απόψεις από το πλαστικό καλαμάκι. Δεν έχω καταλήξει τι είναι καλύτερο από τα δύο. Αλλά όπως είδατε, εντάξει, έχει γίνει και αυτό ένα περίεργο φαινόμενο. Δηλαδή, από τη μία απαγορεύεται να πωλείται, αλλά όλοι βρίσκουμε καλαμάκια.
0: Ναι, όντως. Και καταφεύγουμε πάλι στην, ας πούμε, ευκολία μας, στην εύκολη χρήση, στο πιο πρακτικό, και ξεχνάμε το άλλο. Ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε και λίγο οικολόγοι. Λίγο. Στην καθημερινότητά μας. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε στη γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι μια περίοδος κατά την οποία ελήφθησαν μέτρα, ανακοινώθηκε το πάγωμα του πλαφών. Γενικά, πώς πάει αυτή η ιστορία με το λιανεμπόριο, με τα καταναλωτικά αγαθά? Έχουν πέσει έστω και λίγο οι τιμές? Βοηθούνται οι καταναλωτές? Ποια είναι η δική σας εικόνα?
1: Για το μήνα Ιούνιο, οι μέτρες που έχουμε κάνει ήταν ένας αρκετά χαμηλός πληθωρισμός. Στα τρόφιμα ήταν 0,7, συνολικά στο σούπερ μάρκετ ήταν 0,4, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό. Μειώσεις είχαμε σε κάποιες κατηγορίες. Οι κατηγορίες που μας είχαν πονέσει το προηγούμενο διάστημα, που ήταν κυρίως τα φούρνα και τα λαχανικά και το κρέας, έχουν παγώσει. Αλλά για το κρέας έχουν παγώσει, το κρέας έχει παγώσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Οπότε αυτό σίγουρα παραμένει στα προβλήματα. Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν μπει στην εποχικότητά τους, οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αποκλιμάκωση. Γενικά για το επόμενο διάστημα τώρα δεν έχουμε κάτι μεγάλο. Αφού έχουμε ξεφύγει εντός εξωτερικών από τις επιδράσεις του πόλεμου στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε μπροστά μας για το επόμενο δίμηνο κάτι
0: που πολύ ανησυχητικό να χειροτερέψει τα πράγματα.
1: Θα μας ξημερώσει. Ας πούμε, τώρα έχουμε καύσονες στην Δυτική Ευρώπη. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, εισάγουμε από τη Δυτική Ευρώπη, από το Βέλγιο, από την Γαλλία, από την Ολλανδία, εισάγουμε ντομάτες. Γιατί μεγάλη κουβέντα για σήμερα αυτό. Μπορεί αυτό να μας επηρεάσει. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Ξέρουμε. Φαντάζομαι και πανελλαδικά ποικίλουν οι τιμές και υπάρχουν αρκετά φαινόμενα ισχροκέρδεια σε βάρος των καταναλωτών στα τουριστικά κέντρα, στις περιοχές που πηγαίνουν τώρα οι τουρίστες, είτε είναι τουρίστες εσωτερικού είτε είναι οι ξένοι. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, έχετε εντοπίσει ήδη, κύριε Κιωσέ?
1: Δεν είναι δική μας δουλειά να εντοπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Από την ειδησιογραφία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Στο πώς παρακολουθούμε δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα είναι κάποιο μεμονωμένο κατάστημα, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά στις γενικές γραμμές είναι μια κατάσταση η οποία έχει πολύ έντονη παρακολούθηση από το κράτος, από την πολιτεία, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στο κομμάτι του οργανισμού λιανεμπορίου είναι τόσο μεγάλη πλέον η διαφάνεια που υπάρχει στο κομμάτι των τιμών και τόσο μεγάλη η πρόσβαση που έχουν οι αρχές στο τι συμβαίνει, που θεωρείται πολύ δύσκολο να μην έχουμε ανακαλύψει κάτι. Μάλιστα. Τι να πάθουμε τώρα στην πράξη,
0: Το έχουμε μπροστά μας το δίμηνο, τρίμηνο, για να το συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωσέ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

Καλησπέρα, μου λέει ο Θανάσης. Καλησπέρα, Έλενα, και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο, χωρίς φωτιές και απρόοπτα. Εσύ πέρασες πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ από τη φωτιά χτες, Θανάση, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάζω συνέχεια να δούμε αν έχουμε κανένα έκτακτο ή κάποια εκτροπή. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει, επειδή το λέω και εγώ δύο φορές, το στέλνει και αυτός έτσι το χαιρετισμό του. Αλλά ταυτόχρονα λέει το σύμπαν και η βλακεία είναι άπειρα, το είπε ο Αϊνστάιν, χωρίς να είναι βέβαιος για το σύμπαν.

Angel, με εντυπωσιάζεις με τις μουσικές σου γνώσεις. Λες ο Θεοδωράκης και πια βεβαίως ήταν η όμορφη πόλη Les Amants de Teruel, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, η όμορφη πόλη. Και ό,τι έχω πει για την Edith Piaf, για αυτό το μικρό ευαίσθητο σπουργητάκι, το παίρνω πίσω, που δεν έχω πει δηλαδή, απλά έτσι το λέω, γιατί μετά από αυτή την ερμηνεία νομίζω ότι υποκλινόμαστε όλοι. Ο Angel, ο οποίος νωρίτερα μας έλεγε και για την αλλαγή τραγουδιών που έχει γίνει ανάμεσα στη γυναίκα του Bowie, μάλλον για τη γυναίκα του Bowie, τη γυναίκα τραγουδιστή του Rolling Stones, κάνανε λέει αλλάξω τραγουδιές. Προφανώς τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το πρόβλημα δεν είναι τα νέα συστήματα όσον αφορά στις εκλογές, λέει, στη συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μηδενική εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σε ένα καθεστώς που ελέγχει πλήρως όλη την εκλογική διαδικασία. Επίτρεψέ μου να απαλείψω, Σπύρο, τον επιθετικό προσδιορισμό. Καλησπέρα στο χωριό Κόκλα Μεσσηνίας και στο Θόδωρο. Καλό απόγευμα, λέει. Του αρέσουν πολύ τα θέματα και όλα όσα κάνουμε εδώ. Να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε, λέει. Και εγώ να σας συναντώ και να τα λέμε. Καλησπέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλό απόγευμα το βράδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται και αυτό. Και ο Λάδη, Lady, μου λέει καλησπέρα. Κυρία Ελένη, μόνο πήλιο άμα ζητάς δροσιά. Στη Βυζίτσα να έρθεις. Επαναλαμβάνω, η Βυζίτσα είναι ένα από τα αγαπημένα μου χωριά του πηλίου. Μου έχεις βάλει ιδέα πάντως, να ξέρεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες ασφάλειας ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής από τις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Για σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για την σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο στο Earth News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται εάν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί ενώ έχει ταυτοποιηθεί και 3ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Είπα να το αφήσω όλο να παίξει. Καιρό είχα να το ακούσω το τραγούδι. Και σπάνια δηλαδή παίζουμε και τέτοια τραγούδια από εδώ, γιατί είναι και άλλη η μορφή και το είδος της εκπομπής και της ενημερωτικής έτσι ταυτότητας. Αλλά ναι, μου άρεσε πολύ και ο τίτλος, «Τα πλοία της γραμμής», γιατί είναι και η εποχή τους τώρα. Εντάξει, σήμερα, ειδικά σήμερα, ακούγεται και λίγο ηρωνικό το τρολάρο, γιατί έχουμε και το θέμα της απεργίας εκεί στη Ραφίνα. Μαθαίνω ότι κάποια άλλη εταιρεία θα πάει να αποπλέψει από το Λαύριο. Όλη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Πιστεύω πως αύριο θα έχουν επιληθεί τα όποια προβλήματα. Και τα πλοία της γραμμής που πηγαίνω έρχονται είτε εδώ στη Μεσόγειο είτε σε άλλες θάλασσες και κάνουν τα ωραία τους τα δρομολόγια. Τώρα βέβαια εδώ ήταν πιο αλληγορική η πορεία τους. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο κιόλας και έλεγα σήμερα που ήρθα με αρκετή όρεξη αλλά και μια διάθεση αναπόλυσης μέσα στο καλοκαίρι, αλλά τελικά πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, δεν ξέρω για σας, ελπίζω καλά όσο και για μας εδώ που εμείς είμαστε, ξαναλέω, ξαναεπαναλαμβάνω που λέμε με απόλυτη περιτολογία, είμαστε ο Γιώργος Κέδης, ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη. Και επειδή ο μήνας έχει σήμερα 3 και σε λίγες μέρες, σε 13 μέρες στην ουσία, θα έχουμε την πολυαναμενόμενη οδύσσια στους ελληνικούς κινηματογράφους, την οδύσσια του Νόλαν, για την οποία έχουν γραφτεί και υποθεί σχεδόν τα πάντα, είπαμε να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον αγαπητό μας Γιάννη Τζουμπουλάκη, τον κριτικό κινηματογράφο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η οδύσσια του Νόλαν και η αναμονή δηλαδή της, το να αρχίσουμε να τη δούμε πλέον στις αποβολές, έχει επισκιάσει λίγο την κατάσταση, αν και από ό,τι διάβαζα λίγο πρόχειρα, πολύ ωραίες ταινίες έχουν ανέβει από χθες στις αίθουσες. Αίθουσες ή θερινά σινεμά ακόμα καλύτερα, κύριε Ζουμπουλάκη. Από τι θέλετε να ξεκινήσουμε εσείς, τι προτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην μιλήσω πάρα πολύ για την ταινία του Νόλαν, ακριβώς επειδή, όπως λέγατε πριν, έχουν υποθεί τα πάντα. Mm-hmm. Βέβαια, έχουν υποθεί τα πάντα χωρίς να έχει δει κανένα την ταινία.
0: Ναι. Να σας πω, ούτε η κριτική την έχετε δει ακόμα.
1: Ακόμα όχι. Κανένας δεν την έχει δει. Ίσως την έχει δει μόνο ο Νόλαν, μπορεί και ούτε αυτός.
0: Δηλαδή, δημοσιογραφικές προβολές δεν πρόκειται να γίνουν.
1: Ναι, θα γίνει μια δημοσιογραφική προβολή την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, θα είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε πολύ κόσμο, γιατί από όλα τα μέσα δηλαδή, διότι θα γίνει στο Μολ. Mm. Πρωί Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, 11 του μηνός. Πόσο είναι,
0: κάπου 13. Όχι, τι λέω εγώ, 6. Αυτή τη Δευτέρα ή την άλλη?
1: Όχι,
0: είναι 6
1: άλλη.
0: Και 13. Την άλλη, 13.
1: Την άλλη, λίγο πριν να ανοίξει η ταινία στις αίθουσες. Έχουμε και αυτά, γιατί πρέπει να γίνουν όλα τελευταία στιγμή.
0: Υπό άκρα μυστικότητα που λέμε.
1: Σε αυτές τις ταινίες, τις πολύ μεγάλες, ας πούμε, γίνεται όσο το δυνατόν μια προσπάθεια για να αποφευθούν από πολύ πριν τα αρνητικά σχόλια. Τα στούντιο το κάνουν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να γίνεται η προβολή όσο το δυνατόν πιο κοντά στη διανομή της ταινίας στις αίθουσες.
0: Ναι,
1: γιατί θα διανεμηθεί, είναι από τις ταινίες που θα διανεμηθούν ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.
0: Ναι. Και εμείς έχουμε το προνόμιο μία μέρα πριν, 16 Ιουλίου η Ελλάδα και από 17 Ιουλίου όλες οι άλλες χώρες των Αμερικανών συμπεριλαμβανομένων. Τέλος πάντων, εγώ διάβαζα.
1: Μπορώ να μιλήσω για την ταινία, αλλά δεν θα πω τίποτα για την ίδια την ταινία.
0: Όχι,
1: μπορώ
0: όχι.
1: Να πω μόνο
0: δεν είναι
1: της.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Τη μεγάλη μου, ας πούμε, αντίρρηση σε όλη αυτή την εθνικιστική μανία κατά του χρώματος της ωραίας Ελένης.
0: Ναι.
1: Εάν δεν δούμε την ταινία, κανονικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για να δούμε πώς στηρίζεται αυτό και αν στηρίζεται. Οπότε μετά μπορείς, αν θέλεις, να το κρίνεις. Από πριν είναι μάλλον ανόητο.
0: Είναι ανόητο, σωστά.
1: Ναι. Το έχω ζήσει αυτό, ξέρετε, πολλές φορές. Μου ζητούσαν να πω αρνητική γνώμη για την ταινία του Κώστα Γαβρά, χωρίς να την, επειδή ασχολήθηκε με τον Βαρουφάκη και το βιβλίο.
0: Α, για το λέτε.
1: Το έλεγε στην αίθουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, πώς είναι δυνατόν να μιλήσω για κάτι που δεν έχω δει? Είναι δυνατόν? Επειδή δεν είμαστε στο ίδιο πολιτικό ή επειδή εσείς είστε στο αντίθετο πολιτικό πλαίσιο.
0: Πολύ, πολύ και φεδρά πράγματα είναι αυτά. Όχι, εγώ κοιτάξτε, περισσότερο διάβαζα και δεν ξέρω αν ισχύει ότι γίνονται ήδη προκρατήσεις εισιτηρίων σε κάτι τρομακτικούς αριθμούς. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Η Townwear έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γι' αυτό. Αλλά το περιμένετε, το περιμένετε.
0: Ναι,
1: είναι Δύση, αφορά την Ελλάδα, είναι μεγάλη παραγωγή, είναι ο Λον Όλαν, ο Ντέιμον, οι πάντες.
0: Οι πάντες. Λίγο που είδα, είδα από το διαδίκτυο, γιατί πώς αλλιώς, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που τα 6 λεπτά του προλόγου εμφανίστηκαν ως μικρό τρέιλερ σε ταινίες που...
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω πάει σινεμά εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κατάλαβα περί τίνος πρόκειται με αυτό το τρέιλερ και νομίζω, εγώ να σας πω την αλήθεια, εντυπωσιάστηκα. Έχω την εντύπωση
1: πιστεύω ότι η ταινία θα είναι εντυπωσιακή, γιατί ο Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης που πάντοτε έχει έναν τρόπο και γίνεται τουλάχιστον ελκυστικός με ό,τι πραγματεύεται.
0: Ναι, ναι.
1: Από την εποχή του Μεμέντο. Έχει πάντοτε κάτι δικό του και κάτι εντελώς κινηματογραφικό φυσικά.
0: Ακριβώς.
1: Και το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτόν τον άνθρωπο που επιμένει στο φιλμ, που έχει δηλαδή, είναι ένας οραματιστής, πραγματικός οραματιστής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, η νεκροψία, συγγνώμη που το λέω, έτσι,
0: ναι, θα το δείξει. Έτσι είναι. Ναι. Θα αποφανθεί το κοινό και οι κινηματογραφόφιλοι.
1: Φυσικά θα διχάσει η ταινία, αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορείς να καταδικάζεις, δηλαδή,
0: ναι.
1: και είναι ένα θέμα γενικότερα αυτό, του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να καταδικάζεις με μια τέτοια ευκολία την προσπάθεια, χωρίς να έχεις δει τίποτα, την προσπάθεια ενός καλλιτέχνη, επειδή δεν συμφωνείς με το όραμά του, όπως για παράδειγμα το θέμα του χρώματος της ωραίας Ελένης.
0: Ναι, γιατί
1: και να διαβάζεις
0: εκεί
1: κάτι πράγματα απίστευτης κακίας, μακάρι να κάνει μηδέν εισιτήρια, να μην πατήσει άνθρωπος, να φαληρήσει ο Νόλαν. Κατάματα που βέβαια δεν θα γίνουν, γιατί η ταινία θα τα βγάλει τα λεφτά της, είναι σίγουρο.
0: Δεν το συζητούμε αυτό.
1: Δεύτερον, εσείς οι ίδια το είπατε. Άμα έχει κάνει έτσι τις πωλήσεις, φανταστείτε τι θα γίνει μετά.
0: Ναι. Έχει φοβερό ρεύμα και γιατί εγώ πάλι ξέρετε τι σκέφτομαι, επειδή εντάξει είμαι ομηρικός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι τα δύο έπι, κυρίως η Οδύσσια αλλά και η Ιλιάδα, είναι τα δύο μεγάλα παραμύθια της ανθρωπότητας, της λογοτεχνίας.
1: Όλα εκεί στηρίζονται.
0: Βέβαια, της αφήγησης, της συγκλονιστικής αφήγησης, της πολυπρόσωπης, συναισθήματα, αξίες, τα πάντα. Και έτσι κι αλλιώς λοιπόν, πόσο χάλια να το έχει κάνει το ωραιότερο παραμύθι του κόσμου. Έτσι το έχω δει εγώ, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ρομαντικά. Πολύ ρομαντικά.
1: Κοιτάξτε, θα το έχει κάνει σίγουρα καλύτερα, επειδή η τεχνολογία είναι τέτοια και η εξέλιξη του κινηματογράφου είναι τέτοια και αυτός είναι τέτοιος σκηνοθέτης, από ότι στο παρελθόν, όπως ας πούμε η ταινία της Τσίνε Τσιτά με τον Κέρτ Ντάγκλας, που για εκείνη την εποχή βέβαια ήταν το αντίστοιχο Οδύσσια του Νόλαν, έτσι. Ήταν
0: ναι.
1: Μια υπερπαραγωγή, αλλά βέβαια σαν σινεμά είναι κάπως ξεπερασμένο. Φαίνονται τα ψεύτικα, τα ντεκόρ και όλα αυτά, το καταλαβαίνεις. Όπως αποτυχημένη για μένα ήταν και η μίνι σειρά του Κοντσαλόφσκι, η Οδύσσια με τον Αρμάνα Σάντε.
0: Ναι, έχετε δει. Αν και το είδαμε, το απολαύσαμε και αυτό, αλλά ναι, δεν ήταν. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν, ας πούμε, η περηφάνεια της τέχνης, του κινηματογράφου.
1: Όχι, και μάλιστα νομίζω ήταν και κάπως άδικο για τον ίδιο τον Κοντσαλόφσκι. Πρέπει να έκανε, γιατί είναι ένα σπουδαίο σκηνοθέτης, πρέπει να έκανε πολλές συμβάσεις εκεί για αυτή την ταινία, για αυτό τη μίνι σειρά, η οποία, να θυμίσω, είχε κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στο Ηρώδιο, παρακαλώ.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό.
1: 1997.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα, κύριε Ζουμπουλάκη, όπως καταλαβαίνετε, αλλά πάμε λίγο και στις ταινίες που από χτες έχουν κάνει πρεμιέρα, όπως λέμε, να δώσουμε έτσι ένα tip στον κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογες οι περισσότερες.
1: Οι δύο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα οι δύο είναι οι βασικές ταινίες αυτής της εβδομάδας και νομίζω ότι η μία τουλάχιστον τις δύο θα δουλέψει και πάρα πολύ, γιατί αφορά πολύ τα ζευγάρια. Λέγεται The Invite, δηλαδή η πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Είναι συνοθετημένη από την ηθοποιό Olivia Wilde, η οποία παίζει. Παίζουν τέσσερις άνθρωποι. Αυτή, η Penelope Cruz, ο Edward Norton και ο Seth Rogen, ο οποίος είναι και το βαρόμετρο κατά κάποιο τρόπο της ταινίας.
0: Μάλιστα. Πολύ καλή.
1: Είναι
0: όλη
1: η ιστορία δύο ζευγαριών που το ένα μένει πάνω από το άλλο. Το πάνω είναι καινούριο ζευγάρι στην πολυκατοικία, μιλάμε για Σαν Φρανσίσκο, και το κάτω ζει εκεί χρόνια. Αλλά το βασικό εδώ είναι η νοοτροπία των δύο ζευγαριών. Πώς το πάνω ζευγάρι, το ναι, το καινούριο ζευγάρι, είναι λίγο πιο ελεύθερο στις σχέσεις τους, σε όλους τους τομείς και στο σεξουαλικό, και το πώς το κάτω ζευγάρι που είναι συντηρητικό, έχει κουραστεί, είναι λίγο στη ρουτίνα, αυτά που, ό,τι συμβαίνει με όλα τα ζευγάρια με την πάροδο του χρόνου, και το πώς αυτό το ένα ζευγάρι δέχεται για μια επίσκεψη το πάνω ζευγάρι και κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς γίνεται πραγματικά ένα πολύ απολαυστικό παιχνίδι ανταλλαγής απόψεων, γίνονται συγκρούσεις, υπάρχει ανταγωνισμός, όσα μπορείς να φανταστείς. Είναι remake ουσιαστικά η ταινία μιας ισπανικής ταινίας, την είχαμε δει μερικά χρόνια πριν, αλλά έχει περάσει λίγο απαρατήρητη, παρότι ενδιαφέρουσα. Εκείνη η ταινία λεγόταν «Οι γείτονες από πάνω». Νομίζω ότι η ταινία της Olivia Wilde είναι καλύτερη από την ισπανική, γιατί η ισπανική έμενε κυρίως στο χιουμοριστικό της κατάστασης, ενώ η Wilde δίνει μια δραματική χρειά που νομίζω ότι αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Άρεσε σε μένα πάρα πολύ και βέβαια τη συνιστώ. Ωστόσο θεωρώ πολύ πιο σπουδαία, θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σπουδαίες ταινίες της χρονιάς. Ναι, θα μπορούσα να πω της χρονιάς. Μια γερμανική ταινία που λέγεται «Όσα ξέρει η Μαριέλ».
0: Α, είδα το τρέιλερ κάπου μου πετάχτηκε. Ναι. Ναι. Και, ναι, για πείτε, είναι το κορίτσι που τρώει ένα χαστούκι, σωστά. Ναι. Και μετά με κάποιο τρόπο καταφέρνει να ακούει τα πάντα στις συνομιλίες μεταξύ των γονιών της.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο τις συνομιλίες, και τις συνομιλίες με άλλους. Δηλαδή η μάνα της στο γραφείο, ο πατέρας της στο γραφείο. Καταλαβαίνει όλες τις καταστάσεις. Δεν μας αφορά τι ακριβώς έχει γίνει. Θυμίζει λίγο εκεί την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αν θυμάστε, το «Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού». Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το παιδί και το γιατρό που πάει και πολιορκεί το σπίτι του, αν θυμάστε την ταινία.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται δηλαδή, ναι, και δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Mm-hmm. Απλώς εδώ το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πιο συναισθηματικό και όχι τόσο παγωμένο όσο πιστεύω εγώ στην ταινία
0: της
1: του
0: Wilde. Λάνθιμου. Α, του Λάνθιμου.
1: Όχι, ήταν αυτή τη σύγκριση. Mm-hmm. Η ταινία της Wilde έχει συνέστημα και μάλιστα ποικιλία συναισθημάτων. Mm-hmm. Και αυτή η γερμανική όμως ταινία έχει, διότι τελικά αυτό που θέλει να πει, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι αν αγαπάμε κάτι πραγματικά, το αγαπάμε σε όλες τις εκφάνσεις του. Δηλαδή οι γονείς προσπαθούν να αλλάξουν, να φέρουν το παιδί τους πίσω στην κατάσταση που ήταν, με διάφορους τρόπους. Και μάλιστα εκεί υπάρχει και το χιουμοριστικό της κατάστασης. Πρώτον πιστεύουν ότι τους εξαπατά. Μετά, όταν βλέπουν ότι με τις αποδείξεις ότι δεν τους εξαπατά, προσπαθούν να την επαναφέρουν εκεί που ήταν, χαστουκίζοντας την αυτήν, ας πούμε. Εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν
0: έχει,
1: να αποδεχτούν.
0: Έχει μια αλληγορικότητα άρα.
1: Ναι, νομίζω έχει. Και αυτό και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φινάλε, που πραγματικά σε συγκινεί, γιατί είναι μια ταινία που ουσιαστικά μιλάει για την αγάπη και, και τις διαφορετικές, τα διαφορετικά πρόσωπα της αγάπης. Και αυτό μου με συγκίνησε και γι' αυτό τη θεωρώ πολύ σημαντική. Δεν θα πάει τόσο καλά νομίζω,
0: ναι,
1: γιατί είναι δύσκολη ταινία, είναι γερμανική, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ρόλο, ναι, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να την ανακαλύψει και θα χαρώ πολύ.
0: Ναι, γιατί όπως λέτε είναι πολύ δύσκολο πια, έχουμε δει πάρα πολύ σινεμά, οπότε το να μας κάνει ένα κλικ παραπάνω μια κάποια ταινία έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, όπως και
1: νομίζω
0: με τα βιβλία.
1: Νομίζω πως έχει, δηλαδή απλώς δεν είναι η πρόκληση για να γίνει η πρόκληση. Ας πούμε εκεί έχω τις ενστάσεις μου στην καινούργια ταινία που σχετίζεται με το Ρομπέν το Δασόν, για παράδειγμα.
0: Α, το άκουσα και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πράγματι θέλει να δώσει μια καινούργια, γιατί μην νομίζετε και το Hollywood και όλο το σύστημα του κινηματογράφου περνάει μια κρίση, έτσι. Η ανέβρεση της πρωτοτυπίας δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου.
1: Γιατί πέτυχε κατά τη γνώμη μου ο Λάνθιμος. Προσπαθείς να βγάλεις από τη μοίρα ξύγη. Εδώ ας πούμε έχεις το Ρομπέν των Δασών. Όλοι ξέρουμε πάνω κάτω έχουμε ένα Ρομπέν των Δασών στο μυαλό μας. Έτσι. Η ταινία αυτή λοιπόν, ο θάνατος Ρομπέν των Δασών, μας ζητάει να ακυρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Για να κάνει την πρωτοτυπία και να τον δείξει ένα τέρας. Και αυτό κάπου τσινάς, ρε παιδί μου.
0: Τσινάς, ναι, γιατί εγώ αλλιώς τον ξέρω.
1: Πρέπει να γίνεις πλάτερο Ρομπέν των Δασών για να φανεί ότι είναι κάτι καινούριο.
0: Θα τα καταστρέψουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα για το Ρομπέν των Δασών.
1: Η απομυθοποίηση των ηρώων είναι μια τάση τώρα τελευταία και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος. Γιατί πρέπει να φανεί κάτι καινούριο, αυτό που είπατε πριν, κάτι πρωτότυπο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Και τι δεν έχουμε ξαναδεί, το James Bond gay. Ας τον πούμε gay λοιπόν, ας πούμε, λέω τώρα.
0: Μην δίνετε ιδέες. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε άλλη απομυθοποίηση. Αρκετή έχουμε στη ζωή μας, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι απομυθοποιώ τους γκέι.
0: Όχι, για το Ρομπέν των Δασών λέγαμε τώρα.
1: Για τον Bond που το είπα. Ναι, θέλω να πω ότι όλα αλλάζουν λίγο, βλέπετε. Και όλα είναι ανοιχτά σε όλα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο.
0: Γιατί καλά είναι και τα κλασικά πράγματα και εγώ αναφέρομαι πάντα στο σενάριο, στη σκηνοθεσία.
1: Πραγματικά ο Έρολ Φλίν
0: ή ο Κέβιν Κόστνερ. Α, και ο Ράσελ Κρόου.
1: Είναι άλλοι ήρωες μπροστά σε αυτό. Άλλοι. Και επειδή εγώ έχω διαβάσει το παραμύθι, δέχομαι το γεγονός ότι ένα παραμύθι είναι ένα παραμύθι. Που σημαίνει ότι το διαβάζεις και φτιάχνεις το δικό σου κόσμο, διότι είναι, δεν υπήρξε. Δεν είναι αληθινό. Ωραία. Okay. Δέχομαι λοιπόν να κάνεις όποιες παρεμβάσεις θέλεις στο παραμύθι. Μην το διαστρεβλώσεις και τελείως όμως από το παραμυθένιο του.
0: Πραγματικά.
1: Υπήρξε μια ταινία στη δεκαετία του 70 που λεγόταν Το Ρόδον και το Βέλος. Σε αυτήν έπαιζε το Ρομπέν των Δασών, τον έκανε ο Σον Κόνερι. Και τη Μάριον, το μεγάλο ερωτά του, η Όντρι Χέμπορν.
0: Εκεί
1: λοιπόν έβλεπες έναν γερασμένο, ηλικιωμένο Ρομπέν των Δασών που προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο στον ερωτά του και τελικά προδίδεται ακόμα και εκεί. Αυτή την απομυθοποίηση τη δέχομαι.
0: Αλλά οι άλλοι λέτε ότι είναι
1: αλλά
0: σχεδόν
1: σπλάτερ. Αλλά αυτό το άλλο που είναι, ναι, που γίνεται ένας που αποκεφαλίζει, σκοτώνει από πίσω, ύπουλα, όλα αυτά τα πράγματα, ώσπου βρίσκει τελικά τη λύτρωση, εντάξει, αλλά έχει περάσει μια ώρα μαρτύριου μαζί για να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραία μας ταξιδέψατε. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα ωραίο θερινό και έχουμε δει λίγο απ' όλα. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά.
1: Να είστε καλά,
0: καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Ζουμπουλάκη, χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

Λοιπόν, Angel, έχεις πάρα πολύ όρεξη και πολλά κέφια, γιατί λέει ότι σύμφωνα με μία προσέγγιση, την Ελένη, την ωραία Ελένη, τη μετέφεραν εχμάλωτη στην Αίγυπτο. Ως εκ τούτου το χρώμα της. Μήπως μαύρισε χωρίς αντιλιακό. Έλα τώρα, το έχεις λίγο κάνει λύσα. Και λες και αρκετά άλλα. Όσο για τον Λάνθιμο, δεν ξέρω αν το λες για καλό ή κακό, ότι δεν κάνει σινεμά, κάνει κόμιξ στον κινηματογράφο. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει ο Λάνθιμος, το έχω πει. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ φρέσκια πρόταση και ματιά. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω και τα μεν και τα δε.

Ναι, Πέτρο, πολύ ωραία το έπιασες. On the Border, Chris De Berg, το τραγούδι υπέροχο και ταιριάζει με την είδηση που διάλεξα να σας πω και που ήρθε μόλις τώρα, ότι στο Λίβανο πάνω από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την εκεχηρία.

εκτενήσαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο ώστε να έχουμε το, έτσι, το απάβγασμα, να έχουμε την καλύτερη δυνατή σύνοψη της επικαιρότητας όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα. Πλησιάζουμε όμως το τέλος και νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω με ένα τραγούδι που να σηματοδοτεί πολύ καλοκαίρι, πολύ βουτιά.

Εν προκειμένου τα υπόλοιπα, μια και λέμε και για πυρκαγιές και για τέτοια στο τραγούδι, θα τα ακούσετε αναλυτικά σε πολύ λίγο στο ωριαίο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με το Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα.

Αλλά τι να πω, δεν μπορώ να ξεκολλήσω κι εγώ από το μικρόφωνο και την εκπομπή, γιατί τώρα έχετε στείλει και τα καλύτερα μηνύματα. Και ο Παναγιώτης λέει: μήπως η μαύρη Ελένη έχει σχέση με τη θεωρία της μαύρης Αθηνάς. Αθηνάς, όχι Αθήνας, ε. Καλό απόγευμα, λέει. Ο Κωνσταντίνος, ο 007 είναι άντρας, λευκός και πλοίαρχος, τίποτα άλλο. Πλωτάρχης νομίζω, αλλά εντάξει, μοιάζει αυτό. Κρατήστε την όρεξή σας και να μου είστε καλά. Να περάσετε ωραία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 5, με πολύ πολύ όρεξη, κέφια, μουσική, παρέα και φυσικά δημοσιογραφική ενημέρωση. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Αναλύονται στα εργαστήρια το οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Liberal. Οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι πολιτικές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με άξονα τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποιες αλλαγές έρχονται στο νέο κώδικα λειτουργίας στις πολυκατοικίες? Τι είπε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας για το νέο νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων? Ρώσοι φαρσέρ μίλησαν με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Υβριδική επίθεση με χρήση AI. Δεν διέρευσαν απόρριτα έγγραφα, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση κυβερνητικών πηγών. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, τονίζει χαρακτηριστικά. Και τέλος, σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός Χαμενεής στο Ιράν. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεής σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες στην υπόθεση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ταυτοποιήσεις προσώπων.
2: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες. Ωστόσο, εμφανώς συγκινημένος, αποχώρησε από το νοσοκομείο ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του. Τα λόγια του πραγματικά συγκλονίζουν.
3: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
1: Τώρα για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την επίθεση μίλησε και ένας ακόμη ένικος, ο κύριος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης εξιτήριο.
4: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
1: Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης τώρα που προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο liberal.gr. Άγη, καλησπέρα. Και ήταν πολλά καλησπέρα, αυτά τα μηνύματα.
5: Ακριβώς. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας μετά τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης στο πεδίο της θεσμικής ασφάλειας και παραγγείλοντας πιθανόν νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης.
1: Έρχονται νέες πρωτοβουλίες, Άγιε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιέχει και ένα στοιχείο είδησης. Δηλαδή, θα δούμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στο κομμάτι αυτό.
5: Αν μείνουμε σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θα να υπάρξουν το επόμενο διάστημα σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως δεν είχαμε παρέμβαση. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι δολοφονική ενέργεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε πως δεν έχουμε και το περιθώριο πλέον να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους όπως να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό το μανδύα και την έννοια της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις αυτές συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει, όπως είπε, μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο, τα οποία, όπως είπε, δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ενώ σε συγκεκριμένο σημείο και κριτική στον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν έχει πει πως η Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που ίσως όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεται αν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια, είπε ο Πρωθυπουργός, μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η πολιτική επιλογή για να υπάρξει δηλαδή διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές και να υπάρχει νομιμότητα παντού συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις το οδήγησαν.
1: Εννοείς να σηκώσει το χαρτί της νομιμότητας και της ασφάλειας στο ζήτημα της πολιτικής βίας και ουσιαστικά να φωτογραφίσει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ότι ανέχεται αυτά τα φαινόμενα. Αυτό δεν λέμε.
5: Ακριβώς ανέχεται και μάλιστα το ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να παραμένουν σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε όλο αυτό, όπως είπε, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε ανάλογες πράξεις, ενώ ανάλογοι επίθεση και στον κύριο Τσίπρα είχαμε και από πλευρά του κυρίου Μαρινάκη και κυρίως και προς την αριστερά. Και πέρα από αυτήν, ότι όποιος μιλάει για ακτιβισμό ή κάποια έστω ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει συναυλία για να υπερασπιστεί ακροαριστερούς που έκαναν κατάληψη αποσυνολικά, όποιος δηλαδή κάνει το άσπρο μαύρο για τις ιδεολειψίες του, αλλά ψήφισε το ψάρι κρέας για να αντιστοιχίσει αυτές ή ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές. Έχει πολιτική ευθύνη, είπε ο κ. Μαρινάκης, όποιος και αν είναι αυτός, οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και δεν αναφέρουμε στους πολίτες, αλλά σε αυτούς που είχαν θέσεις ευθύνης, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όντως χρησιμοποίησε, όπως είπε, σκληρή γλώσσα για μέρος του πολιτικού συστήματος, σχολιάζοντας ότι στην Θεσσαλονίκη κάποιοι ήθελαν νεκρό.
6: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
1: Τώρα, τον ίδιο πολιτικό χώρο έδειξε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky.
7: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, πιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
1: Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αφήνοντας εχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια,
8: τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα λάβω μέρος σε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
1: Από τη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων των πολιτών.
10: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
1: Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις. Τώρα, στο Όπεν μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
11: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
1: Όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα του δελτίου, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή με τη Θεσσαλονίκη και τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, καλησπέρα. Οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου, νέο σενάριο στο τραπέζι.
12: Ακριβώς, Θάνο. Βρισκόμαστε ακόμη στο ίδιο σημείο από το πρωί, στην οδό Κίμωνος Βόγα με γραβιά σε γωνία, όπου πλέον οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός τετάρτου προσώπου, πέρα από τα τρία που φαίνονται στο βιντεολογικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, το οποίο μάλλον φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τώρα, πέρα από το βιντεολογικό υλικό, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρωί και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης που είχε ο Μιχάλης Σοχοίδης με ανώτατα στελέχη, τόσο τα στελέχη αντιτρομοκρατικής όσο και τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, στο τραπέζι τέθηκε και το ζήτημα με το γενετικό υλικό, το οποίο ενδέχεται να υπάρχει στις μονοτικές ταινίες, στα κομμάτια των μονοτικών ταινιών, τα οποία βρέθηκαν στα τρία σημεία μετά τις τρεις εκρήξεις, και αναζητείται το DNA προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των δραστών. Το τρίτο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει την ταυτοποίηση είναι το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί, αλλά και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και νέο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν από τους τρεις δράστες να φεύγει από το περαστικό δάσος του Σέιξου, να φτάνει έξω από την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάββα Αναστασιάδη, ντυμένος με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, ένα μαντίλι και ένα καπέλο, κρατάει με μια μαύρη σακούλα και αφήνει τη σακούλα στο τελευταίο σκαλοπάτι της εισόδου της πολυκατοικίας του Σάββα Αναστασιάδη. Η έκρηξη έγινε 20 λεπτά μετά περίπου, 18 και 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, και αυτό δείχνει ότι ήταν μια βραδιφλεγές υλικό αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη. Φρόντισε δηλαδή ο δράστης να έχει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Τώρα να πούμε ότι εδώ στην περιοχή της ανάληψης, πριν από περίπου 2,5 ώρες έφτασε εδώ ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα.
1: Και μίλησες μαζί του.
12: Ακριβώς, συγκλονισμένος, και αυτό που είπε και ευχήθηκε είναι η γυναίκα του, η Βάγια Νέστορα, να είναι το τελευταίο θύμα τρομοκρατικής επίθεσης στη χώρα μας. Ευχήθηκε μάλιστα να μην κάτι αντίστοιχο, να μην πάθει κανείς καμία οικογένεια από τους δράστες των τριών εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων. Μεγαλείο ψυχής από τον πατέρα της Αφροδίτης, και αυτό που τόνισε για την κόρη του είναι ότι αν για ένα πράγμα είναι γνωστή η Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, είναι για το κοινωνικό της έργο και την κοινωνική της προσφορά μέσα από το σύλλογο που είχε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, Νοτιέου Μιελού. Ήταν μια ασθένεια από την οποία έφυγε η αδερφή της πριν λίγα χρόνια. Να σας πω
1: η
12: ότι
1: Νικολέτα,
12: εδώ,
1: αν δεν κάνω λάθος.
12: Ακριβώς. Εδώ
1: η Αφροδίτη λοιπόν έχει χάσει την αδερφή της Νικολέτα πριν από κάποια χρόνια.
12: Ακριβώς. Ακριβώς, είναι τραγική η ιστορία της οικογένειας, και τώρα χάνει και την μητέρα της. Εδώ από την πολυκατοικία πριν από λίγο έφυγα και οι γρανίτες αστυνομίας απομάκρυναν τα δύο αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, μεταφέρθηκαν στα κλιματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, ενώ συνεχίζονται εδώ οι εργασίες αποκατάστασης. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος πήρε επίσης εξιτήριο από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός όταν είδε το βομβαρδισμένο τοπίο της εισόδου της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, πραγματικά σοκαρίστηκε, τότε κατάλαβε το μέγεθος των εκρήξεων.
1: Και μιλάμε για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, Τίμω, έτσι.
12: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε να συμβεί σε μένα, σε σένα, στην μητέρα μας, στον οποιονδήποτε, έτσι.
12: Ακριβώς. Εδώ η περιοχή της ανάληψης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι στην ανατολική πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια ίση γειτονιά, μεσοαστική γειτονιά. Απέχει 250 μέτρα από την νέα παραλία. Ζουν οι οικογένειες και εδώ όσο περνούν οι ώρες φουσκώνει ο θυμός και η αγανάκτηση των γειτόνων, και αυτό γιατί η Αφροδίτη Νέστορα είναι πολιτευτής, ωστόσο δεν ήταν βουλευτής, δεν είχε εκλεγεί, δεν είχε κάποια θέση που έπαιρνε αποφάσεις.
1: Δεν είναι στέλεχος της πρώτης γραμμής, να το πούμε έτσι λαϊκά απλά.
12: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Τίμω. Αλλά θα παραμείνουμε εμείς στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα δούμε τον Φέδωνα, θα συναντήσουμε μάλλον τον Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει και για τους τραυματίες. Φέδωνα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Παπανικολάου, εδώ που βρίσκεται από χθες το μεσημέρι Αφροδίτη Νέστορα, στην μονάδα εγκαυμάτων, και νοσηλεύεται. Μια σύγχρονη μονάδα, ένα σύγχρονο κέντρο εγκαυμάτων, ίσως το πιο σύγχρονο στη Βόρεια Ελλάδα. Χρήζη νοσηλείας εκεί. Εδώ είναι πάνω από το κεφάλι της φυσικά όλο το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να της παράσχει μια ταχεία ανάρρωση και να επούλωση των εγκαυμάτων που φέρει στα χέρια και τα πόδια. Η κατάστασή της υγείας της είναι σταθερή, είναι ελεγχόμενη. Βέβαια παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδέχεται αυτό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και εν συνεχεία να μπορέσει να παραστεί και στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας. Από εκεί και πέρα σήμερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είχαμε 2 εξιτήρια. 3 είναι οι τραυματίες που βρίσκονταν εκεί μέχρι και το πρωί. Οι 2 έλαβαν εξιτήριο. Πρόκειται για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα Παναγιώτη και έναν ακόμη ένικο, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, και οι 2 αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει για νοσηλεία το 3ο άτομο που βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην καρδιολογική πτέρυγα και την Στεφανιαία Μονάδα, καθώς όπως είχαμε πει αντιμετώπισε μερικά προβλήματα ένα πρόβλημα με την καρδιά της αυτή η γυναίκα λόγω του εκτεταμένου στρες που βίωσε μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε είναι καλά και εκείνη στην υγεία της, παραμένει για νοσηλεία και για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και μαζί σου. Αλλάζουμε θέμα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά σχεδόν όλους μας, σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία κινήτων. Προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας, διαχείριση κοινών ακινήτων και πολλά άλλα. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων.
14: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει 2 παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε 2 διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
1: Στη σωστή κατεύθυνση, οι αλλαγές τόλμησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Τάσος Βάπας είναι Γενικός Γραμματέας της Πομιδά.
15: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο Απόστολος Τσίλης, αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Να τον ακούσουμε.
16: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση, ενώ έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
17: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά, κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
1: Στο θέμα αναφερθήκαμε και χθες, αλλά είναι σημαντικό και επιμένουμε, νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θα πάμε με παραδείγματα στο ρεπορτάζ και είναι κοντά μας η Κατερίνα Γράβου για να μας πει περισσότερο. Κατερίνα, καλησπέρα.
18: Διπλό θα είναι το όφελος για χιλιάδες συντάξιούχους χειρίας. Από τη μια, καταργείται οριστικά, όπως είπε, η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας από τη χορήγησή τους, που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και από την άλλη, θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έρχεται σύντομα νομοθετική ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, με την οποία οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του φανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας μέχρι σήμερα, υπενθυμίζουμε, το ποσοστό μειώνονταν στο 35% της αρχικής σύνταξης. Πάμε όμως να το δούμε με ένα παράδειγμα. Με σύνταξη φανόντος λοιπόν 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, δεν διαμορφώνεται στα 350 ευρώ, αλλά διαμορφώνεται στα 446, που είναι το κατώτατο όριο με 20 ετία. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Επίσης, εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται. Καθώς, αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70% από το 35%, χωρίς όμως αναδρομική καταβολή.
1: Αμέσως θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτόματα, ή θα πρέπει κάτι να κάνουν?
18: Με την ψήφιση της ρύθμισης από τον επόμενο μήνα θα έρθει η αναπροσαρμογή, αφού βεβαίως γίνει ο επανεπολογισμός. Τέλος, η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές, οι οποίοι ζούσαν με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα, δεν θα γίνουν οι μειώσεις, δεν πρόκειται να καταβάλουν αναδρομικά, και βεβαίως 122.000 συνταξιούχοι χειρίας που έπαιρναν διπλή εθνική σύνταξη θα εξακολουθήσουν να παίρνουν πλέον τις δύο εθνικές συντάξεις κανονικά.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα,
18: πλέον τις δύο εθνικές συντάξεις κανονικά.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.

0: υπογραμμίζοντας πως η παρέμβαση αποτελεί πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 72%, ένα. Στην ακόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Τα χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
2: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
1: Στο 70%.
2: Α, επιστρέφουν στο.
3: Άρα
2: στο
3: 70%. Θα δουν αύξηση, λοιπόν.
1: Να εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Ναι. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
3: Αυτό
1: όταν
3: είναι.
1: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία συντάξει. Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν δύο. Από διαφορετική αιτία, συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί δεν θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
2: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Σε μια εντελώς διαφορετική είδηση, για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται ο Πιέρος Τζανετάκος και περιέχει και την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά.
4: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
5: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους.
4: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, και το 2026 με τον σύμβουλο ασφαλείας του πρόεδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
6: Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
4: Την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά η αντιπολίτευση. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.
0: Έντονες, όπως ακούσαμε, είναι και οι αντιδράσεις για την υπόθεση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ακούσαμε τον Κώστα Τσουκαλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη». Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. Το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Πειρά και από το κόμμα Νίκη που σχολιάζει ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Σκοπτικό σχόλιο έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ρωτώντας: «Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του?» Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με το σημείο.

0: σημαντικότερο πρόβλημα στην αγορά, την ακρίβεια. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε σήμερα στο Earth News και αναφέρθηκε σε επόμενες κινήσεις του Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας που επετεύχθη στην αρχή της εβδομάδας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Καταρχήν, να πούμε ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το μέτρο του πλαφών, το οποίο ήρθε από το τέλος Ιουνίου, έχει αφήσει θετικά αποτελέσματα στην αγορά και αναφέρθηκε στους 2.000 κωδικούς. Των οποίων οι τιμές μάλλον έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά έως και 6%. Αυτά τα προϊόντα και αυτές οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες το επόμενο δίμηνο. Όπως επίσης θα παραμείνουν παγωμένες, αυτό έχουν δεσμευτεί οι φορείς της αγοράς, παγωμένες και οι υπόλοιπες τιμές των άλλων προϊόντων στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα. Στο μεσοδιάστημα, προκειμένου να προετοιμαστεί το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχήν θα στείλει μια επιστολή προς τους φορείς, καλώντας τους σε συνομιλίες προκειμένου να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης των τιμών. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Να πούμε, Θάνο, αν έχεις ένα λεπτό ακόμη, ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από την αυθαιρεσία των τραπεζών. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Υπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν και να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπει αφορά καταναλωτικά επισκευαστικά δάνεια και κάρτες έως 100.000 ευρώ, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία εκτός των άλλων μέτρων που λαμβάνονται κυρίως για την ενημέρωση των καταναλωτών, προβλέπεται και πλαφόν στο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή για δάνεια που έχουν διάρκεια έως 4 έτη θα πρέπει να πληρώσει το πλέον το 60% του δανείου, για δάνεια 4 έως 8 έτη το 70% του δανείου και για δάνεια μεγαλύτερα των 8 ετών το 75% του δανείου.
0: Πινελόπη, το Πασόκα κάλεσε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Γνωρίζουμε αν έχει υπάρξει απάντηση, αν θα υπάρξει πάνω στο ζήτημα αυτό που θέτει το Πασόκ από τον Υπουργό.
1: Φάνω, ήδη από την αρχή της εβδομάδας ο κ. Θεοδωρικάκος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να δώσει στην δημοσιότητα τον κατάλογο αυτό, στον οποίο μάλιστα, όπως δηλώνε, περιλαμβάνονται ακόμα και κρέατα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα να έχει δοθεί ο κατάλογος στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το Πασόκ ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, που εκπροσώπησε την Ένωση στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Όπως αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και τον Άγιο Βαγιάνο. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και τα διλήμματα που τίθενται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr, όπου επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας. Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε και πάλι τις κάλπες για πολλωστή φορά. Έχω ξεχάσει πόσες είναι αυτές οι φορές. Στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Καλησπέρα και πάλι.
3: Από το δίκαιο σε κάθε τελευταία παρουσία του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 27. Μάλιστα, τόνισε πως ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Επιμένω, είπε, στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ, γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εξετάζει και την πίστη του ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική πρόταση.
0: Λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς, Άγιε, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν ακούμε. Θα επανέλθω. Ναι, Άγιε, μια τελευταία προσπάθεια.
3: Είμαι λοιπόν σε αυτό. Πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, πως δεν υπάρχει γενεραλική πρόταση στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν επειδή έξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως θεωρεί απολύτως λογικά και αναμενόμενα τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται 15 μονάδες μπροστά. Θεωρώ ότι το να κυνηγάω, είπε, αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν το Πασόκ, σημείωσε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει πως θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επίσης, άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως περιφρόνησε ουσιαστικά την εντολή που είχε στις εκλογές του 2023, παρετήθηκε και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει, όπως τόνισε τώρα, με ένα κρυφό κόμμα, πριν όμως με ένα λόγο πολιτικό και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι ίδια και απαράλλακτα, και με μια ομάδα, αναφέρθηκε και στην ομάδα του κ. Τσίπρα, παντελώς άγνωστη, η οποία εκτίθεται λίγο στη βάση των κριμπίες των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα στάλμα και το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εγώ, τον έναν αντίπαλο τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα, είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας, τα οποία καλούμε να αντιμετωπίσω. Από εκεί και πέρα, σημείωσε πως ο ελληνικός λαός θα επιλέξει το πώς θα καταρρύμει τις ψήφους του στις εκλογές του 2027.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός, Άγιε, εξαπέλυσε πειρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία.
3: Ακριβώς, ανέφερε πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που προτείνει λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και μιλάει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ενώ, όπως είπε, σχεδόν αναφερόμενο στον κύριο Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα, κλείνοντας και βέβαια οριστικά την πόρτα και σε εκείνες τις φωνές τις οποίες λένε πως θα πρέπει να υπάρχει μια οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση εν ώψη των εκλογών. Συνολικά, θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο τελικός κριτής θα είναι ο λαός, οι Έλληνες πολίτες, και ο ίδιος παραμένει με την ίδια όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσει αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση προφανώς πως αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτός είναι, όπως είπε, τελικός κριτής.
0: Άγιε, ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη, επανέλαβε την δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα.
3: Ακριβώς, και ανέφερε πως συνολικά πάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία είναι εκείνα τα οποία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, ο Πρωθυπουργός, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση, ώστε να κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Ενώ συνολικά ανέφερε πως για τη μέρη της στελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας κάνουμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις. Τόνισε δε πως με αυτό το είδος την ανταπόκριση σημαίνει πως νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους.
0: Μάλιστα, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
4: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ο Πρωθυπουργός σας ασχολείται προσωπικά με το ΕΣΥ, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
0: Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την κυβέρνηση. Και πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ανεβάζει, πατάει γκάζι το ΠΑΣΟΚ, ανεβάζει τους τόνους. Από τη μία η ακρίβεια, από την άλλη το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς έχουν παίξει ρόλο και οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης που συζητήθηκε σήμερα νωρίτερα το πρωί στη Βουλή αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν ήταν ένα ακόμη ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου, υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκη και συμπλήρωσε ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για την χώρα, ωστόσο με τη διαχείριση την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εξελίχθηκε σε μια χαμένη ευκαιρία. Έκανε σκληρή κριτική του κυρίου Ανδρουλάκη. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ ένα συνεχτικό εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων. Αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σαφείς προτεραιότητες, παρουσίασε ένα κατάλογο έργων που αναθεωρούνταν διαρκώς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πανεπιστήμια και τους παραγωγικούς φορείς. Και μάλιστα σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον, θεωρούμε αναγκαίο, είπε, τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια που κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, απαντώντας στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη αλλά και της αντιπολίτευσης συνολικά και των άλλων κομμάτων, είπε ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αναζητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025, είπε, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες. Και όπως είπε, όπως τόνισε, εμείς δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους, επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και παραγωγικότητα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Πάνω.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
7: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές. Όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
8: Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσε να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
0: Θα πάμε τώρα στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, μια απάτη με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Περιμένουμε, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν γιατροί και φαρμακοποιοί που εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές και πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα. Εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατά την επιχείρηση, συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής τους, μαζί με ακόμη 8 άτομα, μέλη της οργάνωσης, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του ΕΣΥ, ένας ψυχίατρος στατικού νοσοκομείου και μια οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, είχαν στήσει την απάτη με πολυετή δράση. Από την έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης πρέπει να σε ψευδείς συνταγογραφείς, χρησιμοποιώντας άμυκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στόχευαν κυρίως τα άμυκα ηλικιωμένων εν αγνία τους, άμυκα Ρωμά, συνήθως εναντιαμοιβής, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας βεβαίως παράνομο οικονομικό όφελος. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις σε συνταγές. Ο ευρωσυλληφθής αρχηγός της οργάνωσης με δικογραφία επισχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Αρμόδιο Εισαγγελέα.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χάνον, ναι, ήταν αναμενόμενο, είχε προανακαιρθεί ουσιαστικά. Το ξέραμε δημοσιογραφικά και ως πληροφορία. Επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θεωρεί στην μακροσκελή του ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρξει στις εκλογές και αυτό είναι το Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί και από κομματικό μέλος.
0: Μάλιστα. Μια εξέλιξη που έρχεται να δέσει και με την προηγούμενη παρέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, έτσι δεν είναι?
10: Ακριβώς. Ναι, φαίνεται ότι θα έχουμε...
0: Έπεται συνέχεια.
10: Μάλλον έπεται συνέχεια. Θα υπάρξουν δηλαδή μια σειρά από παρετήσεις, κυρίως από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια αυτό μέλει να το δούμε, διότι οι εικασίες ή πληροφορίες οι δικές μας μέλει να επιβεβαιωθούν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Στην επίξιδα του κόσμου θα πάμε τώρα και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός για τα θύματα από το διπλό φωνικό σεισμό μέχρι το βράδυ της Πέμπτης ο αριθμός ήταν στους 2.595 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, 12.500 περίπου χιλιάδες τραυματίες, και θα σου αναφέρω ότι στην πόλη Εγκουάιρα οι ιατροδικαστές λένε ότι πλέον στα νεκροτομεία φτάνουν καθημερινά πάνω από 400 ορίοι, που σημαίνει ότι ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στο Ιράν, όπου μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπή και αρκετά δαπανηρή τελετή για την Μάλλον πολυήμερη τελετή για τον Αλί Χαμενεΐ. Μια...
0: Πολλοί θα πούν γιατί τώρα, ενώ έχει σκοτωθεί από τις 28 του Φλεβάρι, για λόγους ασφαλείας.
11: Όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, είναι και για λόγους που θέλανε μια ήρεμη να επιτευχθεί κάποια ηρεμία, η εκεχηρία αυτή που με το μνημόνιο. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ένα καθαρό δείγμα οργάνωσης, ένα δείγμα ομαλής λειτουργίας μιας χώρας η οποία είναι μετά από τον πόλεμο και συμπίπτει χρονικά με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
0: Θα εμφανιστεί ο ιός?
11: Όχι, για λόγους ασφαλείας. Βέβαια προσπαθούν, αυτό που βλέπουν και αυτό που παρατηρούν οι αναλυτές αυτή τη στιγμή είναι οι ξένες αντιπροσωπείες, πόσο αναβαθμισμένες ή πόσο με χαμηλού επίπεδου αξιωματούχους θα παρευρεθούν. Ωστόσο, οι αρχές εκεί έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Μάλιστα. Και για την προστασία των επισκεπτών, αλλά και για την προστασία όσων θα παρευρεθούν.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και εμείς ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος μας ενημερώνει. Τάσο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Χθες έγιναν πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία ουσιαστικά συμπλήρωσαν τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση για τους 16 εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε ένα από τα δυνατότερα ζευγάρια της φάσης, ενώ την πρόκριση φυσικά πήρε και η Ισπανία. Αρχικά χθες βράδυ στο Λος Άντζελες η Ισπανία δεν αντιμετωπίζει σε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Αυστρία και με 3-0 πέταξε για τη φάση των 16. Ενώ τα μεσάνυχτα στο Τορόντα, σε ένα μάτς που θα μνημονεύεται για χρόνια για το σασπένς του, η Πορτογαλία πήρε μια δραματική πρόκριση επικρατώντας 2-1 της Κροατίας με ανατροπή στο φινάλε και μάλιστα με τον Γκονσάλο Ράμος να υπογράφει τη λύτρωση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3 γκολ για τους Κροάτες ακυρώθηκαν, 1 για τους Πορτογάλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στο ενδεχομένως τελευταίο παιχνίδι του Λόκα Μόντριτς με το εθνόσημο. Μάλιστα ο Γκρβάνδριο στο 13ο λεπτό τον καθυστερήσεων ισοφάρισε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε ως offside. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόρεσε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης από το σημείο του πέναλτι και πέτυχε το πρώτο τέρμα σε παιχνίδι νοκάουτ φάσης στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, οι δύο ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία και Πορτογαλία δηλαδή, θα έρθουν αντιμέτωποι στη φάση των 16 τη Δευτέρα, 6 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στον Τάλλας για μια θέση στα προημιτελικά. Τέλος, στο Βανκούβερ, τα ξημερώματα για την Ελλάδα, Ελβετία, Αλγερία 2-0 με τον Εμπολό και τον Εντό να σκοράρουν εύκολα. Οι Ελβετοί πέρασαν στην επόμενη φάση και ο νικητής θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Σήμερα σε λίγη ώρα, 9 η ώρα, Αυστραλία-Αιγυπτός από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά. Στη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, Αργεντινή μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 το ξημέρωμα Κολομβία-Γκάνα από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι. Τα ζευγάρια για τη φάση το 16, πριν μου πεις οτιδήποτε για να προλάβω να τα πω, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος κοντρα στην Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι και Ελβετία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκανά. Έλα Θάνο.
0: Δεν υπάρχει ερώτημα, Τάσο, τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τις ματσάρες και τις σημερινές ματσάρες, όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης Καϊμάς, και να πάμε να κλείσουμε με τον καιρό.
13: Ο καιρός.
0: Μας ενημερώνει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
14: Το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε με σύντομες βροχές, κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στηρία και στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινας Χιροπούλους, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαβάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα και από αέρος, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου, για παρατυπίεσε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος έντιμων αγροτών και φορολογουμένων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς όπως και τον Πρωθυπουργό. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτονικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
15: Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις αλλά και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.
13: Ο καιρός.
15: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Καθρέφτης και στο Χρήστο Μιχαηλίδη.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον καθρέφτη του Earth News Radio. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα Ιουλίου σε συνθήκες καύσωνα. Αύριο, 4η Ιουλίου, 4th of July, η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια της, παρακαλώ, και τις έλαχε σε αυτή τη σημαντική επέτειο να εκπροσωπεί τη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι να κάνουμε, εξελέγει και μάλιστα πανηγυρικά.

Όπως διαβάζω στο ατίθασο site Vox, ο Τραμπ έχει πάθει υπερενθουσιασμό και προφανώς μαζί με την κλασική προεδρική γαλοπούλα έχει τοποθετήσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της επετείου στην Ουάσιγκτον με σχέδια γεμάτα από ενθουσιασμό, με πάρα πολλά φεστιβάλ παντού και πυροτεχνήματα. Σε άλλο επίπεδο, η προετοιμασία της αυριανής εθνικής γιορτής έχει μετατραπεί και σε μια έντονη συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει η Αμερική στις μέρες μας, πώς όλοι αντιμετωπίζουμε την αμερικανική ταυτότητα, την πολιτική και τα όποια οράματα.

0: Στρώσαμε και το μουσικό μας χαλί που είναι το βασικό θέμα από την καταπληκτική ταινία Forrest Gump και ξεκινήσαμε με ένα δημοτικό τραγούδι που το διαλέγει, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή ο εκάστοτε καλεσμένος. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά με τη μουσική και θα καλησπερίσω με πολύ χαρά τον απόψινό καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιάννη Τσιαούση. Είναι γιατρός, χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συναντιόμαστε και πάλι έστω και μετά από πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Δεν αλλάξαμε πολύ. Λίγο.
1: Είναι πολύ αισιόδοξο. Χαίρομαι αν συμφωνούν και οι τρίτοι σε αυτή τη διαπίστωση.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα τον συστήσω καταρχάς επισήμως. Είναι επιμελητής στην χειρουργική κλινική. Ήτανε επιμελητής στη χειρουργική κλινική του Royal Infirmary του Εδιμβούργου, μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου από το 1998 στο 2000, χειρουργός εδώ στο Metropolitan Hospital και στο Κωνσταντινοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο
1: Νέας Ιωνίας.
0: Από το 2013 υπηρετεί στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία εξελέγει και καθηγητής πρώτης βαθμίδας το 2023. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής από τον Σεπτέμβριο του 2021. Έχει ο καλεσμένος μου, ο κύριος Τσιαούσης, πλούσιο κλινικό έργο στην χειρουργική του πεπτικού συστήματος και ερευνητικό έργο εστιασμένο στην χειρουργική και τους βιοδείκτες του καρκίνου, του παχαίως εντέρου, καθώς και στην κλινική και χειρουργική ανατομία. Τώρα, αν δεν με προδίδει η μνήμη μου κάτι που θα ρω πως πλησιάζει, θυμάμαι στην Ελευθεροτυπία που ήμουνα κάποτε, είχα μια συνέντευξη κάθε Δευτέρα από ένα πρόσωπο σημαντικό και νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι ο καλεσμένος μου, ο κ. Τσιαούσης, ήταν εκείνος που με προέτρεψε να γνωρίσω τον Κωνσταντίνο Γαρδίκα. Δεν μου έλεγε τίποτε το όνομά του, αλλά κανονίστηκε η συνάντηση στο διαμέρισμά του ακριβώς απέναντι από τον Ευαγγελισμό, που ήταν το δεύτερο σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Δεν θα φλιαρίσω άλλο εγώ, εσείς να φλιαρίσετε από εδώ και πέρα. Λοιπόν,
1: να ξεκινήσω από πού?
0: Να ξεκινήσετε από την επιλογή του, του τραγουδίου, παρακαλώ. Είναι Καλαματιανό της Πελοποννήσου.
1: Ναι. Η επιλογή του, όταν μιλήσαμε και μου είπατε ότι πρέπει να, ότι είναι συνήθεια στην εκπομπή, για να μην πω κανόνας, επειδή μου αρέσει ο όρος κανόνας, είναι συνήθεια στην εκπομπή, το πρώτο τραγούδι και το τελευταίο να το διαλέγει ο καλεσμένος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι λάτρης της μουσικής, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά αποφάσισα καταρχάς, επειδή εκπροσωπώ τον φορέα Άνθη της Πέτρας, φίλη παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Άνθη της Πέτρας, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, να έχουμε μια αφετηρία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, και το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι, βρίσκει κανείς αυτό που πολύ πρώιμα ανακάλυψε ο Γκέτε, γιατί του αρέσει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, εξαιτίας των εκπληκτικών μεταφορών που είχε.
0: Ο
1: γνωστός και ο γερμανός ποιητής λάτρεψε το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ήταν ένα από τα αίτια του φιλελληνισμού του Γκέτε, και μάλιστα το είχε κάνει φοβερή εντύπωση πως το δημόδες τραγούδι που ήταν της εποχής το δημοτικό, βάζει ο άγνωστος, ο ανώνυμος ποιητής, βάζει δύο βουνά να μαλώνουν. ο Όλυμπος και ο Κύσαβος τα δύο βουνά μαλώναν.
0: Για μια αυτό εκπληκτική μεταφορά. Το ζυγά, τι...
1: Τώρα, στο συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξα, στην ουσία έχουμε τι εκφράζει, κατά τη γνώμη μου, εκφράζει την ανάγκη του κάθε όντως, όχι μόνο του ανθρώπου, να έχει τέρι. Έτσι, όλα τα πουλάκια
0: έχουν τέρι.
1: Πάνε ζυγά-ζυγά, εκτός από το έρμο το αηδόνι, που περπατεί στον κάμπο μαζί με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδεί.
0: Το αηδόνι περπατεί με το...
1: Μαζί με τον αετό, μια πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου, φαντασιακή κατάσταση, έτσι, ο βασιλιάς των πτηνών, με το φτωχό αηδόνι, το οποίο έχει το χάρισμα βέβαια της εκπληκτικού κελαϊδήματος. Και τι λέει το αηδόνι κελαϊδί και λέει: «Βρε μεσολογγίτη πραγματευτή, που τη βρήκες αυτή δυνιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά». Στην ουσία το αηδόνι είναι το εκάστοτος άνθρωπος που αναζητεί ένα τέρι και εκφράζει και μια ζήλια για τον άλλον που έχει βρει ήδη το τέρι του, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μεσολογγίτης. Δηλαδή βλέπουμε μια εκπληκτική μεταφορά, μια εκπληκτική μεταφορά, όπως τα βουνά τα δύο μαλώνανε ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, έτσι και το αηδόνι μεταφέρει αυτή την ανάγκη. Ξέρετε, στο δημοτικό τραγούδι η ευγένεια είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο συγκλονιστικό στοιχείο. Η αγάπη και ο έρωτας, δεν υπάρχει, θεωρώ, τραγούδι που να περιγράφει την αγάπη και τον έρωτα πιο ευγενικά από ότι το δημοτικό τραγούδι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή η συγκεκριμένη επιλογή. Συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή αρκετές φορές στα δημοτικά, είμαι λίγο, όχι ότι δεν μου αρέσουν, αλλά δεν τα γνωρίζω όσο καλά θα έπρεπε να ήταν. Αλλά why not, που λένε και οι φίλοι μου οι Εγγλέζοι, μια χαρά ταιριάζει αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα, το δημοτικό, με την Καράντσα, μία από τις καλύτερες σοπράνο που μας έχετε φυλάξει
1: για το τέλος.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για την δουλειά σας.
1: Κοιτάξτε, τα Άνθη της Πέτρας είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 2013 σε μια δύσκολη συγκυρία, με αφετηρία την παραδοσιακή τέχνη της πέτρας των Λαγκαδινών Μαστόρων. Τα Λαγκάδια ήταν το κυριότερο μαστοροχώρι της Πελοποννήσου από τα μέσα του 18ου αιώνα και βεβαίως την ακμή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που είναι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν έχουμε πια την ανοικοδόμηση της Ελλάδας, έχουμε την είδηση του νέου ελληνικού κράτους, μετά τις δύο πρώτες δεκαετίες που προσπαθεί το νέο κράτος να σταθεί στα πόδια του, σιγά σιγά αρχίζει να παράγεται πλούτος, και ξέρετε, η πρώτη έκφραση του πλούτου είναι η ανοικοδόμηση είτε των ιδιωτικών έργων είτε και των δημοσίων έργων. Αυτή η περίοδο συμπίπτει με την ακμή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από λαϊκούς μαστόρους, λαϊκούς αρχιτέκτονες. Πολλές φορές κλήθηκαν να επιλύσουν πολύ σημαντικά τεχνικά προβλήματα που ίσως ακόμα και οι επιστήμονες της εποχής είχαν δυσκολευτεί, και υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν κυρίως κάποια μυθολογικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν υπαρκτή βάση όταν μελετούνται σήμερα από τους σύγχρονους ερευνητές. Έτσι, τα Άνθη της Πέτρας ξεκίνησαν σε μια δύσκολη περίοδο. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον εγχείρημα, και θα ήθελα να μνημονεύσω εδώ τους αείμνηστους, μάλλον Άγγελο Δελιβοριά, ο οποίος μάλιστα ήταν και επιφυλακτικός, γιατί ήξερε τις δυσκολίες. Ήταν η εποχή πάρα πολύ, είχε πολλά προβλήματα με το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο είχε επεκταθεί, είχε μεγάλους δανεισμούς, είχε αναγκαστεί να απολύσει, όπως ο ίδιος έλεγε, βουρκώνοντας το 50% του προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη για να το καταστήσει βιώσιμο στην αιχμή, στο πικ της οικονομικής κρίσης, ο Νίκος ο Κούνδουρος, ο Σπύρος ο Μερκούρης, αλλά και φίλοι που είναι μαζί μας, όπως ο Σταύρος ο Μπένος, ο Λουδοβίκος των Ουγείων και πολλοί άλλοι, ο Μανώλης ο Κορέας, ο Βασίλης ο Γκανιάτσας, άνθρωποι που πραγματικά συνεισφέρουν με το έργο τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό αλλά και την επιστήμη, την αρχιτεκτονική.
0: Μάλιστα, εδώ είμαστε στο Earth News Radio, το πρώτο το έχω συνέχεια στο άκρη της γλώσσας μου και τον μαλώνω τον εαυτό μου, και καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο γιατρός, ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης. Αυτός επέλεξε και το τραγούδι το δημοτικό που ακούσαμε στο ξεκίνημα, να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Μουσικές και τραγούδια, είπαμε, τις Παρασκευές από τον ή την καλεσμένη μας. Τώρα, ας μπούμε λίγο στα, ας τα πω βαριά και ανθυγινά. Γενικά, ο Έλληνας είναι υγιής?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της δημόσιας υγείας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, διάβαζα προσφάτως μια μελέτη στατιστικής από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα για τα αποτελέσματα που έχουμε στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Πολλές φορές προβάλλονται ότι αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πιο δύσκολο κτλ. Που μπορεί έτσι σε περιπτωσιολογικά να ισχύει. Όμως αυτό δεν αντανακλάται γενικά στους δείκτες επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών, στους οποίους σύμφωνα με την τελευταία στατιστική ανάλυση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις.
0: Γιατί αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει μια συστηματική πολιτική πρόληψης εδώ και χρόνια, που πρόληψης που αφορά τη δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα τη διατροφή, όπως για παράδειγμα συνήθειες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, επίσης η προστασία από στοιχεία βιομηχανικά που στο παρελθόν έχουν, όπως έχει διαπιστωθεί, ενοχοποιούνται για συγκεκριμένες νεοπλασίες και κακοήθειες ειδικότερα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στο πόσο ξεκινάμε από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω της πρόληψης αλλά και της έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο.
0: Για το κάπνισμα έχουμε μειώσει?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό, παρατηρείται μείωση του καπνίσματος και περισσότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Δηλαδή εκεί τα πράγματα στις γυναίκες είναι λίγο διαφορετικά.
0: Με ανησυχεί εμένα το παιδί, διότι εκτός το ότι μερικά παιδιά μπορεί να καπνίζουν, αλλά αυτά
1: τα ηλεκτρονικά,
0: τα οποία τους πάνε στο περίπτερο και το παίρνουν, αυτό κάνει βλάβη?
1: Υπάρχουν μελέτες
0: που δείχνουν, Μπεχράκης μου έλεγε ότι κάνουν.
1: Ακριβώς, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πραγματικά και αυτού του είδους η εναλλακτική του κλασικού καπνίσματος, δηλαδή,
0: είναι και ηθιστικό, μπορεί μετά να πάει σε πιο βαριά.
1: Ακριβώς, δηλαδή προκαλεί βλάβες. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, γιατί απαιτείται χρόνος, αλλά ήδη έχουμε αποτελέσματα που δείχνει ότι έχει βλαβερές συνέπειες και το άτμισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, οπότε νομίζω ότι εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια μέσω κυρίως της ενημέρωσης από το σχολείο αλλά και στην οικογένεια για το πώς επηρεάζουν. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι πια επιδημία, για να μην πω πανδημία, για τον δυτικό κόσμο είναι το θέμα της παχυσαρκίας. Στην Ελλάδα έχουμε ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία δεν συνδυάζεται μόνο με τα κλασικά που είχαμε, ας πούμε, τα μεταβολικά νοσήματα όπως διαβήτη, υπέρταση κλπ. Στεφανία νόσο, έχει σχέση και με νεοπλασίες συγκεκριμένες και αν θέλετε οι προϋπολογισμοί των κρατών πλέον, οι προϋπολογισμοί υγείας αναφέρομαι ειδικότερα, θα έχουν τρομακτική επιβάρυνση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Και ξέρετε, είναι λίγο όχι παράδοξο, ανορθόδοξο, δεν μπορώ να βρω το κατάλληλο, έτσι, την κατάλληλη λέξη, να ξοδεύουμε τεράστια χρήματα για έρευνα, για φάρμακα, για πράγματα τα οποία έχουμε αντικαταστήσει τη χορτόπιτα της γιαγιά μας με την πίτσα, έτσι, η κατανάλωση ποτών ή επεξεργασμένων τροφών.
0: Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα βλέπεις τις μοτοσυκλέτες για τα delivery.
1: Αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το μείζον πρόβλημα υγείας του πληθυσμού και τα αποτελέσματα του έρχονται.
0: Ένας καλός φίλος που έχει παραπάνω κιλά από ό,τι πρέπει, αντιμετώπισε πρόσφατα πρόβλημα άπνοιας στον ύπνο του.
1: Ναι, το
0: και αυτό είναι σύμπτωμα.
1: Σαφέστατα, είναι ένα από τα συμπτώματα της νοσηράς παχυσαρκίας, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, όπως λέγεται, sleep apnea syndrome στο νεογλυκός όρος, ο οποίος σχετίζεται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό με την παχυσαρκία. Και και οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό έχουν πολύ αίσθημα πολύ σημαντικής κόπωσης, δεν μπορούν, έχουν μια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν μπορούν να παράγουν και να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους, στις κοινωνικές τους σχέσεις, επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής τους. Άρα συνεπώς θεωρώ ότι το μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας για τις δυτικές χώρες είναι αυτή τη στιγμή η παχυσαρκία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μισής ώρας. Θα πάμε τώρα σε ένα μονόλεπτο τίτλων ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, τον γιατρό κύριο Γιάννη Τσιάουση. Μην φύγετε.

στην είδηση. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το νέο ΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στο νέο ΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα στην οδό Νεοφύτου Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Προφυλακιστέως ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η κλασική μας μινιατούρα από τον Νίκο Σκαλκότα είναι ένα από τα δύο, από τα 36 μάλλον, τραγούδια, δεν είναι τραγούδια, μουσική για χορό. Αυτός ήταν ένας περήφανος κριτικός. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα και ξέρετε ότι τις Παρασκευές έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο για να μπορούμε να κάνουμε μια κανονική κουβέντα χωρίς τα έκτακτα. Ελπίζω να μην έχουμε καθόλου έκτακτα σήμερα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Τσαούσης, τον γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά έχει και πολλά χρόνια να ειδωθούμε, Γιάννη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Χανόμαστε. Λοιπόν, θέλω λίγο να επιμείνουμε στην υγεία. Κάνεις αναφορά στο θέμα του παχαίως εντέρου.
1: Ναι, ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους, δεύτερος και τρίτος ανάλογα για ποια, εξαρτάται ποια ηλικία και ομάδα και φύλλα και φύλλο συζητάμε. Και το πλέον αρνητικό στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία συνεχή μείωση της ηλικίας που εμφανίζεται. Δηλαδή νεότερες ηλικίες πια έχουμε εμφάνιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου σε νεότερες ηλικίες. Αυτό
0: γιατί, τι προκαλεί το καρκίνο?
1: Νομίζω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο κυρίως με τις διατροφικές συνήθειες, δηλαδή η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, αφενός κατανάλωση ποτών, αναψυκτικών αφεψημάτων τέτοιου τύπου σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή.
0: Και αυτά τα, πώς τα λένε, τα energy.
1: Ναι, όλα αυτά. Συν το

0: η αλλαγή του τρόπου ζωής, δηλαδή ο καθιστικός τρόπος ζωής, έχουν επηρεάσει σημαντικά την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ καλά μηνύματα στον τομέα της αντιμετώπισης του, και αυτό αφορά και την χειρουργική θεραπεία, η οποία μετά τη δεκαετία του 80, δηλαδή κυρίως προς τα τέλη του 80, αρχές 90, έχουμε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης που τον εισήγαγε ο Bill Hild, ένας χειρουργός από το Λονδίνο, που άλλαξε την έσωσε, νομίζω ότι ο Bill Hild τον καλούμε σε ένα συμπόσιο που διοργανώνουμε κάθε 2 χρόνια, που αφορά τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, διεθνές συμπόσιο. Μάλιστα στο περσινό παραπονέθηκε γιατί δεν τον καλέσαμε, επειδή είναι 90 χρονών και προφανώς η σκέψη ήταν να μην τον ταλαιπωρούμε. Είναι, νομίζω ότι ο πλανήτης του οφείλει αυτού του ανθρώπου, και εξαιτίας των αλλαγών που έκανε στη χειρουργική αντιμετώπιση, συγκεκριμένα μια επέμβαση η οποία λέγεται ολική εκτομή του μεσόωρθου, άλλαξε την επιβίωση από 35% που ήταν, έχει φτάσει στο 75%. Βέβαια σε αυτό συμβάλλανε και άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως η ακτινοθεραπεία ή η ογκολογία με τους χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς, και επίσης ένα καινούριο πεδίο έρευνας που σχετίζεται με τους βιοδείκτες στον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που στην ουσία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε στοιχεία της ταυτότητας του κάθε όγκου που αφορά τον κάθε ασθενή. Δεν είναι οι ίδιοι, όλοι οι όγκοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άρα όσο πιο εξατομικευμένα τον ταυτοποιούμε, τόσο πιο στοχευμένη είναι και η θεραπεία.
1: Έχουμε ακόμα πρόβλημα ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων?
0: Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται λόγω κυρίως της κατάχρησης των αντιβιωτικών. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ενδογενές το πρόβλημα αυτό. Βέβαια έχουν γίνει πρόοδοι, με την έννοια ότι ο τρόπος που συνταγογραφούνται τα αντιβιωτικά έχει αυστηροποιηθεί, έχουν μπει κάποιοι κανόνες, αλλά ακόμα έχουμε μια απόσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τρόπο που χειριζόμαστε τη χορήγηση των αντιβιωτικών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι η μέρα, η Παρασκευή, όπου έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο, είναι ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης, γιατρός χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Γιάννη μου, πώς έγινες γιατρός?
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα ερώτημα. Ήταν δύο πράγματα που μου άρεσαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μαθητικής μου ζωής. Το ένα ήταν η ιστορία και το άλλο η ιατρική, δηλαδή αυτά τα δύο θα ήθελα να σπουδάσω. Όταν μπαίνοντας, τελειώνοντας το γυμνάσιο και μπαίνοντας στο λύκειο, κατάλαβα ότι αποφάσισα να κάνω ιατρική, γιατί η ιατρική μπορεί να την, δεν μπορεί να την, πρέπει να την έχεις ως επάγγελμα, ενώ την ιστορία μπορεί να την έχεις και χόμπι. Το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει. Άρα αποφάσισα να κάνω την ιατρική ως επάγγελμα, αλλά να έχω ως χόμπι την ιστορία. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μου έχει δώσει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη ζωή μου. Νομίζω ότι το πλέον σημαντικό είναι η εμπειρία μου μέσα από την πανεπιστημιακή, από την ακαδημαϊκή ζωή, και κυρίως η σχέση με τους νέους ανθρώπους, η ανατροφοδότηση που παίρνεις από τις νέες γενιές, από τους φοιτητές μας, και νομίζω ότι τελικά ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει αυτή τη στόχευση. Οι νέοι γιατροί που θα βγουν, τι αρχές, τι μεθοδολογία, και κυρίως, να το πω, μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμένο, λίγο ηθικολογικό αλλά και το τι ηθικό υπόβαθρο αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να γίνουν αντίστοιχοι λειτουργοί την αύριο όταν θα είναι πια, όταν θα μπουν στον επαγγελματικό τους βίο. Μάλιστα σε αυτό πιστεύω ότι στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την ιδιότητά μου και ως Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης έχουμε κάνει μια προσπάθεια να εισαγάγουμε μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Έχουμε δύο μαθήματα, την Ιατρική και Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Αφηγηματική Ιατρική, με ιδιαίτερη επιτυχία μπορώ να πω, τα οποία δίνουν ερεθίσματα στους φοιτητές μας να ασχοληθούν και με πλευρές, δηλαδή πώς η τέχνη βλέπει τον άρρωστο, τον ασθενή, πώς η τέχνη βλέπει την ιατρική, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από τη ζωγραφική, από τη γλυπτική, από τον κινηματογράφο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πλευρές.
1: Πώς συνδυάζεται?
0: Συνδυάζονται, υπάρχει η σχέση της μουσικής με την ιατρική, είναι τεκμηριωμένη. Ναι. Ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα μουσικοθεραπείας που εφαρμόζονται πρωτοποριακά σε διάφορα ακαδημαϊκά νοσοκομεία.
1: Όχι σκυλάδικα, φαντάζομαι. Αυτά να στατώνουν λίγο.
0: Το τελευταίο που θα ακούσουμε νομίζω ότι είναι ως επίλογος. Έτσι. Επίσης, η αφηγηματική ιατρική, δηλαδή πώς η αφήγηση των ασθενών, η εμπειρία των ασθενών μέσα από τη γραφή, μέσα από τη λογοτεχνία, λειτουργεί ως παράγοντας που δυναμώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα στον γιατρό, που ενισχύουν αυτό τον συμμερισμό. Υπάρχει μια λέξη, στα αγγλικά είναι ο όρος έμπαθη, αν προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, ενσυναίσθηση, το μεταφράζουμε, νομίζω ότι η λέξη συμμερισμός, το να αισθάνεσαι, να είσαι με το μέρος του ασθενούς,
1: να
0: ταυτίζεσαι, είναι σημαντικό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα που τα ηθικά ζητήματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν κύρια και θα μας απασχολήσουν. Ήδη αποτελούν ένα ζήτημα στο τομέα της ιατρικής ηθικής και της δεοντολογίας το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Οπότε ο εξοπλισμός των νέων γιατρών στοιχεία από τις ανθρωπιστικές επιστήμες νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ο γιατρός, για να Γιάννη, για να κάνει καλό σε έναν ασθενή, φαντάζομαι, νομίζω ότι γνωρίζω πλέον, ότι πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία του γιατρού με τον ασθενή. Γιατί το λέω αυτό? Στα χρόνια μου στην Αγγλία έκανα ένα διδακτορικό πάνω στη τεχνική των συνεντεύξεων και ο καθηγητής που με επέβλεπε μου είπε, θα πας να κάνεις, εγώ νόμιζα ότι θα κάνω ένα βιβλίο το οποίο θα λέει πώς να κάνεις καλές συνεντεύξεις, τίποτε, μου τα πέταξε όλα και μου κανόνισε να πάω να βλέπω πειραιάδια από γιατρούς του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι μπορώ να κάθομαι δίπλα του όταν έχει ασθενείς, πήρε και την άδεια από τους ασθενείς, και να δω αν ο γιατρός πραγματικά θα βοηθήσει, θα ακούσει εκείνον ή εκείνη, ή αν εκείνος ή εκείνη δεν δυσκολεύονται να πούνε ακριβώς τι έχουν. Αυτό είναι γνώριμο, σου ακούγεται γνώριμο?
0: Αυτό έχει μπει στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών, ο τρόπος επικοινωνίας. Βέβαια υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η κατάσταση είναι ομοιογενής, δηλαδή δεν είναι ισότιμα σε όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι στις χώρες που υπάρχει παράδοση στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι πιο εύκολη αυτή η μεθοδολογία, δηλαδή η δυνατότητα το να εξοπλιστεί ο γιατρός, να εκπαιδευτεί στην τεχνική το πώς παίρνει μια συνέντευξη, το πώς ακούει τον ασθενή, το πώς αντιλαμβάνεται, το πώς συμμερίζεται τον ασθενή.
1: Και η ενσυναίσθηση μπαίνει και
0: ακριβώς,
1: εδώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως πρέπει να πούμε από την άλλη πλευρά ότι επειδή το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι υπερφορτωμένο, πρέπει να δει κανείς και τον παράγοντα της διαθεσιμότητας, δηλαδή του χρόνου. Όταν ένας γιατρός έχει να δει μέσα σε 5 ώρες 30 αρρώστους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις να ξεκινάει, δεν είναι πάντα εύκολο να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Δηλαδή εδώ πάνε χέρι-χέρι αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή πρέπει από την άλλη μεριά και το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι έτσι διαρθρωμένο που να δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθανθεί αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, ο άρρωστος, ότι ο γιατρός τον ακούει πραγματικά, δίνει σημασία σε αυτά που του λέει. Και πρέπει και ο γιατρός να εκπαιδευτεί στο να μάθει να ακούει. Είναι, ξέρετε, υπήρξε ένα πατερναλιστικό μοντέλο στην άσκηση της ιατρικής για δεκαετίες στη χώρα. Και στο εξωτερικό υπήρξε αυτό. Κάποτε ο γιατρός ήταν θεός. Αμφισβητήθηκε αυτός ο ρόλος και νομίζω ορθώς αμφισβητήθηκε. Ο γιατρός είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος η κρίση του μπαίνει στην κρίση των συναδέλφων του. Έτσι, πέρα από το, και, από, και βέβαια και στην κρίση του ασθενούς, όχι τόσο η κρίση του, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα, το τι εισπράττει, το τι βιώνει ο ασθενής. Αλλά είναι στις μέρες μας όλοι κρινόμαστε και δεν είναι κανείς υπεράνω της κριτικής. Άρα νομίζω ότι ο γιατρός πρέπει να είναι από ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του εξοπλισμένος με αυτού του είδους την προσέγγιση, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σύγχρονου ασθενούς.
1: Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Τσιάουση, ιατρό-χειρουργό και καθηγητή ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδώ στο Earth News Radio. Πώς γίνατε γιατρός?
0: Εγώ ανήκω στην πρώτη φρουρνιά, να το πω έτσι, των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό με επηρέασε καθοριστικά, γιατί ήμασταν 60 άνθρωποι. Είχανε το Πανεπιστημίο Κρήτης είχε μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα του ήταν, ενώ ιδρύθηκε το 1977, ξεκίνησε στην ουσία με ένα θεσμικό πλαίσιο που καταργούσε την έδρα που υπήρχε στα άλλα πανεπιστήμια. Υπήρξε αυτό το μοντέλο του ανοιχτού του πανεπιστημίου που δεν είχε τον πατερναλισμό του προσικού συστήματος, του γερμανικού συστήματος. Είχε κυρίως αμερικανικές επιρροές. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Νομίζω ότι υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες που και διοικητικά και ακαδημαϊκά στελέχωσαν το Πανεπιστήμιο. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι τυχερός που είχα δασκάλους, τον αείμνηστο Δημήτρη Εμμανουήλη, τον αείμνηστο Γιώργο Τόλη, την αείμνηστη Χριστίνα Ζιούδρου. Και ξέρετε, όταν είναι κανείς, ήμασταν 60 φοιτητές όλοι και όλοι, η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ήταν διαρκής, ήταν σημαντική. Μάλιστα. Και αυτό επηρέασε και διαμόρφωσε το χαρακτήρα. Και θέλω εδώ, ειδήστε παρόδο μια που ξέρω πόσο αγαπάτε τη μουσική και, και γενικά και την ποιήση κλπ. Τον Τάσο Λιβαδίτη εγώ δεν τον έμαθα ούτε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ούτε από το τραγούδι. Τον έμαθα από τον Γιώργο, τον αείμνηστο Γιώργο Τόλη, που μου λέει, διάβασε αυτά τα ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Έτσι γνώρισα το 1988 καθηγητής ιατρικής. Ο Γιώργος Τόλης ήταν καθηγητής ενδοκρινολογίας, είχε έρθει από το Μαγκίλ, από το Πανεπιστήμιο του Μαγκίλ του Καναδά. Έμαθα τον Τάσο το Λιβαδί, την ποιήση, άρχισα να διαβάζω την ποιήση του Τάσου Λιβαδί. Είναι πράγματα τα οποία έχουν χαραχτεί, νομίζω ότι διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μου και νομίζω ότι οφείλω στους δασκάλους μου.
1: Η διατροφή της Κρήτης είναι ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Οι κριτικοί την τηρούν.
0: Υπήρξε μια μελέτη των 7 χωρών, 7 countries study, mm-hmm. η οποία απέδειξε ότι τη δεκαετία, άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και έφτασε μέχρι τέλη της δεκαετίας του 60, που έβγαλε εξαιρετικά αποτελέσματα ακριβώς της μεσογειακής δίαιτας και ειδικότερα από την Ελλάδα συμμετείχαν πληθυσμοί που ήταν στην Κρήτη και στην Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο αριθμός ήταν στην Κρήτη και η οποία βασιζόταν στο ελαιόλαδο, στα χορταρικά, αρκετά χορταρικά και βέβαια στην φυσική άσκηση. Περπατούσαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή η αξία και η υπεροχή αυτής της διατροφής είναι αναμφίβολα τεκμηριωμένη και γίνεται και προβάλλεται mm-hmm. ακόμα και σήμερα. Τώρα, το αν ακολουθούν οι σημερινοί κριτικοί, νομίζω ότι οι αλλαγές οι πολιτισμικές είναι ένα τσουνάμι που παρασύρουν, yeah. παρασύρει. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει και στην Κρήτη ο τρόπος ζωής. Παρ' όλα αυτά όμως σας λέω ότι στην Κρήτη βρίσκουμε εξαιρετικά χόρτα, έχει μια από τις πλουσιότερες χλωρίδες, έχει εξαιρετικές πίτες, οπότε όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να βρει εξαιρετικής ποιότητας στοιχεία αυτής της διατροφής. Βέβαια υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι... κατά τη γνώμη μου είναι δώρο ότι ζούμε mm-hmm. σε αυτή τη χώρα ασχέτως ο τρόπος που τη συμπεριφερόμαστε εμείς. Συνήθως είμαστε άδωροι με τα δώρα μας, είμαστε αχάριστοι.
1: Με τα πολιτικά τα παρακολουθείτε?
0: Είμαι ενεργός πολίτης, mm-hmm. παρακολουθώ την πολιτική σκηνή. Ναι.
1: Βεβαίως τα πολιτικά τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι πόλεμοι. Ένας από βορρά, Ρωσία στην Ουκρανία και ένας στη Μέση Ανατολή σχετικά κοντά μας. Και έχουμε βεβαίως και αυτό το φαινόμενο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πόσο καλός ή πόσο κακός είναι, αλλά δεν πάβει να έχει αναστατώσει εντός εισαγωγικών όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς τα εισπράττεις αυτά.
0: Θα σας πω, κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαι απογοητευμένος. Αισθάνομαι ότι οι κοινωνίες μας υποχωρούν σε επίπεδο δημοκρατικών αξιών. Δεν προοδεύουν. Δηλαδή θεωρώ ότι υπήρξαν καλύτερες μέρες για τις δημοκρατικές αξίες mm. σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει άνοδος αυταρχικών καθεστώτων, υπάρχει άνοδος υπάρχει υπερσυγκέντρωση του πλούτου σε πολύ λίγους ανθρώπους, mm-hmm. το οποίο είναι τρομακτικό. Ξέρετε, η ψαλίδα μεγαλώνει τεράστια. Αυτή τη στιγμή στην Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ένας εκπληκτικός, πολύ σημαντικός διανοούμενος, ο καθηγητής Χρήστος Παπαδημητρίου στο Κολούμπια, και λέει η άποψή του, το μεγάλο ηθικό πρόβλημα τεχνητή νοημοσύνη, λέει, αν είναι να αποφασίζουν τρεις εταιρείες της Καλιφόρνια και η κυβέρνηση της Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω προς το τέλος της εκπομπής να στέλνω τον εκάστοτε ή την εκάστοτε καλεσμένη μου σε ένα ερημικό νησί. Ναυαγής. Έχεις ναυαγήσει κάποιο. Και μπορείς να πάρεις μαζί σου ένα βιβλίο από εκείνα τα οποία είχες μαζί. Ποιο βιβλίο θα ήθελες?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια, θα σας πω, είναι πολύ εύκολη ερώτηση, γιατί με έχει ταλαιπωρήσει. Έχω ξεκινήσει 10 φορές να διαβάσω τον Οδυσσέα του James Joyce. Δεν το έχω καταφέρει. Αν ναυαγούσα, θα ήθελα να είχα μαζί μου τον Οδυσσέα του Τζόις. Ναι. Μήπως κατάφερνα σε τέτοιες συνθήκες,
1: ναι,
0: και το διάβαζα.
1: Καλό.
0: Ξέρετε, 10 φορές να έχεις αποτύχει να προχωρήσεις ένα, ναι, ένα βιβλίο είναι...
1: Και είναι και ωραίο βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Πάντοτε λέω, και ακροατές θα το θυμούνται κάθε φορά που το λέω στον εκάστοτε ή στην εκάστοτε καλεσμένη μου, η Μάργαρετ Θάτσερ που συμμετείχε σε μια τέτοια εκπομπή και τη ρωτήσανε τι βιβλίο νομίζετε ότι επέλεξε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τη βίβλο.
0: Α, τη βίβλο, μάλιστα.
1: Ναι, όχι. Δεν ήταν η βίβλο. Την βίβλο την επέλεγαν οι περισσότεροι, γιατί είναι μεγάλο. Mm. Η Θάτσερ επέλεξε το εγχειρίδιο της SAS,
0: ναι,
1: για την πώς να επιβιώσεις.
0: Ναι, το έχω υπόψη μου. Τη σας. Ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Πείτε μου και λίγο, εγώ είμαι της κλασικής μουσικής φανατικός. Η Καράντσα με ενθουσιάζει. Τι επιλέξαμε να κλείσουμε την
0: επιλέξαμε
1: εκπομπή?
0: Να σας πω, ένας από τους πλέον αγαπημένους μου κλασικούς συνθέτες είναι ο Μπαχ. Παραλλήλως μου αρέσει το γεγονός όταν η κλασική μουσική αρχίζει και ξεφεύγει από τα τοπικά όρια,
1: ναι,
0: και μεταπλάθεται,
1: ναι,
0: από ανθρώπους, από συνθέτες χωρών πολύ μακριά από την εποχή αλλά και τον τόπο που έζησε ο Μπαχ. Ένας από αυτούς είναι ο Βίλα Λόμπος,
1: ναι,
0: που στην ουσία πρόσθεσε το λατινοαμερικάνικο στοιχείο, και αυτό σημαίνει δημιουργική μετάπλαση. Το έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης, για παράδειγμα, με την 400η συμφωνία του Μότσαρτ. Έτσι, το
1: ήλιο μου, Βασιλιά.
0: Ακριβώς.
1: Έγραψε όμως και την Τζοκόντα.
0: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι συνδυάζει την μπαχική μουσική παράδοση με το λατινοαμερικάνικο ταμπεραμέντο, μουσικό ταμπεραμέντο, και την ερμηνεία μιας σπουδαίας σοπράνο, της Ελίνα Γκράντσα.
1: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ πέρα. Εύχομαι και εσείς οι ακροατές να απολαύσατε την κουβέντα μαζί με τον καθηγητή. Θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανό να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας αλλά και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φύλαξης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο Ηράκλειο προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην Νεφέλη Λιγερού και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, 3 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 11. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική.

χθες συζητούσαμε για την καινούργια ταινία, βγήκε αυτή την εβδομάδα, που τέλος πάντων το The Birthday Party πρωταγωνιστεί ο William Dafoe, και κάποια στιγμή στην ταινία, ο οποίος παίζει έναν έτσι βαθύπλουτο επιχειρηματία, κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Αριστοτέλειο Νάση, όπου έχει οργανώσει το πάρτι γενεθλίων της κόρης του, και κάποια στιγμή λοιπόν ο πρωταγωνιστής χορεύει ένα ζεπέκικο, και μάλιστα ένα ζεπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη. Ας το ακούσουμε και θα σας πω γιατί.

Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Το ένα ρωτάει το άλλο, πού πας. Το άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω

χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

0: Ακούσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, την ταινία. Εγώ περιμένω πώς και πώς να τη δω το Σαββατοκύριακο. Και θα καλωσορίσω τον κύριο Πανώ Καρνέζη, ο οποίος έχει γράψει το μόνιμο μυθιστόρημα, στο οποίο έτσι βασίζεται η ταινία The Birthday Party. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ.
0: Θέλω να σας πω ότι, κύριε Καρνέζη, κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε εσάς είναι ότι κάποια στιγμή πήγατε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Τελικά ασχοληθήκατε με τη συγγραφή, σπουδάσατε και συγγραφή, αλλά γράφετε στα αγγλικά και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όσα χρόνια, όσο καλά και να ξέρεις μια γλώσσα, αν δεν είναι η απόλυτα δική σου η μητρική γλώσσα.
1: Ναι, είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν συχνά.
0: Μα είναι... πώς προέκυψε αυτό, είναι πολύ δύσκολο.
1: Κοίταξε, διάβαζα στα αγγλικά πολλά χρόνια, όταν ζούσα ακόμα στην Ελλάδα, που παιδί έτσι εφήβος, ζούσα για να βελτιώσω τα αγγλικά μου. Και συνέχισα να διαβάζω φυσικά, και όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και στην Ελλάδα ξαναεργάζομαι, πάλι στα αγγλικά και ζούσα πια στην Αγγλία, που ζω ακόμα. Για μένα το να γράψω ήταν μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον κόσμο γύρω μου, αν θέλετε, έμεση βέβαια. Μέσα από το χαρτί, αλλά παρόλα αυτά ήταν κάτι που μου έδωσε μια διέξοδο σε αυτή την σχετική απομόνωση που έχει ένας μετανάστης στο εξωτερικό. Έναν τρόπο να εκφράσω αυτά που τις εμπειρίες που είχα εγώ σαν ξένος, με έναν τρόπο που να μπορεί να τον καταλάβει ο Έγγλες, αν σαν άνθρωπος που δεν ξέρει την απαραίτητα την ελληνική ιστορία, την ελληνική πολιτική, η πολιτιστική παράδοση κτλ. Ξεκίνησα ένα χόμπι βέβαια, το οποίο τελικά ξαναπαίνει περισσότερο από το χρόνο μου
0: και εξελίχθηκε στο επάγγελμά σας. Πώς είναι, γιατί το The Birthday Party είναι το τρίτο ή το τέταρτο μυθιστόρημα σας, πάει πίσω στο 2007, σωστά?
1: Είναι το τρίτο βιβλίο μου και το δεύτερο μυθιστόρημα. Το βιβλίο ήταν μια συλλογή πήγημα.
0: Ναι. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια που το έχετε αφήσει, γεννήθηκε, ολοκληρώθηκε η κοίηση, να το επισκέπτεστε τώρα και να το βλέπετε να παίρνει αυτή την κινηματογραφική ζωή? Είναι κάτι που σας χαροποίησε?
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Το κινηματογράφος έχει μια εμβέλεια που δεν ούτε καν μπορεί να τη φανταστεί το μυθιστόρημα. Ταινία δηλαδή παίζεται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, σε ένα κοινό που είναι πολλαπλάσιο των αναγνωστών ενός βιβλίου. Ανά από αυτά βέβαια υπάρχουν περιορισμοί. Μια ταινία δεν μπορεί να μπει στο βάθος που μπαίνει ένα μυθιστόρημα, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχε σταματήσει να γράφουμε εμείς συγγραφείς. Έχει άλλες ομορφιές, έχει τη δύναμη της εικόνας, τη δύναμη του ήχου, όπως ακούσαμε για το τραγούδι νωρίτερα. Πράγματα που ένα μυθιστόρημα προσπαθεί να περάσει μέσα από την περιγραφή, από το διάλογο κτλ. Είναι δύο διαφορετικά είδη.
0: Εσείς την ταινία πώς νιώσατε όταν την είδατε? Νιώσατε ότι είναι κάτι δικό σας ή ήταν κάτι απομακρυσμένο από το δικό σας?
1: Μέχρι το σημείο ήταν κάτι δικό μου, αλλά πραγματικά είναι η ματιά, είναι η άποψη, είναι η ερμηνεία κάποιου άλλου δημιουργού, που μάλιστα δεν είναι και Έλληνας ως σκηνοθέτης, ο Μίγκελ Άγχελ Χιμένεθ, είναι Ισπανός, ο οποίος έχει διαβάσει το βιβλίο πολύ προσεκτικά, όπως κατάλαβα, και μίλησα και στον ίδιο, αλλά και από τις συνεντεύξεις του. Διαβάζει πολύ προσεκτικά, αλλά από αυτά φέρνει τη δικιά του ματιά στην ταινία. Και αυτή είναι και η δύναμη μιας μεταφοράς ενός βιβλίου στην ταινία. Δεν θες να διαβάσεις φυσικά ακριβώς τα λόγια, τις προτάσεις του βιβλίου σε μια ταινία. Βρήκα πολλά δυνατά στοιχεία στην ταινία, αλλά αν από αυτά είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το πιο προφανές είναι ότι το βιβλίο έχει πολλά, ας πούμε, flashbacks, που είναι η ιστορία του αυτού του μεγιστά, να τον βλέπουμε από τη στιγμή που γεννιέται στη Μικρά Ασία, ακολουθεί μια πορεία σχετικά παρόμοια με του Ωνάση.
0: Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, είναι και δεν είναι, αλλά εσείς όταν το γράψατε, τι ήταν αυτό που σας, από πού αντλήσατε έμπνευση, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος που αυτή η ιστορία θέλατε να τη μεταφέρετε, να την επικοινωνήσετε, να τη γράψετε σε χαρτί?
1: Η ιδέα ήταν πιο γενική. Ο Νάσης δεν ήταν η μόνη εμπειρία, ήταν ίσως η μόνη έμπνευση. Ήταν ο άνθρωπος ίσως που την ιστορία ξέρουμε εμείς σαν Έλληνες καλύτερα. Είναι κάπως πιο κοντά σε εμάς, με την ελληνικά προτερήματα και ελαττώματα αν θέλετε. Αλλά η έμπνευσή μου ήταν και από άλλους, από αυτούς τους μεγιστάνες εκείνης της εποχής που δεν υπάρχουν πια, όπως ο Howard Hughes, όπως John Paul Getty και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι που είχαν φτάσει είχαν αποκτήσει αμύθιτο πλούτο, είχαν τρομερή πολιτική εξουσία, αλλά παράλληλα είχαν και μια ιδιωτική ζωή που δεν έχει καμία σχέση μαζί του καθημερινού ανθρώπου. Ζούσε σε μια εποχή που η δημοσιότητα είχε μια διαφορετική έννοια από τη σήμερα, με ανθρώπους που μπορούν με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο να γίνουν διάσημοι μέσα από τα social media. Αυτό δεν υπήρχε τότε. Η διασημότητα διαμορφωνόταν μέσα της σχέσης των ανθρώπων, των ηθοποιών, του μεγιστάνα, του βιβλίου και τα λοιπά, μέσα από τις σχέσεις τους με τους δημοσιογράφους, την τηλεόραση και δεν ξέρω.
0: Και γι' αυτό ήταν και πιο ελεγχόμενοι.
1: Ακριβώς, ήταν πιο ελεγχόμενη. Και σίγουρα ο μύθος του Ωνάση, αν μιλάμε για τον Ωνάση, ήταν δημιουργημένος και από τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά είναι πραγματικά αλήθεια, όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα. Αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει πολύ και αυτή η μοναξιά που δημιουργεί αυτή η απομόνωση από την καθημερινότητα, αυτός ο υπερβολικός πλούτος και αυτή η διαφθορά που δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Αυτό εκλαμβάνω στο βιβλίο και νομίζω αυτό περνάει και στην ταινία.
0: Και μία πείνα,
1: ναι.
0: Και μία πείνα η οποία υπάρχει και στο βιβλίο σας και στην ταινία, δεν έχω άποψη, θα το δω το Σαββατοκύριακο, η οποία αυτή η πείνα είναι και η κινητήριος δύναμη αλλά και συγχρόνως σαν ένα πράγμα που τρώει μέσα βαθιά την ψυχή του.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει ίσως και ο ίδιος τι είναι αυτό που τον κατευθύνει, να επιδιώκει όχι απλώς τον πλούτο, αλλά αυτό που φέρνει ο πλούτος, αυτή τη δύναμη, το να ελέγξει το πεπρωμένο του, αν θέλετε, στο να επιβληθεί στους ανθρώπους γύρω του, εχθρούς και φίλους, ακόμα και στην ίδια την οικογένειά του.
0: Καθώς τα χρόνια έχουν περάσει και έχετε κυκλοφορήσει πολλά βιβλία, έχετε πια έτσι καθιερωθεί, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τη συγγραφή μέσα σας? Έχει καθόλου χάσει τη γοητεία? Έχει γίνει πιο εύκολη? Ίσως είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να στραφείτε σε αυτήν? Με τα χρόνια έχει αλλάξει κάτι?
1: Έχει αλλάξει. Θα έλεγα ότι η συγγραφή είναι πιο δύσκολη τώρα για μένα. Παίρνω περισσότερο χρόνο να τελειώσω ένα βιβλίο. Θυμάμαι και την εποχή θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο μέσα σε 2 χρόνια και όσο και ώρα το έγραφα είχα άλλες 5-10 ιδέες για να γράψω το επόμενο. Αλλά τώρα 20-25 χρόνια αργότερα και σωματικά η συγγραφή έχει γίνει πιο δύσκολο. Να κάθεσαι ένα γραφείο σε μια καρέκλα για 6-8 ώρες την ημέρα είναι λίγο πιο δύσκολο,
0: ναι.
1: Αλλά περισσότερο και οι ιδέες, αυτά που θες να πεις και ο τρόπος που θες να πεις, οι προκλήσεις που δημιουργείς, που απαιτείς από τον εαυτό σου σαν συγγραφέας, είναι μεγαλύτερες. Είναι ένα επάγγελμα που δεν βασίζεται στην επανάληψη, όπως πολλά, όπως τα συνηθισμένα επαγγέλματα. Ένας μηχανικός, ένας γιατρός μαθαίνουν τη δουλειά τους και την οποία την κάνουν ξανά με κάποιες μικρές βελτιώσεις. Αν σαν συγγραφέας δεν μπορείς να ξαναγράψεις το ίδιο μυθιστόρημα ώστε να γίνεις καλύτερα, να το γράψεις καλύτερα και μετά να το γράψεις και μια τρίτη φορά και μια τέταρτη και το καθεξής. Κάθε φορά προσπαθεί να γράψεις κάτι καινούριο, είσαι σχεδόν ένας καινούριος συγγραφέας, αρχίζεις σχεδόν από το μηδέν, απλώς έχεις την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, ότι αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρεις. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
0: Κύριε Καρνέζη, όταν είδατε τον ήρωά σας, τον Μάρκο, αυτόν τον. Είναι ο Μάρκος Τιμολέων, είναι ισχυρός, ενηγματικός, Έλληνας μεγιστάνας, και είδατε τον ηθοποιό, που εμείς τον ξέρουμε, τον θαυμάζουμε, τον Βίλιαμ Νταφό, πώς νιώσατε?
1: Που τον έριξε το ρόλο αυτό κάποιος σαν τον Willem Dafoe, δεν μοιάζει καθόλου με τον Ωνάση και του προσπάθησε να μοιάσει ο ίδιος με τον Ωνάση. Γιατί θέλω να περάσει αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι δεν βλέπουν μια μυθιστορηματική βιογραφία του Ωνάση. Είναι καθαρά
0: μυθοπλασία.
1: μυθοπλασία το γεγονός που συμβαίνει και απλά εμένα με είχε βοηθήσει σαν συγγραφέα να πάρω έμπνευση από κάποιο πραγματικό γεγονός, mm. γιατί απλά εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο των πολυεκατομμυριούχων, τον κόσμο τα ιδιωτικά νησιά και τα κότερα κτλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρνέζη, να είστε καλά. Και πραγματικά έτσι να πω ξανά στον κόσμο ότι το The Birthday Party τώρα είναι ταινία, το 2007 ήταν το μυθιστόρημά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον νεοποιή με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελές συνταγών.

Διακίνηση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 άτομα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ακούστε τώρα ένα πάρα πολύ σπάνιο αντίγραφο, εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο, της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακαλύφθηκε στη Βρετανία. Είναι πολύτιμο. Έχει πάρα πολύ πλάκα και το timing, γιατί τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική γιορτάζει την 250 χρόνια από την επέτειο της ανεξαρτησίας της, και το αντίγραφο αυτό βρέθηκε σε αρχεία που περιείχαν έγγραφα σχετικά με την κατάληψη ενός πειρατικού πλοίου αμερικανικού από τους Βρετανούς το 1776.

0: πάμε να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του τον κύριο Παναγιώτη Ριγόπουλο, το νέο βιβλίο του οποίου κυκλοφόρησε είναι «Η άγνωστη ζωή της Μέμας Σταθοπούλου». Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας από την Πάτρια, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό πραγματικά τις έφερνε και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε αυτή την προσπάθεια να αποτυπώσετε λίγο τη ζωή της, γιατί ενώ είναι πάρα πολύ γνωστή ήταν η Μέμα Σταθοπούλου, ενώ δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, φαντάζομαι ο μέσος αναγνώστης δεν ξέρει πολλά πράγματα για τη ζωή της.
1: Η αλήθεια είναι ότι καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου και πολλά ερωτηματικά συνοδεύουν την πορεία της ζωής της. Θα έλεγα έτσι εν περιλήψη και συνοπτικά ότι η Μέμα Σταθοπούλου έζησε τις ταινίες της. Δηλαδή τα μελοδράματα που ως επιτοπλής του πρωταγωνίστησε. Ουσιαστικά ήταν και όχι μόνο κινηματογραφικά αλλά και σενάρια ζωής, όπως αποδείχθηκε. Με μια διαφορά, ότι στις ταινίες της πάντα υπήρχε το λεγόμενο happy end, ενώ στην πραγματική της ζωή δεν υπήρξε αυτό. Είχε ένα άδοξο τέλος, πολύ σύντομο αντίο είπε, και αυτό, αν θέλετε, ενέτεινε το μυστήριο του κόσμου και ουσιαστικά έδωσε τροφή για τον κόσμο να παρουσιάσει και διάφορες πτυχές της ζωής της, οι οποίες δεν τα αποκλίνονται στην πραγματικότητα.
0: Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τη ζωή της είναι και το πλαίσιο, άρα ο αναγνώστης θα κάνει ένα ταξίδι στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο, μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης και σε μια Ελλάδα που άλλαζε τότε και πλέον δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς, μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν. Ακριβώς το βιβλίο έχει σκοπό όχι μόνο να αναδείξει τη ζωή, την καριέρα και τη διαδρομή της Μέμας Σταθοπούλου, αλλά ίσως και γύρω από αυτή να αναδείξει μια ολόκληρη εποχή. Μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν, άλλαζε συνήθειες, είχε τα δικά της ήθη και έθνα, τους δικούς της κώδικες και φυσικά τις δικές της αξίες. Ήταν μια Ελλάδα η οποία οι άνθρωποι της έβγαιναν από το σπίτι, φτιάχνονταν κοστούμαριζόμενοι, οι γυναίκες με τις τουαλέτες της, για να πηγαίνουν στο σινεμά να βλέπουν ταινίες. Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή που βλέπουμε ταινίες ακόμα και με τις πιτζάμες μέσα στο σπίτι μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τότε ο κινηματογράφος για τους θεατές ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, ήταν μια όσμωση, ήταν μια σύνδεση με την κοινωνία και μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη συνομιλία με την ίδια την τέχνη και τη μεγάλη οθόνη.
0: Όταν τη γνωρίσατε, εσείς είχατε πάρει μια συνέντευξη πάρα πολύ σπάνια, γιατί ήταν μια ηθοποιός που τέλος πάντων θα μας εξηγήσετε τι στάση είχε με την δημοσιότητα, με την έκθεση κτλ. Πώς σας είχε φανεί τότε το πρέπει να πάμε στο 1993, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Η Μέμα Σταθοπούλου ήταν
0: πανέμορφη, βλέπω φωτογραφία.
1: Πανέμορφη, ήταν, είχε μια εγγενή ομορφιά, είχε μια αψημιθείωτη λάμψη. Και ακόμα κι αν επέλεγε πάντα να κυκλοφορεί στην Πάτρα με καθημερινά ρούχα, χωρίς ίχνος καλοπισμού και χωρίς να δίνει ιδιαίτερη επιτίδευση στην εμφάνισή της, πάντα έλαβε, γιατί πραγματικά ήταν αυτό που είπαμε, είχε την εγγενή λάμψη και πάντα τραβούσε τα βλέμματα χωρίς καν να το επιδιώκει. Η Μέμα Σταθοπούλου γεννήθηκε ουσιαστικά και μεγάλωσε με μια φιλοσοφία, ότι κανένας δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. Γι' αυτό και η ίδια έκανε πράξη αυτό το δόγμα, αυτή τη θεώρησή της, ότι ήταν συνειδητά μια αντιστάρ. Έτσι συμπεριφέρθηκε, έτσι στάθηκε και ανάμεσα στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε της εποχής, αλλά και μέσα στην κοινωνία που κινήθηκε.
0: Ναι.
1: Εκείνη η συνέντευξη δόθηκε το 1993 μετά από πείσμονα δική μου προσπάθεια, η οποία κάποιες φορές έγινε πιεστική, βέβαια ήταν στα όρια της ευγένειας, η ίδια άλλωστε ήταν πολύ διακριτική. Και θα έλεγα ότι τελικά τη ενέδωσε στη δική μου πίεση, γιατί ακριβώς ήταν τόσο ευγενική και δεν μπορούσε άλλο να ανέχει.
0: Να λέει όχι. Τι ήταν αυτό που εσάς σας τράβηξε στη συγκεκριμένη, γιατί από τη συνέντευξη αυτή, που είναι ένα κομβικό σημείο, μέχρι τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, τι ήταν αυτό που σας είχε κινήσει την περιέργεια στη συγκεκριμένη ηθοποιό? Μου είπατε μια πολυτάραχη ζωή, μια ζωή με ατυχίες, με τραγωδίες. Πέρα από αυτό,
1: η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα, η Μέμα Σταθοπούλου έζησε τις ταινίες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αρκεί να σας πω ένα μόνο γεγονός για να καταλάβετε ότι αυτό που θα σας πω είναι, θα μπορούσε μάλλον να ήταν σενάριο στις γνωστές μελοδραματικές ταινίες της του 60 και του 70, όμως ήταν η ζωή που έζησε. Για παράδειγμα, στο γάμο της δεν παρέστη ο πεθερός της, γιατί ήταν αντίθετος σε αυτό το γάμο. δεν σας θυμίζει αυτό σενάριο ελληνικής ταινίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως επίσης δεν σας θυμίζει σενάριο ελληνικής ταινίας ότι ακόμα και ο πατέρας της δεν παρέστη στο γάμο, γιατί πέστη κεφαλικό επεισόδιο από τη χαρά του αυτός. Και έτσι ο γάμος αυτός έγινε μια Δευτέρα του 1975 μέσα σε δύο νέους ανθρώπους που είχαν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Ήταν πολλά τα χτυπήματα της μέρας της Γιάννας Αθοπούλου από την δόξα, τον κολοφόνα της δόξας της. Και από το Ζενίθ βρέθηκε στο Ναδίρ. Πρέπει να πούμε ότι η ίδια εθελουσίως αποσύρθηκε το 1975 από την τέχνη, από την υποκριτική, αν και ήταν περιζήτητη, αν και έπαιζε σε μεγάλα θέατρα και αν και ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πάντα θα έφτιαξε δουλειά. Όμως το έκανε συνειδητά, γιατί ήθελε να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Και αυτό ακριβώς ήταν η επιλογή που ποτέ δεν μετάνιωσε, αν και προς το τέλος της ζωής, δηλαδή εκεί τη δεκαετία του 90, επιχείρησε να ξαναμπεί στο χώρο της υποκριτικής και εκεί γνώρισε μια μεγάλη απογοήτευση που πραγματικά τη σημάδευσε. Απευθύνθηκε ανάμεσα στα άλλα και στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας, της γενέτειράς της, επιδιώκοντας να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο. Φαντάζεστε, η μεγάλη στάρ του 60-70 να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο ρόλο, φτάνει να επιστρέψει στο σανίδι. Όμως σε απογοήτευσή της, οι σύνοδες τότε της τοπικής αυλαίας της πόλης της δεν τις απήντησαν καν. Καταλαβαίνετε τι απογοήτευση ήταν αυτή που εισέδωσε για την πόλη της. Έτσι λοιπόν ένιωσα ως αδύνητη την ανάγκη τότε να κάναμε κάτι έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τα ένστικτα της πόλης και αρχικά αυτή ήταν η επιδίωξή μου να γίνει ένα αφιέρωμα σε αυτήν έτσι ώστε να αποδώσει η πόλη την τιμή που έπρεπε σε αυτήν την ηθοποιό. Κάναμε λοιπόν μετά τη συνέντευξη αυτή του 1993 κάποιες συζητήσεις προκειμένου με την δική της άδεια και θέληση να κάνουμε μια βιογραφία. Συναντηθήκαμε, κάναμε πολλές συζητήσεις, μας μου έδωσε πολύ υλικό από τη ζωή της που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, που τότε καταλάβαινε ακριβώς από ποια κύματα πέρασε, αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε η αρρώστια, δεν υπήρχε ούτε χρόνος ούτε διάθεση να εξελιχθεί σε
0: βιβλία. Ήταν σύντομη μάχη της.
1: Ήταν σύντομη μάχη, πρέπει να σας πω ότι μέμα είχε παραιτηθεί από τη ζωή. Γιατί προσωπικά ζητήματα ταλάνιζαν την ίδια, η κόρη της είχε μπλεχτεί με τη γάγκρινα των ναρκωτικών.
0: Η οποία και έφυγε από τη ζωή.
1: Ακριβώς,
0: και η κόρη της πολύ πρόωρα. Ευτυχώς δεν το έζησε η ίδια.
1: Ναι, ευτυχώς δεν το έζησε. Καταλαβαίνει τι πλήγμα θα συνιστούσε για την ίδια. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν μια γυναίκα η οποία ένιωσε πραγματικά. Και εδώ πραγματικά είδατε ένα ακόμα επεισόδιο που θα μπορούσε να είναι σενάριο κάποιας δραματικής ταινίας. Και όμως ήταν η ίδια η ζωή της. Είδε το παιδί της να κατρακυλάει σε αυτόν τον κόσμο, σκοτεινό κόσμο, στη δυστοπία των ναρκωτικών. Έκανε απέλπιδες προσπάθειες να την διασώσει μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο είχαν χωρίσει εντωμεταξύ. Και ένα ακόμα περιστατικό, ένα από τα πολλά, δηλαδή, που να σας πω, δηλαδή, ακόμα και ο σύζυγός της, την καταστροφή την οικονομική, τη μεγάλη που υπέστη, μιλάμε για το βιομήχανο Μαρούσι, και τη δημιουργία αυτή οικονομική επιφάνεια και τα μεγάλα καταστήματα στην Αθήνα, ουσιαστικά υπέστη τη μεγάλη καταστροφή σε σύνδεση με την Πάτρα. Πώς έγινε αυτό? 1991 ήταν η δολοφονία Τεμπονέρα στην Πάτρα, ξέσπασαν επεισόδια και πορείες στην Πάτρα. Την επόμενη μέρα λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο συλλητήριο πορείας στην Αθήνα, όπου κάποιοι πηγαίνουν και κάνουν εμπρισμούς σε καταστήματα της Αθήνας. Ένα από αυτά ήταν το πολυκατάστημα Μαρούσης, το οποίο μετά υπέστη ολική καταστροφή. Ουσιαστικά είχαμε το ναυάγιο της επιχείρησης.
0: Άρα όλα συνδέονται, σαν πολύ
1: ναι.
0: Η μοίρα που έπαιξε η ζωή, πολύ περίεργα παιχνίδια.
1: Πολύ περίεργα. Τι άλλο να σας πω, ότι η Μέμα πήρε το όνομά της λόγω του θείου της, ο οποίος αυτοκτόνησε επειδή τον προσέβαλε η μητέρα του. Τι να σας πω, ότι ο πατέρας της γλίτωσε από το εκτελεστικό απόστομα των Γερμανών. Τα αναφέρει μόνο στο βιβλίο, συνταρακτική η ζωή της δηλαδή. Δηλαδή πέρασε από χίλια μίλια κύματα.
0: Ο έρωτάς της με το Θάνο Λιβαδίτη, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο.
1: Ναι,
0: επειδή τους ξέραμε.
1: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι με το Θάνο παντρεύτηκαν.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι παντρεύτηκαν, αλλά μόνο γνωστογραφικά και μάλιστα δύο-τρεις φορές. Ο Θάνος Λιβαδίτης, καταρχάς να πούμε, ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος.
0: Και ανιψιός του σπουδαίου ποιητή.
1: Ακριβώς. Ο ίδιος ήταν και ζωγράφος. Ήταν ένας πολύ γαλλιεργημένος, πολύ ανώτερος άνθρωπος. Πρέπει να σας πω ότι την αγάπησε βαθιά. Ήταν ο ένας μόνο και μόλις από τους δύο ηθοποιούς που έσπευσαν για το τελευταίο αλληλείο στην κηδεία της. Η άλλη ηθοποιός ήταν η Άννα Φόνσου. Το φαντάζεται και αυτός. Από όλους δηλαδή τους συναδέλφους που συνδεόταν με φιλία, με συνεργασίες κτλ. Μόνο δύο έσπευσαν στην Πάτρα να την αποκτήσουν.
0: Πολύ κακή εντύπωση μου κάνει αυτό.
1: και αυτό τραγικό. Ο ένας λοιπόν ήταν ο Θάνος Ιβαδίτης, και επειδή και εγώ παρέστηνα στην κηδεία, θέλω να σας πω ότι σε αντίστοιξη με τους λιγοστούς συναδέλφους ήταν χιλιάδες, μιλιάδες
0: οι
1: άνθρωποι, ναι, που έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν. Αυτός που ίσως έκλαιγε πιο γοερά μετά την οικογένειά της ήταν ο Θάνος Ιβαδίτης. Δεν μπορούσε να μιλήσει.
0: Ο οποίος πέθανε και την ίδια χρονιά με την κόρη της. Τρομερό και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Κοντά με την κόρη.
1: Ο Θάνος Ιβαδίτης την αγάπησε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Μέμμα στο πρόσωπο του Θάνου, αλλά πρέπει να πούμε, πάντα αναγνώριζε η Μέμμα, ότι ο Θάνος ήταν αυτός που την έβγαλε στη μεγάλη οθόνη.
0: Ναι.
1: Γιατί την πρώτη ταινία την έκανε μετά από παρέμβαση του Θάνου, και μάλιστα την πρώτη ταινία αναφέρεται ως Δήμητρα Σταθοπούλου. Ήταν μάλιστα μελαχρινή στην πρώτη ταινία, δεν έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Θάνος ήταν αυτός που την καθιέρωσε, με την έννοια όμως τη βγήκε στην πρώτη ταινία της. Η πρώτη ταινία της τη στέρισε την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Εθνικό Θέατρο, γιατί τότε απαγορευόταν.
0: Να δουλεύεις και να σπουδάζεις παράλληλα στο Εθνικό Θέατρο.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο πήγε μετά σε άλλη σχολή, σχολή Κατσέλ, για να ολοκληρώσει. Ήταν δηλαδή μια ζωή, η οποία αναφέρεται στη ζωή με πολλές λεπτομέρειες, πολλά περιστατικά. Ήταν πραγματικά μια θυελώδης ζωή.
0: Ναι, και ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο να γράφονται βιογραφίες, ειδικά για αυτό το πρόσωπα. Η βιογραφία, ενώ στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ, ένα είδος πολύ αγαπημένο, στην Ελλάδα νομίζω ότι τώρα αρχίζει, όπως και το ντοκιμαντέρ, ο κόσμος να, όχι να το αποδέχεται, να, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους αγαπήσαμε μέχρι από τη μεγάλη οθόνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν που αυτή η γυναίκα, η οποία είχε και αυτές τις ατυχίες και αυτό το άδοξο και πρόωρο τέλος, τώρα αυτή τη στιγμή την θυμάται, όχι η Πάτρα αλλά όλη η Ελλάδα, μέσα από αυτό το βιβλίο.
1: Ξέρετε κάτι, το γεγονός ότι πέθανε τόσο νέα την έκανε άφθαλτη στα μάτια και στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος δεν την είδε να γελνάει. Και αυτό, αν θέλετε, κράτησε αλόβητη και την στεροφημία της. Είναι το γεγονός ότι δεν εκποίησε ποτέ την υποκριτική της τέχνη, δεν πούλησε ποτέ μισοτιμή στο καλλιτεχνικό της ίστρο και δεν πρόβωσε την ιστορία της. Αρνήθηκε πεισματικά να παίξει σε πρόχειρες ταινίες, αν και τις είχαν γίνει πολλές προτάσεις. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η Μέμμα, εκτός από την πρώτη ταινία, όλες οι άλλες ταινίες ήταν πρωταγωνίστρια ή συμπρωταγωνίστρια. Πρέπει να πούμε ότι όσα ακόμα σπουδάστρια του Εθνικού Θεάτρου, την επέλεξε ο μέγιστος Δημήτρης Χόρν. Η είσοδός της στο θέατρο έγινε δίπλα στον Δημήτρη Χόρν. Ακολούθησε ο Δημήτρης Μοιρά, δηλαδή μιλάμε για τεράστια ονόματα.
0: Τεράστια.
1: Καταλαβαίνετε τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι είδαν στο πρόσωπό της, στο πρόσωπο μιας σπουδάστριας ουσιαστικά, για να την ξεχωρίσουν.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες. Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε τόσο πολύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ζωή. Μπορεί κάποιος να τα μάθει όλα στο βιβλίο σας. Κύριε Ριγόπουλε, για πείτε μας τον τίτλο και τις εκδόσεις.
1: Ο τίτλος είναι Μέμμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζέτ Μπαρντό. Και θέλω να πω ότι ο τίτλος δεν είναι αστέρες, είναι το προσωνύμιο που τους είχαν δώσει τότε συνάδελφοι και δημοσιογράφοι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Ένα βιβλίο το οποίο έχει 475 σελίδες, αλλά περισσότερο έχει πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, θα έλεγα. Το λέω.
0: Μα το καταλαβαίνει κανείς από τον τρόπο που μιλάτε για εκείνη. Μία τελευταία ερώτηση. Είχε μία κόρη, γιατί το λέω, η οικογένειά της, δεν ξέρω, αδέλφια που ίσως ζουν, πώς αντιμετώπισαν αυτό το βιβλίο?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Δεν θα γινόταν αυτό το βιβλίο αν δεν είχαμε, όχι την άδεια απλώς, αλλά τη συμπαράσταση, τη βοήθεια, τη συνδρομή της οικογένειάς της. Είναι ο αδελφός της, εν ζωή, ο Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος μας μίλησε, μας έδωσε το αρχείο του. Είναι ο γιος της, ο Κωνσταντίνος
0: Μαλούσης. Είχε και γιο.
1: Ναι, ο οποίος μας έδωσε στοιχεία, μιλάει για τη μητέρα του μέσα, και είναι και ακόμα και ο πρώην σύζυγός της, ο Δημήτρης Μαρούς, ο οποίος και αυτός μας έδωσε υλικό, μιλάει για την ίδια. Πρέπει να σας πω ότι μίλησαν μέσα από το βιβλίο, αναφέρονται και τα περισσότερα νόμιμα, 56 άνθρωποι, οι οικογένειες της Πάτρας, οι οποίοι την γνώρισαν, και πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ξέρετε, από τότε που μίλησα για την πρώτη φορά μαζί της, όταν έκανα συνεντεύξεις με ηθοποιούς οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τη Μέμμα, οπωσδήποτε κάποιες ερωτήσεις της φύλαγα που θα είχαν σχέση με τη Μέμμα, συνεργασίες, ταινίες κτλ. Έτσι λοιπόν, τώρα πολλοί ηθοποιοί που σήμερα έχουν πεθάνει, ο Καλογύρου, ο Λιγουργός Καλέγης, ο Καζάκος, ο Βουτσάς, ο Βόγλης και πάρα πολλοί άλλοι, ο Δαδινόπουλος και πολλοί άλλοι, έχουμε τις μαρτυρίες τους. Ενώ τώρα έχουν πεθάνει. Ήταν δηλαδή συνεντεύξεις που είχαμε κάνει όταν ήταν ζωή και τους είχα συναντήσει με κάποια άλλη ευκαιρία. Πάντα κάποιες ερωτήσεις ήταν αφιερωμένες σε συνεργασία με τη Μέμμα. Και φυσικά πολλοί ηθοποιοί εν ζωή. Ο πρόλογος έχει γίνει από τον Φώτη Μεταξόπουλο, επιστήθη ο φίλο της. Και επίσης χαιρετίζω το βιβλίο Υφυπουργός Πολιτισμού, Γιάννη Σωτήλας, όπως και ο πρόεδρος του Ταμείου των Ελλήνων Ηθοποιών, ο κ. Σπύρος Μπίλας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ριγόπουλε, να είστε καλά. Καλό τάξη εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τις τόσο... Θα με επιτρέψετε να πω όσο και ασκοντάξω στην προσέγγιά σας, πολύ εύστοχες.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ήταν το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα. Ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, ο Σκεύης, στον ήχο και τη μουσική, επίσης τον ευχαριστούμε.

Εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί η εκπομπή το τέλος ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Οπότε μένετε Earth News Radio 105,8. Και φυσικά εμείς τα λέμε τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτουργών. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 ΦΜΗ παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο Ηράκλειο προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτονικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη, όλη η εβδομάδα αυτή που κύλησε, καθώς κάνει χρήση της κανονικής του, της καλοκαιρινής αδείας. Όλοι χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση αυτές τις ημέρες. Θα είμαι εδώ στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε μαζί όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα και θα κλείσουμε βέβαια όπως όλες τις μέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή την εκπομπή μας με αναλυτική ενημέρωση από τον αθλητικό μας συντάκτη, ο Τάσος Επιτρόπου, θα είναι απόψε κοντά μας στις 11:45 ακριβώς από το Μουντιάλ, με όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ. Και όσο οι μέρες περνούν, τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο ιδιαίτερα, όλο και πιο σημαντικά, όλο και πιο συγκλονιστικά. Δεν χρειάζεται όμως προς το παρόν να πούμε κάτι άλλο για το παγκόσμιο κύπελο που πρωταγωνιστεί βέβαια στα αθλητικά γεγονότα αυτές τις ημέρες. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Γιώργος Σκεύης και τον φροντίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές όπως πάντα ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Τσολάκης. Θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις από την υπόθεση που συγκλώνησε όλους τα τελευταία 24 ώρα και δεν είναι άλλη από την τριπλή επίθεση που είχαμε στην Θεσσαλονίκη σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που σε μία από αυτές τις περιπτώσεις είχε και ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια και στα των τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη αναλύονται, να πούμε, στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, ακόμη και σε μια μονοτική ταινία η οποία φέρεται να βρέθηκε σε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν στο ότι πιθανότατα να υπήρχε και ένα επιπλέον άτομο πέραν των τριών για τα οποία σίγουρα είχαν μιλήσει οι αστυνομικές αρχές και ένα τέταρτο άτομο σαν υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών, των ανθρώπων που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς αυτούς μηχανισμούς στα τρία σπίτια, στις τρεις κατοικίες, και υπήρχε και αυτή η τραγική συνέπεια. Να πούμε ότι εξιτήριο έλαβαν σήμερα από το νοσοκομείο ο σύζυγος του θύματος της τυφλής επίθεσης και ακόμη ένας ένικος εκεί της πολυκατοικίας της οικογένειας Νέστορα, το σημείο το οποίο επλήγει περισσότερο από τον εμπριστικό μηχανισμό και η πολύ ισχυρή πυρκαγιά η οποία ξέσπασε εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας είχε και ως αποτέλεσμα τα σοβαρότατα τραύματα στα οποία και υπέκυψε μετά από κάποιες ώρες η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ας είναι η απώλεια της γυναίκας μου η τελευταία από τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους, δήλωσε και πραγματικά συγκλώνησε ο Παναγιώτης Νέστορας. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Τίμο Φακαλή, τη Λία Χρυσάρα και τον Φέδωνα Τομόσογλου, το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελίνα Κολύβα.
1: Εμφανώς συντετριμμένος, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, λίγα λεπτά μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, μίλησε για το βαρύ τίμημα που πλήρωσε η οικογένειά του. Έκανε λόγο για αρρωστημένα μυαλά, ενώ χαρακτήρισε τους δράστες εγκληματίες.
2: Η αλήθεια είναι, πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου. Μέρω εγώ και η κούρα μου, η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες. Θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
3: Λίγο μετά τις 11, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη ένας ένικος πήραν εξιτήριο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Παραμένει ακόμα μία ένικος στην καρδιολογική κλινική σε καλή κατάσταση.
1: Η επιστροφή από το νοσοκομείο στην κατεστραμμένη πολυκατοικία από τη φωτιά που προκάλεσε ο εμπριστικός μηχανισμός ανασύρει μνήμες από τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και για τον ένικο του Πέμπτου Ορόφου.
4: Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνεύσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνεύσουμε, δεν μπορώ να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά. Κάθισαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει. Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
1: Παρά το βαρύ πόνο που βιώνει ο 72χρονος πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και εύχεται να μην υπάρξει άλλη οικογένεια που να βιώσει ανάλογη τραγωδία.
5: Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθουν οι δικές σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να σας έχει καλά ο Θεός. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα.
6: Ελεγχόμενη και σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου από το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ιατρικό προσωπικό καλείται να περιποιηθεί τα εγκαύματα που φέρει σε χέρια και πόδια.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Τώρα αναζητάτε οπτικό υλικό, εξετάζετε, αλλά και τα υπολείμματα, όπως είπαμε, των εμπριστικών αυτών μηχανισμών, τα οποία και αναλύονται στα εργαστήρια. Παράλληλα, εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες εκείνες τις κρίσιμες ώρες, προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Να πούμε ότι εδώ στο Earth News παρουσιάσαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο κατέγραψε τη στιγμή που ο ένας άντρας μπαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Μιλάμε για το δεύτερο θύμα της τριπλής αυτής επίθεσης και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το άτομο, το οποίο κατεβαίνει από ένα δασίλειο φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντίλι στο πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο το ότι καλύπτει προσεκτικά, ως φαίνεται, τα χαρακτηριστικά του. Μαζί του κρατά μια μαύρη σακούλα με τον εμπριστικό μηχανισμό σαφώς, την οποία αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και η συγκεκριμένη έκρηξη εκεί στο σημείο σημειώθηκε 20 λεπτά αργότερα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναλύονται. Οι αρχές αναζητούν DNA, όπως είπαμε, ενώ επικεντρώνονται, ως φαίνεται, σε τρεις άξονες η έρευνα. Από τη μια έχουμε τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, κομμάτια δηλαδή διάφορα από αυτόν, μεταξύ των οποίων και η μονοτική ταινία, τα γκαζάκια αλλά και τα πλαστικά δοχεία, τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει στα χέρια της η αστυνομία, και εκεί αναζητούν τα πρόσωπα και το σωματότυπό τους, χαρτογραφούν παράλληλα και την διαδρομή που πραγματοποίησαν οι δράστες. Είναι μια δύσκολη, επίπονη εργασία αυτή. Παρ' όλα αυτά προχωρά. Προσπαθούν λοιπόν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή τους προς και από τους στόχους που είχαν και από πού ξεκίνησαν, πώς προμηθεύτηκαν τους συγκεκριμένους μηχανισμούς και πώς έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και στη συνέχεια πώς διέφυγαν. Αστυνομικές πηγές λένε ότι επειδή οι επιθέσεις σημειώθηκαν βράδυ, αυτό είναι κάτι που δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ και αρκετά από τα πιστήρια καταστράφηκαν από την φωτιά και από τις ενέργειες στη συνέχεια κατάσβεσης. Όπως είπαμε, είναι πολύ πιθανό ένας τέταρτος συμμετέχων σε αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με 2 δίκυκλα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σοβαρό της ύπαρξης και τετάρτου προσώπου, πιθανότατα να είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Να πούμε ότι η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, μιλώντας εδώ στο Earth News. Όπως είπε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα και από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προς το παρόν ταυτοποιήσεις προσώπων να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
7: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Άρης. Να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις που είχαμε σε πολιτικό επίπεδο για την υπόθεση αυτή, της τριπλής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Η πολιτική διάσταση λοιπόν είναι αυτή που θα δούμε τώρα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για την στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας και για την επικοινωνιακή διαχείριση. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνέδεσε τα χτυπήματα και με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν μεν τις τρομοκρατικές επιθέσεις, κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Να δούμε λίγο τα μηνύματα καταρχάς που έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε στο liberal.gr. Όπως είπε λοιπόν, αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνουμε, εκτενώς την συγκεκριμένη υπόθεση. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπιτήρια του στην οικογένεια και είχε ξεκάθαρη πολιτική στόχευση, είπε, η συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια. Στοχοποιήθηκαν 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Οι επιθέσεις, είπε, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια ή με το γεγονός ότι στην Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ.

0: και δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων και στο γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί, όπως είπε, πια άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών όπως στο παρελθόν. Δυστυχώς, αυτή η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, με τη Νέα Δημοκρατία και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, σχολίασε, και αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν σε αυτό τον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Και νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι καταδεικνύουμε το γεγονός ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Ανέφερε ακόμα ότι οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με βία, και θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε, είπε, το κεκτημένο μιας δημοκρατίας στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με την χρήση της βίας. Άσκησε έντονη κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, να πούμε, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται δηλαδή από την πλευρά στην οποία βρίσκεσαι αν οι Μολότοφ είναι καλοί, να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε τώρα τι γίνεται, ποιες ήταν οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές. Άφησε αιχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Να ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
2: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
1: τώρα,
2: αλήθεια,
1: πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία, η εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
2: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
1: Δεν θα λάβω μέρος σε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Να επιστρέψουμε όμως στην κυβερνητική πλευρά, γιατί παρέλειψα να σας πω ότι δηλώσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το συγκεκριμένο ζήτημα on camera στο Action 24 σήμερα, και να ακούσουμε τι είπε.
3: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
4: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, πιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
0: Ακούσαμε τη θέση του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, που μίλησε εδώ στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές. Πάμε να δούμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την Βουλή εκεί, ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων πολιτών.
5: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
0: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, αλλά τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να

0: αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις, σχολιάζει ο Περισσό στο γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στο Open μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
0: Και για να δούμε λίγο τώρα την κατάσταση των τραυματιών, σε καλή κατάσταση γενικά βρίσκονται οι τέσσερις τραυματίες από τις επιθέσεις αυτές. Είχαμε δυστυχώς το θύμα, τη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο λοιπόν έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, τον ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό μας, καθώς και ένας ακόμη από τους ενίκους της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Η άλλη ενίκος, η οποία νοσηλεύεται, παραμένει για παρακολούθηση στην καρδιολογική κλινική. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημά της δεν αντιμετώπισε κάποια εγκάβματα όπως άλλοι, ούτε κάποια ζητήματα με την αναπνοή της, πνευμονολογικής φύσεως, αλλά από τον πανικό, το σοκ, το στρες το οποίο υπέστη, αντιμετώπισε καρδιολογικό πρόβλημα, γι' αυτό και παρακολουθείται, παραμένει ακόμη για παρακολούθηση στην καρδιολογική κλινική, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται, θυμίζουμε, στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου. Ήταν στο Ιπποκράτιο, όπως και οι υπόλοιποι. Θεωρήθηκε παρόλα αυτά, επειδή τα εγκαύματα τα οποία έφερε ήταν αρκετά σοβαρά, ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου, που έχει και εξειδικευμένη κλινική για αυτόν τον λόγο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή της είναι σταθερή και ελεγχόμενη, όπως χαρακτηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει πότε θα λάβει τελικώς εξιτήριο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκάβματα τόσο στα χέρια της όσο και στα πόδια. Θυμίζουμε ότι μαζί με τη μητέρα της κατέβηκαν κάτω, κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, εκεί στην πιλωτή, και σε μια προσπάθεια τόσο να δουν αρχικά τι συμβαίνει, όσο και εν συνεχεία να σβήσουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί στα οχήματα της πιλωτής. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Και η ώρα σιγά σιγά περνά και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30, προκειμένου να δούμε σε τίτλους, να συνοψίσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. 27. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής και θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο τον Τίμο το Φακαλή, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των ερευνών και υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία για τα οποία και θα μας μεταφέρεις. Τίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Και η αστυνομία έχει στα χέρια της νέο βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας να βγαίνει από το περιαστικό δάσος του Ξέιξου, φορώντας ένα παντελόνι τζιν, μαύρη μπλούζα και καπέλο, αλλά και ένα μαντίλι, καλυμμένο το πρόσωπό του, και κουβαλά μαζί του μια μαύρη σακούλα με. Στον οποίο έχει μέσα εκρηκτικό μηχανισμό, το να αφήνει τα σκαλοπάτια του σπιτιού του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη, του Σάββαρα Στασιάδη. Και αυτό που είναι άξιο να αναφερθεί είναι ότι η έκρηξη γίνεται μετά από 20 λεπτά από τη στιγμή που άφησε την μαύρη σακούλα ο νεαρός άνδρας. Αυτό δείχνει ότι είχε φροντίσει να χρησιμοποιήσει ένα βραδιφλεγές υλικό, προκειμένου να αποχωρήσει με ασφάλεια από το σημείο, χωρίς να γίνουν αντιληπτά τα ίχνη του. Τώρα, σήμερα...
0: Και αντίστοιχα, φαντάζομαι, Τίμο μου, τέτοια υλικά χρησιμοποίησαν και για τις άλλες δύο επιθέσεις,
1: ίδια,
0: έτσι.
1: Ακριβώς είναι η ίδια η συνδεσμολογία και στις τρεις περιπτώσεις, που δείχνει ότι οι δράστες ήταν οι ίδιοι και στις τρεις εμπιστικές δολοφονικές επιθέσεις. Είναι απλή η συνδεσμολογία που χρησιμοποίησαν οι δράστες και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Σήμερα το πρωί είχαμε ευρεία κλειστή σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Στασοχοίδη στην Θεσσαλονίκη. Τρεις ώρες διήρκησε η σύσκεψη. Σε αυτήν συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας καθώς και της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος. Παρουσίασαν τα στοιχεία όλα των ερευνών μέχρι σήμερα οι αρχές στον Υπουργό, ο οποίος συνέχεια έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Τώρα έχουμε νέα στοιχεία και αυτά είναι το DNA και το γενετικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στις μονοτικές ταινίες με τις οποίες ουσιαστικά κούμποσαν το πλαστικό μπουκάλι με το έφερο και το υλικό πάνω στον εκρηκτικό μηχανισμό. Mm-hmm. Από εκεί περιμένουμε να βοηθηθούν οι αρχές για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ έχουν συλλέξει οι αρχές και φράγματα από τον εκρηκτικό μηχανισμό, κάποια μεταλλικά στοιχεία, τα οποία κάνουν και αυτά φύλλο και φτερό. Περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα από τις αρχές. Να σας πω ότι ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το μηχανάκι με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, mm-hmm. ούτε και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές

0: επιθέσεις. Τώρα, σήμερα το απόγευμα έφτασε, πήρε εξιτήριο αρχικά το πρωί ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και το απόγευμα ήρθε στο σπίτι του, αντίκρισε ένα βομβαρδισμένο το οποίο ήταν συγκλονισμένος και αυτό που ζήτησε είναι να βρεθούν γρήγορα οι δράστες, αφενός αφετέρου ευχήθηκε να είναι η γυναίκα του τελευταίο θύμα τρομοκρατικής ενέργειας στη χώρα μας.
1: Σας έβλεπα, η αλήθεια είναι τίμω, γιατί όλοι αντιλαμβανόσασταν αυτή την φόρτιση που είχε και δεν μπορούσατε κι εσείς να μείνετε ανεπηρέαστοι. Ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένος και μάλιστα είπε ότι έχασε και την κόρη του πριν από μια πενταετία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και τώρα χάνει και τη σύζυγό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο, τον τόσο άδικο.
0: Ακριβώς, και είναι αρκετά, θα σου έλεγα, θυμωμένη εκεί η τοπική κοινωνία. Είναι μια ίση γειτονιά εκεί η ανάληψη, πυκνοκατοικημένη περιοχή, μεσοαστική, ζουν οικογένειες και είναι αρκετά θυμωμένη γιατί γνώριζαν την Αφροδίτη. Ήταν μια κοπέλα μεσαίας τάξης, η οποία μάλιστα είχε κάνει και έναν σύλλογο, ήταν γνωστή για ένα σύλλογο που είχε κάνει.
1: Ήταν πολύ ενεργή στην κοινωνία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, και αν και πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Δεν είχε δηλαδή κάποια συγκεκριμένη θέση στον κρατικό μηχανισμό, δεν έβαινε αποφάσεις. Και αυτό είναι που ανησυχεί γενικότερα εκεί την γειτονιά.
1: Και θυμώνει ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει φύλαξη, θα υπάρχει φύλαξη και τις επόμενες μέρες, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ζημιές στην πολυκατοικία. Δεν υπάρχει σωστικά είσοδος στην πολυκατοικία. Οπότε υπάρχουν εκεί δυνάμεις οι οποίες φιλούν το χώρο.
1: Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε όπως πάντα για το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ.
0: Να είστε καλά.
1: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς και πάλι εδώ στο στούντιο του Air News Radio 105,8. Ακούσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τις έρευνες για την υπόθεση αυτή από τον καλό συνάδελφο τον Τίμο τον Φακαλή, που το παρακολουθεί στενά. Να αλλάξουμε τώρα θέμα για να δούμε μια άλλη περίπτωση η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα γνωστή. Αρχίσαμε να τη μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνου στις 7 με τον Θάνο Σιαφάκα. Εκεί λοιπόν άρχισαν να έρχονται πληροφορίες, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που ακούμε για κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι έχουμε άλλη μία κραυγαλαία τέτοιου είδους υπόθεση. Κατά την επιχείρηση, να πούμε ότι συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής, μαζί με 8 ακόμη άτομα, μέλη της οργάνωσης που περιλαμβάνονται στην δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί, 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένας ψυχίατρος του Αττικού Νοσοκομείου και μια οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νικαίας, είχαν στήσει την απάτη και μάλιστα φαίνεται ότι η δράση τους κρατάει χρόνια από την έρευνα η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ. Γι' αυτό τονίζεται από όλους τους αρμόδιους φορείς ότι θα πρέπει να καταγγέλουμε τέτοια περιστατικά όταν πέφτουν στην αντίληψή μας. Προέκυψε λοιπόν έπειτα από την καταγγελία που έγινε στον ΕΟΠΗ ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τουλάχιστον και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης αυτής προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας τα άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Γιατί αν έχεις άειλη συνταγογράφηση δεν μπορεί κάποιος κακόβουλα να χρεώσει στο άμκα σου κάποια φάρμακα τα οποία δεν είναι για σένα. Θα το καταλάβεις κατευθείαν γιατί σου έρχεται η ειδοποίηση είτε στο mail σου είτε και μέσω του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης εφαρμογής που υπάρχει και για τα κινητά τηλέφωνα. Εκείνοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν ΆΜΚΑ ασφαλισμένων που γνώριζαν ότι δεν έχουν άλλη συνταγογράφηση, κυρίως μεγάλων ανθρώπων ηλικιακά. Στόχευαν λοιπόν κυρίως τα ΆΜΚΑ ηλικιωμένων εν αγνία τους. ΆΜΚΑ Ρωμά, συνήθως έναντι αμοιβής, πήγαιναν δηλαδή, τους προσέγγιζαν και τους ζητούσαν τα ΆΜΚΑ τους και τους πλήρωναν γι' αυτό, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από το ΝΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πόσο αποτιμάται η συνολική ζημιά σε βάρος του ΕΟΠΗ, υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις συνταγές. Δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, να έχουν εκδώσει 5.500 πλαστές συνταγές. Ο συλληφθής αρχηγός της οργάνωσης, με την δικογραφία η οποία σχηματίστηκε σε βάρος του, να πούμε ότι οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Γιώργος Σκέβης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις υπέροχες μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι συνελήφθη ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να χρέωσε για μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι, τους οποίους και πήρε κούρσα, 175 ευρώ. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος χρέωσε ουσιαστικά τετραπλάσια από το προβλεπόμενο κόμιστρο τους επιβάτες του. Εκείνοι παρόλα αυτά κατήγγειλαν το περιστατικό. Οι αρχές τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και μάλιστα όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός δεν είχε καν ειδική άδεια για το ταξί του. Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί να υπάρχουν οι μπαταχτσίδες. Εδώ προκειμένου δεν είχε καν ειδική άδεια για το ταξί σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και βέβαια η απορία είναι πώς μπορούμε ως επιβατικό κοινό να προστατευθούμε απέναντι σε κάποιον τον οποίο μπορεί να υψώσουμε το χέρι μας για να σταματήσουμε, να τον καλέσουμε για να κάνουμε τη διαδρομή και να πάμε στην δουλειά που θέλουμε και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καν ειδική άδεια. Αυτό εμείς βέβαια ως επιβάτες δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε από τη μια και από την άλλη ποιος θα έπρεπε κανονικά να ελέγχει αυτά τα ταξί που κυκλοφορούν στους δρόμους, δηλαδή πώς μπορεί να μπαίνει μέσα στο αεροδρόμιο πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και η είσοδος-έξοδος στο αεροδρόμιο χωρίς να έχει καν ειδική άδεια για να φέρει, για να έχει ταξί, να λειτουργεί ένα ταξί. Και βέβαια να που η καταγγελία και σε αυτή την περίπτωση των συγκεκριμένων επιβατών, αν και Αμερικανών, έφερε και το αποτέλεσμα και την σύλληψή του. Και έχει σημασία το ότι είναι Αμερικανοί και έκαναν την καταγγελία με δεδομένο ότι δεν ξέρω όσοι έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό αρκετές φορές καταλαβαίνουμε ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά στην χρέωση στο ταξί, σε κάποια διαδρομή που κάνουμε ή άλλα να μας λένε και άλλα στο τέλος να μας ζητούν, αλλά κάνουμε λίγο το κορόιδο όταν είμαστε έξω από την χώρα μας γιατί δεν νιώθουμε ασφαλείς να διεκδικήσουμε ενδεχομένως το δίκιο μας, γι' αυτό και το τρώμε στο τέλος, σιωπούμε και δεν κάνουμε τίποτα. Είναι καλό να μην σιωπούμε εντός και εκτός της πατρίδας μας. Αλλάζουμε τώρα θέμα, να πάμε σε μια επίσης έτσι περίεργη ιστορία η οποία είδε το φως σήμερα για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Ξεκαθαρίζεται παράλληλα από τις ίδιες πηγές ότι από την συνομιλία που είχαν δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εξήγησε μιλώντας στο Sky ότι στη συνομιλία με τους Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε εν συνεχεία, εμφανίζονταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, Ρουστέμου Μέροφ, προϊόν εξαιρετικά, όπως τόνισε, προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Εξηγεί λοιπόν ότι η συνομιλία αυτή έγινε κατά αυτό τον τρόπο και όχι με τους δύο Φαρσέρ όπως είχε γραφτεί αρχικά. Είχε προηγηθεί τη συνομιλίας αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Ντόκου δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο με μια απλή αναζήτηση βέβαια, γι' αυτό και στην άτυπη ενημέρωση έγινε λόγος για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Κυβερνητικές πηγές αυτό που τονίζουν είναι πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά την διάρκεια της συνομιλίας, ενώ ανάλογες επιθέσεις βέβαια έχουν γίνει, όπως σημειώνεται, στο παρελθόν και σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανετάκο και την αντίδραση που είχαμε από τα κόμματα και θα επιστρέψουμε.
1: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
2: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
1: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
3: Είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά.
1: Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Θάνος Ντόκος προς το τέλος της συζήτησης αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει. Εξού και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΥΠ. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσει ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντα μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
4: Μετά την παραδοχή εκ μέρου τη κυβέρνηση ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης, απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία, ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Η ελληνική λύση σχολιάζει ότι το γεγονός ότι ο Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Νίκη επίσης σχολίασε ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Και για να αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο, να πούμε, ότι τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση. Πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην πρόεδρος, λοιπόν, Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα κράτησαν στο σιτάρι το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Και από εκεί και πέρα για 80, ήταν το πόρισμα αυτό, για 80 ψευδείς δηλώσεις αποφάσισε η δικαιοσύνη. Για τους δικαστές το συγκεκριμένο αδίκημα αποτελεί κακούργημα, γιατί η βλάβη που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπέρασε τις 120.000 ευρώ και με απόφαση, με την απόφαση αναβάθμισε ουσιαστικά την κατηγορία σε κακούργημα και εστάλησαν τα δύο πρώην σημαίνοντα στελέχη να δικαστούν στο εφετείο κακουργημάτων. Η ετοιμιγορία του Τριμελούς Πλημελιά Δικείου Αθηνών είναι η πρώτη καταδικαστική, όπως είπαμε, απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Μελάς, θυμίζουμε ότι ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και στην μεγάλη δικογραφία με τα 50 φυσικά πρόσωπα και τους 11 εν ενεργεία βουλευτές μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
5: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά, κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε και πάλι, φεύγουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με δεδομένου ότι βαδίζουμε ολοταχώς προς το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11, να πάμε μέχρι εκεί με μια λίγο διαφορετική, πιο ευχάριστη είδηση. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο αδερφός του Γιάννη, επίσης μπασκεμπολίστας βέβαια, όλοι νομίζω λίγο πολύ τον ξέρουμε, ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής του ζωής, καθώς θα παντρευτεί την σύντροφό του Κάτια. Να πούμε ότι παρά την αναγνωρισιμότητα την οποία έχει το ζευγάρι, έχει επιλέξει τα 13 χρόνια που βρίσκονται ήδη μαζί να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την ιδιωτική του ζωή, δείχνοντάς μας βέβαια ότι όταν κάποιος θέλει μπορεί να το καταφέρει και αυτό, όσο αναγνωρίσιμος κι αν είναι. Έχουν δημιουργήσει ήδη μια πανέμορφη οικογένεια, είναι γονείς δύο δίδυμων κοριτσιών, της Κασάνδρας και της Ηλέκτρας, που αποτελούν και την προτεραιότητά τους, και να πούμε ότι κατά πληροφορίες φαίνεται ότι παρουσία στενών φίλων, αγαπημένων προσώπων, συγγενών θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή ως αναμένεται τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου. Και με αυτήν την είδηση λίγο πιο χαρμόσυνη θα περάσουμε τώρα σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτού. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε ένα από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε αυτό ομόφωνα το Τριμελές Πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίε σε δηλώσει 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου PGM λαμβάνει μέτρα για να μειωθεί η ζήτηση εν μέσω καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εφαρμόσει σχέδιο ώστε οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να μειώσουν τη ζήτηση σε μια περιοχή όπου κατοικούν 67 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι, της Πενσιλβάνια και άλλες. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν την Παρασκευή στη Τεχεράνη για την έναρξη της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στις πρώτες ώρες της Αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στη χώρα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας και στον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και επειδή μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για την επίθεση την οποία δέχθηκε, την υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κατά την κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Θάνος Ντόκος, που έπεσε, όπως είπαμε, θύμα Ρώσων Φαρσέρ, για τον ρόλο συνολικά και των social media και της τεχνολογίας στο διαδίκτυο, τα fake news και το πώς μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τμήμα των ψηφοφόρων σε μια προεκλογική περίοδο, σαν και αυτή που διανύουμε, έστω και αν ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά λοιπόν μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους διαλόγους της Νησίρου, υπογράμμισε ότι μπορεί οι νέοι σήμερα να έχουν λάβει συνολικά απόσταση από το πολιτικό σύστημα. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν υιοθετεί την άποψη ότι είναι απολυτή. Ειδικότερα εξήγησε ότι δεν ταυτίζονται με τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, αφού αισθάνονται ότι πλέον δεν έχουν να τους προσφέρουν κάτι. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τακτική της πλειοδοσίας των παροχών απομακρύνει περισσότερο τους νέους από την πολιτική. Επανέλαβε την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο, εξέφρασε την ικανοποίηση του γεγονός, για το γεγονός ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών. Ερωτηθείς για το αν γίνεται σήμερα πολιτικός διάλογος ή το κάθε κόμμα απευθύνεται σε ένα δικό του κοινό, απάντησε ότι η τακτική αυτή οδηγεί τα κόμματα σε δημοσκοπική συρρήκνωση. Για την δε τεχνητή νοημοσύνη, υπό τη χρήση της ελοχεύει κινδύνους για τη δημοκρατία. Μίλησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας βίντεο για έναν πολιτικό λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, με ψεύτικο υλικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους, να αλλοιώσει ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα και άρα να πλήξει την ίδια την δημοκρατία. Και να πούμε ότι με θέμα τον αναστοχασμό για τον πολιτικό διάλογο, τα κόμματα και την ποιότητα της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι διάλογοι της Νησίρου στο νησί που γέννησε και τον θεσμό, και το διάλογο με τον κύριο Μαρινάκη έκανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Παπαντονίου. Και επειδή λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον γάμο του Θανάση Αντετοκούμπο, να πούμε ότι κουμπάρος αναμένεται να είναι ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή της τελετής, αφού τουλάχιστον ο ένας από τους κουμπάρους του ζεύγους θα είναι ο αδερφός του γαμπρού, ο μεγάλος στάρ του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που χαρακτηρίζουν όχι μόνο τους δυο τους, αλλά συνολικά την οικογένεια Αντετοκούμπο. Και μάλιστα σε μια μεταβατική περίοδο για τον Θανάση, που καλείται σύντομα να αποφασίσει ποιος θα είναι και ο επόμενος σταθμός της καριέρας του έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Milwaukee Bucks. Του Γιάννη, με συγχωρείτε, όχι του Θανάση, ο Γιάννης φεύγει από τους Milwaukee Bucks. Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε επαγγελματική απόφαση, προηγείται βέβαια αυτός ο ξεχωριστός γάμος. Και για να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, τα λιγότερο έτσι χαρμόσυνα, έχει όμως να κάνει με ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να λύσει προβλήματα λειψιδρίας. Στο Εθνικό λοιπόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού εντάχθηκαν ακόμη 9 δήμοι από την Ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση για βελτιώσεις στο δίκτυο, έργα υποδομών και αφαλατώσεις. Τα έργα, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης της λειψιδρίας, και ακούμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
1: Προβληματικά δίκτυα που καταγράφουν απώλειες νερού μέχρι και 70%. Δίκτυα με αμίαντο, λοιπόν, συνδέσεις ανεπάρκεια πόσιμου νερού. Η υδροδότηση σε δήμους της περιφέρειας δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το πόσιμο νερό προτεραιοποιεί τα προβλήματα και χρηματοδοτεί δήμους να προχωρήσουν όρημα έργα. Σε αυτό τον τρίτο κύκλο χρηματοδότησης, 7 δήμοι έλαβαν 10 εκατομμύρια ευρώ για εισάριθμα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο, και κατευθύνονται πιο συγκεκριμένα στους δήμους Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Νέας Προποντίδας, Χαλκιδικής, Συντικής Ερών, Ζηρού, Πρέβεζας, Πέλλας και Νάουσας.
2: Κάθε ευρώ που επενδύεται είναι μια επένδυση του πολίτη. Να συνεχίσει να έχει προσιτή τιμή νερού και ποιοτικό νερό.
1: Στο Λαγκαδά θα προχωρήσουν έργα επέκτασης του δικτύου σε οικισμούς του Δήμου. Στη Χαλκιδική θα προχωρήσει έργο αφαλάτωσης για την κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών που οι επισκέπτες δεκαπλασιάζουν τον πληθυσμό της πόλης. Στη Σιντική Σερών θα ανοίξουν νέες γεωτρήσεις, καθώς οι υφιστάμενες εντοπίστηκε ουράνιο και θα εξυγχρονιστεί το δίκτυο. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και για την ορθολογικότερη διαχείρισή του προκρίνονται συγχωνεύσεις των 740 δημοτικών οργανισμών ίδρυυσης που λειτουργούν στη χώρα.
2: Και γι' αυτό το πρώτο βήμα που θα ανακοινωθεί και θα βγει σε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι έχει 60 δήμους, 60 ΔΕΙΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που γίνονται δύο, η ΔΑΠ και η ΑΔ.
1: Τρεις κύκλους του προγράμματος χρηματοδοτούνται 25 νησιωτικοί και υπηρετικοί δήμοι για 33 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της μέρας, στην εκπομπή η οποία θα σας συντροφέψει μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, χωρίς το Δημήτρη Φαναριώτη αυτή την εβδομάδα που βρίσκεται σε καλοκαιρινή άδεια. Και να πούμε ότι να αναφέρουμε μία είδηση η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Έχει να κάνει με ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Λαγανά στην Ζάκυνθο. Όταν κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, ένα τετράτροχο όχημα, η γνωστή γουρούνα, συγκρούστηκε με ένα τουριστικό λεωφορείο. Οι πρώτες πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι η γουρούνα βγήκε από κάποιο στενό, έπεσε πάνω στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά, έχοντας προτεραιότητα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας εκ των δύο επιβενόντων στη γουρούνα και ελαφρύτερα ο δεύτερος. Πρόκειται κατά πληροφορίες για νεαρούς τουρίστες, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφέρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Ζακύνθου, με τον βαρύτερα τραυματισμένο, κατά πληροφορίες τον οδηγό, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει ήδη διασωληνωθεί και το τμήμα τροχέας του νησιού της Ζακύνθου ερευνά για τα αίτια του συγκεκριμένου περιστατικού, επειδή όλο και πιο συχνά ακούμε και γινόμαστε μάρτυρες αλλά και δημοσιογραφικά για ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν να κάνουν με γουρούνες. Δεν είναι ένα όχημα μικροκινητικότητας, δεν είναι κάτι το που μπορεί στα μάτια ή τα αυτιά κάποιον να φαντάζει ως παιχνίδι. Είναι κανονικό όχημα το οποίο πρέπει να το οδηγείς τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, φορώντας σε κάθε περίπτωση κράνος, και δυστυχώς βλέπουμε στις περισσότερες τουριστικές περιοχές να μην τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί ασφαλείας από αυτά τα οχήματα, τα οποία είναι και πολύ εύκολο να ντελαπάρουν. Αρκετοί έχουν τραυματιστεί κατά την χρήση τους, έχοντας ντελαπάρει σε κάποια στροφή όπου δεν υπολογίζουν, δεν κινείται ως αυτοκίνητο, με δεδομένο ότι δεν έχει τα κρατήματα ενός αυτοκινήτου. Είναι όχημα ειδικής χρήσης και συμπεριφοράς από την πλευρά του οδηγού και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και επειδή συνήθως στις τουριστικές περιοχές είναι διαδεδομένα αυτά τα οχήματα και τα παίρνουν και άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν απόλυτα να οδηγούν, θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα, ατυχήματα ή ακόμη και δυστυχήματα. Αλλάζουμε θέμα. Σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία ακινήτων προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο τώρα πλαίσιο. Με το νέο λοιπόν ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις, αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είναι σημαντικό και αυτό, τις μεταβιβάσεις των ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εδώ και κάμποσες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προστριβές και ζητηματάκια ανάμεσα σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων. Μιλάμε για αντλίες θερμότητας και την διαχείριση των κοινών ακινήτων. Μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στην διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων. Να ακούσουμε τον κύριο Μπούγα.
1: δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερειπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Ήταν ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, που μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρωί. Στην σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές, τόνισε μιλώντας επίσης στον σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Τάσος Βάπας είναι γενικός γραμματέας της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
1: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του, και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων κ.ο.κ. που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Και μιας και μιλάμε για κοινόχρηστα, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Ethnews Radio. Και ο Απόστολος Τσίλης είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.
2: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.

ελπίζουμε όλοι σε ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ζωή μας και θα μας δημιουργούν όσο το δυνατόν λιγότερα προσχώματα ακριβώς στην διαβίωση και την καθημερινότητά μας. Να πάμε να δούμε τώρα μια είδηση που είδαμε όλοι στο γαλλικό πρακτορείο, την μεταδίδει, με δεδομένο ότι φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένας κύκλος προθυμίας προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός. Η Ρωσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινιούκα στην Ανατολική Ουκρανία, ένα σημείο που θεωρείται στρατηγικό στον δρόμο ο οποίος και οδηγεί στις τελευταίες μεγάλες πόλεις της περιοχής του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η περιοχή Ντονμπάς είναι μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη περιοχή την οποία διεκδικεί η Ρωσία, έχει και αρκετούς ρωσόφωνους εκεί. Ήταν ένας από τους αρχικούς της στόχους και έχει ανακοινώσει ήδη ότι έχει καταλάβει ένα σημαντικό ποσοστό της περιφέρειας του Ντονμπάς, γεγονός το οποίο δεν αποδέχεται από την άλλη το Κίεβο, οι αρχές του Κιέβου. Η Κωνσταντίνιουκα λοιπόν έχει καταληφθεί πλήρως, ανακοινώθηκε από τους Ρώσους. Η πόλη βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό μας, το δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι από το γαλλικό πρακτορείο, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε συζητήσει το θέμα αυτό με τους στρατιωτικούς. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή

Της θητείας του είχε θέσει ως στόχο την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία. Αυτό μάλιστα κατηγορούσε κιόλας τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ότι με την πολιτική την οποία ακολουθούσε κατά την διακυβέρνησή του, όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά παρέτεινε τις εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι μέσα σε λίγες μέρες θα διαλύσει αυτήν την πολεμική σύραξη, ότι θα επαναφέρει την ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη εκ των υστέρων φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής που και οι δύο πλευρές έτσι διεκδικούν φαίνεται ότι αποτελεί και το σημαντικότερο πρόβλημα για την επίτευξη της συμφωνίας. Να θυμίσω ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί ως ρωσικές πλέον, ανήκαν στην Ουκρανία, είναι ουκρανικά εδάφη, ανακηρύχθηκαν εδάφη της Ρωσίας πλέον και μάλιστα πραγματοποίησε η Μόσχα και εκλογικές αναμετρήσεις, πραγματοποίησε εκλογές εκεί για την ανακήρυξη τοπικών παραγόντων, τοπικών αρχόντων και για να δέσει τις περιοχές αυτές, κάτι το οποίο αμφισβητεί η πλευρά των Ουκρανών και του Κιέβου. Και την ίδια ώρα βέβαια οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, αλλά στην πράξη εξ αποστάσεως. Ακούσαμε κάποια στιγμή και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να το σχολιάζει, ότι έχουμε έναν πόλεμο πλέον όπου κανένας δεν κερδίζει. Έχουμε μόνο νεκρούς και νεκρούς εξ αποστάσεως. Δηλαδή ως επιτοπλίστων δεν έχουμε μάχες έτσι όπως τις γνωρίζαμε, αλλά πυράβλους που φεύγουν από τη μία ή την άλλη πλευρά και drones. Έτσι διεξάγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, που διαρκεί πάνω από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι στο τέλος της μέρας εδώ στο Air News Radio, αφού ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ακρόπολη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες στην Τεχεράνη, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Έως 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, Earth News Radio. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στους 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Λέγαμε νωρίτερα για την ανακοίνωση κατάληψης στρατηγικής πόλης από την πλευρά της Ρωσίας, διαστόματος Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου. Την ίδια ώρα το Άξιος μεταδίδει ότι το πάνω χέρι στον πόλεμο με τη Ρωσία φαίνεται ότι το έχει πάρει η Ουκρανία πια, που δείχνει ότι μπορεί πλέον να χτυπήσει, όπως αναφέρει, σχεδόν οποιονδήποτε στόχο επιλέξει στο εσωτερικό της Ρωσίας, αξιοποιώντας και εξελιγμένα drones αλλά και πυράβλους που διαθέτει μεγάλης εμβέλειας, από ενεργειακές εγκαταστάσεις μέχρι εργοστάσια όπλων και στρατιωτικές βάσεις. Όλο και λιγότερες περιοχές στην Ρωσία θεωρούνται πλέον ασφαλείς, σύμφωνα με την ανάλυση που επιχειρεί το Άξιος. Η Ρωσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη ακόμη και με ελλείψεις καυσίμων λόγω των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων σε δηληστήρια που είχαμε από τους Ουκρανούς. Τουλάχιστον μία από αυτές τις επιθέσεις προκάλεσε και σκηνές πανικού, με κατοίκους της Μόσχας να αναζητούν καταφύγιο έπειτα από εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και το φαινόμενο της μαύρης βροχής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της αντιαεροπορικής της άμυνας για την προστασία κρίσιμων περιοχών, όπως είναι το κέντρο της πρωτεύουσας, το κέντρο της Μόσχας, αλλά και μια προεδρική κατοικία, αφήνοντας όμως έτσι άλλους στόχους περισσότερο εκτεθειμένους. Και αυτή η ανάλυση δεν φαίνεται να απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Ο Πούτιν παραδέχθηκε πολύ πρόσφατα ότι υπάρχουν προβλήματα και ορισμένες ελλείψεις που σχετίζονται με τα πλήγματα των Ουκρανών, επιχειρώντας όμως να υποβαθμίσει την σημασία τους, ενώ την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας και είχαμε και 30 νεκρούς από τα χτυπήματα αυτά, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να προσπαθούν να προωθηθούν στην γραμμή του μετόπου στο Ντονέτσκ, παρά τις απώλειες που υπάρχουν και είναι μεγάλες. Τώρα, να έρθουμε και σε ένα ζήτημα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αρκετοί συνάνθρωποι μας

0: παραμένουν ευκολόπιστοι και εξακολουθούν και πέφτουν θύματα επιτίδιων, επιτίδιοι οι οποίοι συνεχίζουν να καλούν ασταμάτητα τηλέφωνα προκειμένου να μας κοροϊδέψουν, προκειμένου να μας εξαπατήσουν, προκειμένου να αποσπάσουν από εμάς, από πολύτιμα προσωπικά μας δεδομένα, προκειμένου να μας κλέψουν μέσω του τραπεζικού συστήματος, είτε παραδίδοντάς τους, αν είναι δυνατόν, τα χρήματά μας, τα τιμαλφή μας, χρυσαφικά, λίρες κλπ, ό,τι μπορεί να διαθέτει ο καθένας. Εξακολουθούν λοιπόν να προσεγγίζουν κυρίως ηλικιωμένους, πιο ευάλωτους ανθρώπους, πιο ευκολόπιστους ανθρώπους που δεν έχουν μάθει να κοιτούν με καχυποψία τον άλλο όταν τους προσεγγίζουν, γιατί οι νεότεροι έχουμε μάθει να είμαστε καχύποπτοι εξ αρχής και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να το αποβάλουμε. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι καταρχήν ευκολόπιστοι. Σε οικογενειακή υπόθεση, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, είχαν αναγάγει τις τηλεφωνικές απάτες τα μέλη μιας συμμορίας Ρωμά, και αυτήν την φορά φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια εξειδίκευση σε καταβλισμούς για τέτοιου είδους απάτες. Έπεσαν στα χέρια τα μέλη της συμμορίας, στα χέρια της αστυνομίας, δύο αδέρφια πολύ μικρής ηλικίας, όπως θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ, και πέντε συγγενείς τους είχαν εξαπατήσει, ακούστε, 45 πολίτες μέσα στους τελευταίους μόλις μήνες και είχαν αποκομίσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιούσαν τους καταλόγους περίπου σαν και αυτούς που θυμόμαστε, τον χρυσό οδηγό, έτσι όπως το θυμόμαστε, παχύς έτσι τόμους, τους οποίους τι έκαναν, έπαιρναν τα φύλλα και άρχισαν και καλούσαν ένα-ένα τηλέφωνο. Καλούσαν. Με τον τρόπο αυτό είχαν το όνομα του ανθρώπου και έβαζαν μπρος την απάτη τους. Τους πρόδωσε όμως η επίδειξη της λίας τους στα social media, καθώς αρέσκονταν να ανεβάζουν φωτογραφίες δείχνοντας πολυτελή αυτοκίνητα, τεράστια χρηματικά ποσά, τούβλα με χαρτονομίσματα κυριολεκτικά, αλλά και ρολόγια. Ρολόγια από γνωστές πανάκριβες μάρκες, χρυσά και όχι μόνο, τα οποία και επιδείκνυαν σε αναρτήσεις τους στα social media. Θυμίζουμε ότι τα social media παρακολουθούνται μεταξύ άλλων και από την οικονομική αστυνομία στο κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη και θα επιστρέψουμε.
1: Τα χρήματα που κέρδιζαν από τις τηλεφωνικές απάτες, όπως αποδείχτηκε, επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη της συμμορίας. Ανέβαζαν φωτογραφίες κρατώντας δεσμίδες με χιλιάδες χαρτονομίσματα ευρώ, χρυσές λίρες και με επώνυμα ρολόγια στο χέρι. Στο στρατηγείο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στο Ζεφύρι συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση οι αρχηγοί, δύο αδέλφια 19 και 23 ετών και πέντε συγγενικά τους πρόσωπα που έκαναν τα τηλεφωνήματα στα υποψήφια θύματα. Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές και έπειθαν τα θύματα να βγάλουν από τα σπίτια τους χρήματα και τιμαλφή. Θύμα των απατεώνων έπεσε πριν από δύο ημέρες μία 90χρονη στο Κολωνάκι. Οι δράστες της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι και κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 500 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ. Οι δράστες συνήθως χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς από τον έντυπο ονομαστικό κατάλογο συνδρομητών και στη συνέχεια από καρτοκινητά έκαναν τα τηλεφωνήματα. Φρόντιζαν να αλλάζουν συχνά κρυσφύγετο και κινητά. Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συνολικά 45 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, και να αποκομίσουν 1.600.000 ευρώ.
0: Μέσα σε λίγους μήνες πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ λία, εξαπατώντας 45 συνανθρώπους μας. Μπορεί να είχαν καλέσει στο τηλέφωνο χιλιάδες κόσμου. οι 45 τους έκατσαν. Οι 45 ήταν ευκολόπιστοι, τους έπεισαν ότι υπάρχει μία διαρροή και θα πρέπει να απομακρύνουν τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά τους και ό,τι άλλο πολύτιμο έχουν και ότι θα πάνε αυτοί εκεί για να τους τα προστατεύσουν. Πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε τέτοιους ανθρώπους, το λέμε και το ξαναλέμε, πρέπει να μην είμαστε ευκολόπιστοι απέναντι στον καθένα που υποτίθεται θα έρθει για να προστατεύσει την περιουσία μας. Ούτε βέβαια σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας πει ότι παίρνει εκ μέρους του παιδιού μας, εκ μέρους του αδερφού μας και είναι λογιστής, είναι από το λογιστικό γραφείο και θα περάσει να πάρει τα χρήματα που μας έχει, επικοινωνούμε άμεσα με το συγγενικό μας πρόσωπο, όπως υπήρχε και το άλλο λίγο παλιότερα που ακόμη υπάρχουν αναπεριόδους περιστατικά του ότι κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο είχε κάποιο τροχαίο και θα πρέπει να πληρώσουμε χρήματα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Μιλάμε απευθείας στο τηλέφωνο του συγγενικού μας προσώπου. Δεν μας το δίνει κάποιος να νομίσουμε ότι είναι κλαίγοντας στο τηλέφωνο.

0: Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η γνωστοποίηση και με βίντεο κιόλας ενός φορτηγού στο Ηράκλειο, έναν οδηγό βιτιοφόρου ο οποίος έτρεχε, κινούνταν με ηλικιώδη για το όχημα που οδηγεί, για ένα βιτιοφόρο ταχύτητα, και επιχείρησε ανάβοντας έτσι πολύ επιθετικά τα φώτα στο προπορευόμενο όχημα, επιχείρησε να το προσπεράσει, κάτι το οποίο έκανε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Το όχημα λοιπόν το οποίο ήταν μπροστά έφερε κάμερα όπου φαίνεται, και κάμερα οπισθοπορίας όπου καταγράφηκε το σκηνικό αυτό, δημοσιοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα η τροχέα της περιοχής προκειμένου να εντοπίσει τον οδηγό. Τον εντόπισε, πρόκειται για έναν 39χρονο άντρα, επαγγελματία οδηγό, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες που ακολουθούν τις πράξεις του και αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να προκαλέσει και τραγικές συνέπειες. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Κακά τα ψέματα, όλοι λίγο πολύ έχουμε ζήσει τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές και δει από βαρέα οχήματα. Μπορεί να κινείσαι σε έναν επαρχιακό δρόμο με όριο 50 και να βλέπεις πίσω σου να σε πλησιάζει επιθετικά και ανάβοντά σου φώτα ή κορνάροντά σου με τις κόρνες ενός βαρέως οχήματος, ένα φορτηγό ζητώντας σου να πας πιο γρήγορα. Αν το έχετε ζήσει αυτό, νομίζω ότι δεν το ξεχνάτε. Παρ' όλα αυτά, η ώρα πέρασε και τώρα η ώρα είναι...
1: ώρα Μουντιάλ.
0: Είναι ώρα Μουντιάλ, είναι ο Τάσος Επιτρόπου και έχουμε πέναλτι, Τάσο.
2: Έχουμε πέναλτι και δυστυχώς επειδή μιλάμε δεν τα βλέπω.
0: Πω. Γιατί δεν μπορείς...
2: Το καλό είναι με σένα τώρα ότι παρακολουθείς μέσω κυκλώματος της ΕΦ.
0: Ναι.
2: Και πιο γρήγορα από όλους μας.
0: Ναι, επειδή όμως δεν είμαι και πολύ αετός στα μάτια, να ξέρεις ότι δεν μπορώ να βλέπω και πολλές λεπτομέρειες. Έτσι, θα ζητήσω τη βοήθεια από τον Γιώργο το Σκεύη και τη Μαρία τη Σφυρόερα απ' έξω για τις λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, αλλιώς δεν μπορούμε. Σαν εκεί πέρα που είναι τηλεόραση. Εδώ στην ΕΡΤ όλοι παρακολουθούν δυνατά, ακούνε, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να σου περιγράψω το τι γίνεται.
0: Μιλάμε για τον αγώνα της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, έτσι, το οποίο έληξε στο 1-1.
2: Που ξεκίνησε χθες και μάλλον θα τελειώσει αύριο, δηλαδή σήμερα, δηλαδή και θα τελειώσει αύριο.
0: Έχουμε 11 λεπτά ακόμη, 12, για να δούμε αν θα τελειώσει σήμερα.
2: Είναι η διαδικασία το πέναλτι, πρέπει να ξεκινήσει τα πέναλτι, δεν ξέρω το πόσο είναι, θα μας πούν τα παιδιά. Αυστραλία, Αίγυπτος λοιπόν, και ο νικητής αυτού του ζευγαριού στη διαδικασία των πέναλτι θα αντιμετωπίσει στην Ατλάντα την ερχόμενη Τρίτη ή την Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι. Και το λέω ή πράσινο ακροτήρι, διότι στο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες ποτέ, και έτσι όπως έχουν φτάσει και τα πράγματα και έχουμε δει και αρκετές εκπλήξεις όλες, οπότε ας κρατήσουμε και μια επιφύλαξη, αν και μεγάλο φαβορί, μια η ώρα που υποδέχεται, που αντιμετωπίζει η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι, υπάρχει φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο, από τους παγκόσμιους πρωταθλητές, την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που σπάει τα κοντέρ, εξεπεράσει κάθε όριο στα 39 του, συνεχίζει να γράφει πολύ μεγάλα κομμάτια της ιστορίας. Ένας άλλος που γράφει ιστορία, του λείπουν 25 γκολ για να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην παγκόσμια ιστορία που έχει φτάσει τα 1000 γκολ. Αναφέρομαι φυσικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει βαλθεί με τα 146 γκολ με τη φανέλα της εθνικής πρώτης στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Κορυφαίος στην ιστορία των εθνικών ομάδων είναι ο Κριστιάνο, ο οποίος συνεχίζει και δεν λέει να σταματήσει και πανηγυρίζει και την πρόκληση σε βάρος της Κροατίας.
0: Και το αξίζει, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το αξίζει από κάθε πλευρά.
2: Έχει ένα κομμάτι ο Ρονάλντο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αυτό είναι η δουλειά. Ό,τι έχει πετύχει πέρα από το όποιο ταλέντο, δεν γίνεται να είσαι ατάλλαντος και να έχεις τέσσερις διακρίσεις.
0: Σωστά.
2: Και τόσα ρεκόρ και τόσες επιτυχίες και τόσους τίτλους. Αλλά πέρα από το ταλέντο έχει ρίξει πολλά χιλιόμετρα, πολλή δουλειά που ενδεχομένως κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει ρίξει στην καριέρα του. Μιλάμε για καριέρα 20 πλάς χρόνων, έτσι. 25 mm-hmm. χρόνια καριέρας. Είναι εξωπραγματικό, είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, λένε, αλλά ο άνθρωπος συνεχίζει ως αθλητής πάνω απ' όλα να γράφει ιστορία. Έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά τα παιχνίδια. Τώρα, αν μας πούν και στον αέρα να μεταφέρουμε πόσο είναι στα πέναλτι αυτή τη στιγμή.
0: 2-3. 2-3 είναι στα πέναλτι.
2: Το
0: έχασε ο Χέρικτον, το έχασε.
2: Είναι μπροστά η Αίγυπτος, 3-2.
0: Είναι μπροστά η Αίγυπτος, σωστό, 2-3. Άρα Αυστραλία-Αίγυπτος είναι επίσημα ο αγώνας. Άρα 2-3 προηγείται η Αίγυπτος, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι στη 1 η ώρα.
0: Στη 1.
2: Και στις 4.30, 1 η ώρα, τώρα σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Και στις 4.30, Κολομβία-Γκάνα, από την ΕΤΕΝΑ θα είναι αυτό το παιχνίδι, δύο το άλλο, για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 32, για να έχουμε να αρχίσει να υλοποιείται πλέον από αύριο mm-hmm. η φάση των 16, έτσι είπε, γιατί το Σάββατο αύριο στις 8 η ώρα στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Να πούμε επίσης ότι η Ελβετία περιμένει το ζευγάρι Κολομβίας Γκάνας, έτσι, mm-hmm. γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο διασταυρώνεται. Είναι το τελευταίο, είναι το 8ο παιχνίδι της φάσης των 16, θα γίνει την Τρίτη. Το ένα πίσω το άλλο θα είναι τώρα τα παιχνίδια. Σάββατο αύριο στις 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο. Έχουμε πάει πολύ στα αγωνιστικά, αλλά δυστυχώς εδώ που φτάσαμε τα σενάρια και οι ομορφιές και
0: πέρασε η Αίγυπτος, Τάσο. Πέρασε η Αίγυπτος.
2: Και είναι η δεύτερη από τις 8 ομάδες που έχουν περάσει τη φάση των 32, η δεύτερη αφρικανική ομάδα mm-hmm. που περνάει στους 16. Να θυμίσω, κατέβηκαν με 10 ομάδες, 9 ήταν στη φάση των 32, πολύ μεγάλη επιτυχία για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως είχαμε οδυνηρούς αποκλεισμούς και μετά το Μαρόκο σειρά είχε τώρα η Αίγυπτος να περάσει στους Αυστραλούς και να βρεθεί μάλλον με την Αργεντινή για οδό ή το πράσινο αποκλεισμό, τέλος πάντων, στη φάση των 16. Το Μαρόκο αντιμετωπίζει τον Καναδά αύριο στις 8 η ώρα. Υπάρχει ακόμη μια αφρικανική ομάδα, αυτή είναι η Γκάνα, στις 4.30 ώρα θα αντιμετωπίσει την Κολομβία σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Κυριακή, 12 η ώρα, και λέω Κυριακή 12, ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή, μεσάνυχτα δηλαδή, mm-hmm. ακριβώς, Παραγουάη-Γαλλία, γι' αυτό το αναφέρω,
0: και μετά
2: Κυριακή, Παραγουάη-Γαλλία, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι mm-hmm. επίσης, αν και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή στα μάτια τα δικά μου και νομίζω και όλο το κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι η νούμερο ένα ομάδα σε ταλέντο και ποιότητα, μαζί φυσικά με τους Ισπανούς που δεν έχουν παιχνίδι γκολ, αλλά και το Μέξικο, το οποίο Μέξικο, λες και είμαι από τη Γουαδαλαχάρα, από το Μεξικό εννοώ, το οποίο Μεξικό δεν έχει δεχτεί επίσης όπως και οι Ισπανοί γκολ, έτσι, mm-hmm. ακόμη δεν έχουν δεχτεί γκολ. Λοιπόν, Παραγουάη-Γαλλία είναι την Κυριακή, είπαμε, Κυριακή στις 11. Βραζιλία, Νορβηγία,
0: και αυτό.
2: Όλα τα ζευγάρια τώρα. Βέβαια, το ένα καλύτερο από το άλλο είναι. Μεξικό, Αγγλία, εδώ υπάρχει μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, λόγω των καιρικών φαινομένων που περιμένουν.
0: Το καύσωνα, Δευτέρα, έτσι.
2: Κεραυνούς περιμένουν.
0: Και κεραυνούς.
2: Mm-hmm. Ναι, στο Μέξικο City. 3 ώρα έχει προγραμματιστεί, δηλαδή ξημέρωμα Δευτέρας θα σας προσανατολίσω. Στο Μέξικο City, στο στάδιο Αζτέκα, σε υψόμετρο 2.200 μέτρων. Μεξικό-Αγγλία φοβούνται λοιπόν όλη την ιστορία και μάλλον θα μετατεθεί για άλλη ώρα. Με κάθε επιφύλαξη μπορεί να πάει στις 9 ώρα Ελλάδος.
0: Θα μας βολεύει καλύτερα εμάς αυτό.
2: Ναι, ό,τι και να είναι πιο βολικό από το οποιαδήποτε μέρα και να το πάνε, αρκεί να είναι σε ώρα prime time, που μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Βέβαια, εμείς θα παρακολουθούμε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Πορτογαλία, η Ιβηρική Χερσόνησο. Είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια αυτά. Ισπανία-Πορτογαλία, θέλω να πω μόνο ότι είναι οι επόμενοι συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με το Μαρόκο.
0: Ναι.
2: Ενώ να τονίσω ότι κάποια παιχνίδια, μια και το ανέφερα για το 30, Κάποια παιχνίδια θα γίνουν και στη Λατινική Αμερική, Ουρουγουάη, Αργεντινή, ως επαιτειακά, γιατί το 1930, 100 χρόνια πίσω, είχε γίνει το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο εκεί για να του τιμήσουν εκδηλώσεις και φυσικά και κάποιους αγώνες. Από εκεί και πέρα, την Τρίτη τα ξημερώματα, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σας πω τις ώρες για τα ξημερώματα, γιατί περισσότερα τι θα θυμάστε μέχρι την Τρίτη. Ναι. Έτσι, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, σπουδαίο παιχνίδι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει έτσι μια πολύ θετική αγωνιστική εικόνα. Και την Τρίτη θα παίξει πλέον η Αιγυπτός και η Αυστραλία με την Αργεντινή ή το Πράσινο Ανθρωπίνι στην Ατλάντα και στο Βανκούβερ την Τρίτη το βράδυ στις 11, το λέω, Ελβετία με Κολομβία η Γκάνα. Αυτή είναι η εικόνα για τη φάση των 16, η οποία επαναλαμβάνω θα έχουμε πλήρη εικόνα το ξημέρωμα του Σαββάτου, δηλαδή το ξημέρωμα. Να θυμίσω, μικρός τελικός, 12 τα μεσάνυχτα, 19 του μηνός και 10 ώρες μετά, στις 10 η ώρα Ελλάδος βράδυ, στο Λος Άντζελες, στο Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, νομίζω, γιατί είναι Ελλάδος στο Λος Άντζελες, σημείο που έχω. Εμάς θες δώσει τέτοια σημασία, ο τελικός 19 του μηνός. Κάτι άλλο που θες να ρωτήσεις, φίλε?
0: Όχι, ξέρεις τι θέλω, επειδή η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα και η αυριανή μέρα είναι η Τετάρτη Ιουλίου. 4th of July γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έγιναν και ιδιαίτερες μάλιστα εκδηλώσεις γι' αυτό, αλλά γιορτάζει και η χώρα μας. Γιορτάζει και η χώρα μας για μια πολύ σημαντική κατάκτηση πριν από 22 χρόνια και θα ήθελα, Τάσο, μαζί σου να το θυμηθώ αυτό.
3: Βρίζας και Χαριστέας και ο Δέλλας.
4: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπαζινάς! Γκολ!
5: Τελείωσε!
4: Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ. Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά. Ποιος να το πίστευε. Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ στη Λισαβόνα. Κλείνει όμορφα, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Στον τελευταίο
5: όπως
4: σταθμό.
5: Όπως άνοιξε.
4: Θεέ μου, όπως άνοιξε, ναι. Ο Θόδωρος Αγοράκης.
0: Προσωπικά ανατρίχιασα, Τάσου.
2: Εγώ προσωπικά.
0: Δεν ξεχνώ.
2: Εγώ συγκινούμαι γιόλας, επειδή το βίωσα από κοντά όλη αυτή την περιπέτεια της εθνικής και το μόνο που έχω ζηλέψει είναι ότι δεν ήμουν στην Ελλάδα να ζήσω την παράνοια που επικρατούσε σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά της Ελλάδος από αυτή την εκπληκτική πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι την κατάκριση του τροπαίου. Για πολλούς ειδικούς, πολλούς στο εξωτερικό θεωρείται μία, αν όχι η μεγαλύτερη έκπληξη, όχι μόνο σε Euro, αλλά γενικά σε μεγάλη διοργάνωση του ποδοσφαίρου. Η κατάκτηση από το παρέα του Walter Hagel της Ευρωπαϊκής Κορυφής. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα ξαναγίνει, διότι δεν ξέρω, μήπως αφυπνίστηκαν από τότε όλοι και μας προσέχουν ιδιαίτερα. Και η φουνιά αυτή όμως, να τονίσω αυτό, ότι η φωνιά αυτή δεν είναι ότι εμφανίστηκε το 2004. Η φωνιά αυτή κράτησε ψηλά τη σημαία,
0: έτσι,
2: το Λάβαρο με υπερηφάνεια και στις υπόλοιπες διοργανώσεις και το 10 και το 14 για ένα χαμένο πέναλτι δεν φτάσαμε στους 8 του παγκοσμίου του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έκαναν απίθανα πράγματα αυτή η παρέα. Τέλος πάντων οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν και μια χρυσή καριέρα κάποιοι και πραγματικά
0: μένω,
2: ήταν εξυπηλαγραμμένοι.
0: Μένω σε αυτό που είπες, Τάσο, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα ξαναγίνουν και είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε. Πέρασε ο χρόνος μας όμως. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και απόψε.
2: Χρόνια μας πολλά, λοιπόν.
0: Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Έτσι.
2: Για την Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε, Τάσο. Ήταν το τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από όλους εμάς εδώ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών, με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτουργών. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Μέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής Τιχεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε, η υφερόμενη ζημία υπερβαίνει ότι η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Στην τελετή παρέστηκε ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Αντιπροσωπείες από την Κίνα, την Μαμπίγια, το Αφγανιστάν και το Τουρκμενιστάν συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο των τελετών. Παρέστη επίσης επίσημη αντιπροσωπεία από την Ινδία, καθώς και ο ηγέτης του Τουρκμενιστάν. Αξιωματούχοι από χώρες όλου του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, η Κούβα, η Αρμενία και η Σερβία, βρέθηκαν επίσης στην Τεχεράνη για να αποτίσουν φόρο τιμής. Στην Τεχεράνη έφτασε επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ενώ στις τελετές παρέστησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται σήμερα. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο συμμετείχε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με αντικείμενο την αξιολόγηση των έως τώρα στοιχείων για τον εντοπισμό των δραστών και των πιθανών ηθικών αυτουργών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Παράλληλα, εξετάστηκε ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Στα εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για γενετικό υλικό στα υπολείμματα και σε μονωτική ταινία που εντοπίστηκε. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό οδηγούν στην εκτίμηση ότι εκτός από τους βασικούς δράστες υπήρχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης εικόνες από μία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν, επιχειρώντας να αποκαλύψουν τον αριθμό κυκλοφορίας και να ταυτοποιήσουν έναν ακόμη ύποπτο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ τους 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Η ζημιά για τον ΝΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με τη χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά την διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονται οι Ρώσοι φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν στοιχεία που έκαναν την συνομιλία να φαίνεται αυθεντική. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μέλλα και την πρώην διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και αναβάθμισε την υπόθεση σε κακουργήμα και την παρέπεμψε στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Στην Τεχεράνη τελέστηκε η κηδεία του Αγιοτολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρουσία αντιπροσωπιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από δεκάδες χώρες. Στην τελετή και ο Δημήτρη Μετβέντεβ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούτ Πεζασκιάν. Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Κωνσταντίνιβα, στρατηγική σημασία πόλη στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε κέντρο διοίκησης που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιεί η διαχειρίστρια του δικτύου PHME λόγω του ισχυρού καύσωνα που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο προβλέπει μείωση της ζήτησης από εταιρείες κοινής ωφέλειας σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνιας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο συμμετείχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο την αξιολόγηση των έως τώρα στοιχείων για τον εντοπισμό των δραστών και των πιθανών ηθικών αυτούργων των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Παράλληλα εξετάστηκε ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Στα εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για γενετικό υλικό στα υπολείμματα και σε μονωτική ταινία που εντοπίστηκε. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό οδηγούν στην εκτίμηση ότι εκτός από τους βασικούς δράστες υπήρχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης εικόνες από μία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν, επιχειρώντας να αποκαλύψουν τον αριθμό κυκλοφορίας και να ταυτοποιήσουν έναν ακόμη ύποπτο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Η ζημιά για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά τη διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν στοιχεία που έκαναν τη συνομιλία να φαίνεται αυθεντική. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την υπόθεση σε κακούργημα και την παρέπεμψε στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στην Τεχεράνη τελέστηκε η κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεή παρουσία αντιπροσωπιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από δεκάδες χώρες. Στην τελετή παρέστη ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν στο περιθώριο της τελετής επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν σε κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν υποβαθμίζει τις επιπτώσεις, απορρίπτει την κατάπαυση πυρός και επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιεί η διαχειρίστρια του δικτύου λόγω του ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ. Το σχέδιο προβλέπει μείωση της ζήτησης από εταιρείες κοινής ωφέλειας σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνιας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.